θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έδειξα το κάζους Μπέιλι. Δεν θυμάμαι κανένα άλλο τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995. Υπογράμμισε ο Κυριακός Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένε, επισημένοντας ότι θεωρεί άδικη την κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμάνλη. Παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ότι οι οικογένειες θα βγάζουν πέρα δύσκολα, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Επαναλαμβάνοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία εκτός απρόπτου θα παραδοθεί στο τέλος Ιούλιο, ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Σε ό,τι αφορά στην επέκταση του μετρό προς Δυτικά, επανέλαβε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την παράδοση της Καλαμαριάς. Ανοίγει και επισήμως σήμερα τις πύλες του για τους κατοικούς και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Πρόκειται για ένα χώρο 340 στρεμάτων που εγκαινιάζεται με τρίμερο εκδηλώσεων και δράσεων. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Έχουμε κυβέρνηση σκανδάλων, συγκάλυψη και ατιμορρησία, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα ορκιστούν στις 12.30 το μεσημέρι τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά το μήνυμα σχηματισμό και την κάλυψη των κενών που προέκυψαν στο κυβερνητικό σχήμα. Παράθυρο παράταση στην προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα ανοίγει ο σχετικά περιορισμένος αριθμός δηλώσεων που αγγίζει ως τώρα τις 300.000, όταν πέρυσι στην ίδια περίοδο είχε ξεπεράσει τις 400.000. Παράταση έως τις 30 του μήνα ζήτησε υπομοιδά. Σήμερα αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις. Το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης, ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών, με την καταργήση του δεύτερου γύρου, ο κώδικας εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου. Προσωρινά μη διαθέσιμες θα είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ το Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι ως τις 11.30 το βράδυ λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υγείας. Προσωρινή απαγόρευση κολυμβής και χρήση της ακτής ακροτήρης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη αγωγού. Η απαγόρευση θα ισχύει ως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Ολοκληρώθηκε ασφαλτόστρωση της οδού Αρτάκη στην περιοχή του Αγίου Θεράποντα και σειρά παίρνει η οδός Βυζή στην Τούμπα και η οδός Βυζήνου στις 40 εκκλησίες, με βάση το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που έχει ανακοινώσει ο Κεντρικός Δήμος. Σε ισχύ προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια αστικών λεωφορείων στην Καλαμαριά λόγω εργασιών στην οδό Χιλίση. Οι ρυθμίσεις αφορούν στις γραμμές 04α, 05 και 05α. 48 ώρες αποκλεισμός και στα διορεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Έκτακτο δελτίο επιδεινούς του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και βόρειο Ελλάδα έως το πρωί του Σαββάτου. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για κακοκαιρία εξπρές και επισημαίνουν την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας.

0: Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε το πρωί νεφώσεις και αναμένονται παραδοτικές βροχές, η πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, θα ασθενείς και μετά το απόγευμα μέτρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμαθεί μεταξύ 22 και 29 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Καλημέρα όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Παρασκευή σήμερα, 12 Ιουνίου, πάει και αυτή η εβδομάδα. Άλλη μια πρωινή ενημέρωση ξεκινάω στο Δημοτικό Ραδιοφώνο της Θεσσαλονίκης. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις, τα πρώτα σχόλια, τα πρώτα χρηστικά και όχι μόνο της ημέρας. Μαζί μου στο στούντιο, στη ρύθμιση των ήχων και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές μας ξεκίνησε έτσι πάρα πολύ όμορφα ο Σάβας Σαμοριανός. Μια μέρα που ξεκινά όμορφα, δροσερή μέρα, ευχάριστη μέρα. Θα έχουμε και βροχές, λέει, και καταιγίδες. Αυτό τουλάχιστον λέει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και προειδοποιεί για μια κακοκαιρή εξπρές, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, έτσι, μια αλλαγή σκηνικού του καιρού που θα διαρκέσει πάνω κάτω 24 ώρες. Αρχίζει ενωμένης από σήμερα. Το μεσημέρι περιμένουμε βροχές, λίγο αργότερα καταιγίδες, θα ενισχυθούν και οι άνεμοι, θα πάνε στα 4 με 5 ποφόρ, γιατί και αυτό υπάρχει στην πρόγνωση. Και αύριο το πρωί τα πράγματα πάλι θα είναι διαφορετικά. Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, τα σημεία στα οποία θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα. Στην Ανατολική Μακεδονία θα είναι εντονότερα από ό,τι στην Κεντρική και εδώ όμως θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Οι θερμοκρασίες όμως σε καλά επίπεδα για την εποχή. Στους 29 θα φτάσει το θερμόμετρο το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και πραγματικά εύχομαι να έχουμε την επιδείνωση του καιρού μετά το μεσημέρι, γιατί έχουμε το πρωί και τα επίσημα εγκαίνια, το πρώτο άνοιγμα θα λέγαμε προς το κοινό του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, που από σήμερα έτσι ανοίγει τις πύλες του για τον κόσμο, για τους επισκέπτες, για τους Θεσσαλονικείς. Θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια, θα ακολουθήσει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων τριήμερης διάρκειας έως και την Κυριακή. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι παρεμβάσεις που προβλέπονται στο σχεδιασμό. Μένουν πάρα πολλά ακόμη να γίνουν για να πούμε ότι έχουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο, το πνεύμονα έτσι στην Δυτική Θεσσαλονίκη που όλοι θέλουν να έχουν, με βάση τουλάχιστον αυτά που ακούμε τα τελευταία χρόνια. Πολλά πολλά μένουν να γίνουν, αλλά λέγανε παλιό ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Ευχόμαστε να τρέξουν κάποιες διαδικασίες και κάποια πράγματα ώστε μέσα στο καλοκαίρι να λειτουργούν και τα αναψυκτήρια, να έχουμε, έπρεπε να έχουν γίνει κάποια πράγματα νωρίτερα, αλλά να μην αρχίσουμε πρωινιάτικα την κρίνια, να είναι πραγματικά μια όαση το Μητροπολιτικό Πάρκο για τους κατοικούς και τους επισκέπτες του δυτικού τομέα της πόλης.

Χθες είχαμε επίσκεψη εδώ στη Θεσσαλονίκη κυβερνητικού κλιμακίου υπό τον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Πολλές οι συναντήσεις, ήταν εδώ και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας. Πολλά ακούσαμε. Καταρχήν ακούσαμε αυτό που ξέρουμε, ότι τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά εξελίσσονται με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς και εκτός απρόπτου θα έχουμε παράδοση της γραμμής έως τα τέλη Ιουλίου. Εκτός απρόπτου, είπε ο Υπουργός. Εγώ το κρατάω αυτό, γιατί οι κακές γλώσσες λένε ότι ενδεχομένως να πάει και λίγο παραπέρα. Το σίγουρο είναι ότι πριν τα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθέσεως το Σεπτέμβρη θα έχει παραδοθεί το μετρό. Η επέκταση ενώ προς Καλαμαριά, γιατί μετά τις 20 του μήνα θα έχουμε τουλάχιστον το μετρό στη βασική του γραμμή που τόσο πολύ μας έχει λείψει. Ρωτήθηκε και για την επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Επαναλάβω ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την παράδοση της Καλαμαριάς. Η αλήθεια είναι ότι είναι προτεραιότητα η επέκταση του μετρό προς τα δυτικά και υπάρχει έτσι και ο σχεδιασμός για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, για να δούμε πόσο γρήγορα θα τρέξουν τα πράγματα. Γιατί με το flyover βλέπουμε τουλάχιστον ότι οι εργασίες προχωρούν εντός χρονοδιαγραμμάτων, τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Υπερυψωμένη λεωφόρο, το πολύ σημαντικό αυτό συγκοινωνιακό έργο, έχει ξεπεράσει το 35%. Το 55%, δηλαδή πάνω από το μισό έργο είναι έτοιμο. Και μια και αναφέρθηκα εκεί, να υπενθυμίσω ή να το πω για όσους δεν άκουσαν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας, ότι από τις 11 σήμερα το βράδυ θα έχουμε 48 ώρο αποκλεισμό και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμμου της Πηλαίας, γιατί θα κατεδευστεί ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Τρέχουν πραγματικά οι διαδικασίες.

Έχουμε πολλά ακόμη να πούμε σε τοπικό επίπεδο. Δεν γίνεται όμως να μην κάνω και μια αναφορά στη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Είπε καταρχήν ότι είναι ο μόνος Πρωθυπουργός που πήγε στην Άγκυρα και έφυσε το ζήτημα του Κάσους Μπέλη, που υπάρχει, που ισχύει από το 1995. Χαρακτήρισε άδικη την κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καρμαλή για τα εθνικά θέματα. Μίλησε για την ακρίβεια, παραδέχτηκε ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και ότι οι οικογένειες θα βγάζουν πέρα δύσκολα. Όταν όμως ρωτήθηκε για παραφορά 13ου και 14ου μισθού, είπε ότι δεν είναι μέσα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης και αναφέρθηκε σε όσα δίνει η κυβέρνηση. Τώρα θα μου πείτε τα βάουτσερ και οι επιδοτήσεις. Τέλος πάντων, είπε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτό το επίπεδο. Για τις εκλογές, επανέλαβε ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Απέκλεισε το ενδεχόμενο να εξαντληθεί πλήρως η τετραετία να πάμε στο καλοκαίρι, γιατί όπως τόνισε, αναλαμβάνουμε την Προεδρία εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να έχουμε μια ισχυρή κυβέρνηση με ανανεωμένη, με νοπή λαϊκή εντολή για να μπορεί να διαχειριστεί την πολύ σημαντική αυτή θέση. Είπε πολλά ο Πρωθυπουργός, ο οποίος, να το αναφέρουμε και αυτό, στις 12.30 στο Προεδρικό Μέγαρο θα είναι παρόν στην ορκομοσία φυσικά των νέων μελών της κυβέρνησης μετά το μη ανασχηματισμό των προηγούμενων ημερών. Αυτά για να κλείσουμε με την κεντρική πολιτική σκηνή, γιατί είπαμε πρωινή ημέρα στον FM 100, βαρύτητα δίνουμε πάντα στα θέματα της πόλης και της περιφέρειας.

Για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά θα βρεθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες μιλώντας από το Οικονομικό Φόρουμ του Ταχυδρόμου, επιτέθηκε για άλλη μια φορά στην κυβέρνηση. Ήταν σκληρή η κριτική του. Πρότεινε όμως και κάτι πολύ ενδιαφέρον: δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μεταφοράς για νέους έως 24 χρόνων. Το ΠΑΣΟΚ είπε, προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση όλοι να έως τα 24 να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε Αττική και Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πολύ καλό ακούγεται.

Και να υπενθυμίσουμε ότι πλησιάζουμε σε δύο έτσι deadlines. Στις 15 του μήνα λήγει η προθεσμία για την έκπτωση του 3% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος. Τρεις μέρες δηλαδή μας μένουν. Ενώ θεωρητικά τρεις μέρες μένουν και για την προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα για τη δήλωσή τους στο σχετικό μητρό. Υπάρχει επίσημο αίτημα από την Πομιδά για παράταση τουλάχιστον έως τις 30 του μήνα, καθώς μόλις 300.000 ιδιοκτήτες καθάρισαν τα οικοπεδά τους και το δήλωσαν στο σχετικό μητρό. Πέρυσι την ίδια περίοδο ο αριθμός ήταν σαφώς μεγαλύτερος και ξεπεράσει τις 400.000. Δεν ξέρω αν για τις δύο αυτές περιπτώσεις δοθεί παράταση έως τα τέλη του μήνα.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση. Ανεβαίνει σιγά σιγά στην περιφερειακή. Δεν έχουμε έτσι την εικόνα βαθύ κόκκινο παντού αυτή την ώρα. Στο ρεύμα προς τα ανατολικά χαμηλώνουν ιδιαίτερα ταχύτητες από το ύψος της Ευκαρπίας μέχρι τα νοσοκομεία και μετά λίγο ανατολικότερα μεταξύ της, στο τμήμα εκείνο της περιφερειακής από τη συμβολή της με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου μέχρι το Επταπύργιο, ενώ στο αντίθετο ρεύμα καθυστερήσεις παρατηρούνται αυτή την ώρα μετά την Τούμπα εκεί στο ύψος της Τριανδρίας εντός πολυδρομικού συγκροτήματος, παρά το γεγονός ότι έχει αυξηθεί αξιοσημείωτα όγκος των γεωταχή, είπαμε, λείπει και το μετρό. Δεν έχουμε κάπου ιδιαίτερα προβλήματα για την ώρα τουλάχιστον. Έχουμε μικρο καθυστερήσεις στα κλασικά σημεία, στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα καθοδοτής Κατσιμίδη, στην Εγνατία στο ύψος των Πανεπιστημίων και κατά διαστήματα στην λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Χωρίς ωστόσο η εικόνα να παραπέμπει σε μια δύσκολη μέρα όσον αφορά στο κυκλοφοριακό, τουλάχιστον για την ώρα. Τώρα, σε ένα τέταρτο, μπορεί να έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα. Το ξέρουμε, είναι οι πρώτες πρωινές ώρες που όλος ο κόσμος κινείται. Για όσους ζουν στην περιοχή της Κάτω Τούμπας και των 40 εκκλησιών, υπενθυμίσω ότι ολοκληρώθηκε χθες, είχαμε δύο μέρες εργασίες ασφαλτόστρο στην οδό Αρτάκη, στην περιοχή της εκκλησίας του Αγίου Θεράποντα, του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντα. Σειρά παίρνουν σήμερα η οδός Βυζής, επίσης στην Τούμπα. Είναι ο δρόμος που οδηγεί, έτσι ένας κάθετος δρόμος που οδηγεί ακριβώς στην εκκλησία του Αγίου Θεράποντα. Αν το δει κάποιος αντίστροφο, είναι σαν προέκταση της Μπότσαρη, δηλαδή ευθεία η Μπότσαρη. Την παίρνουμε μέχρι επάνω, συναντάμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντα και συνεχίζοντας προς τα πάνω. Ακριβώς είναι ο δρόμος αυτός, οι Βυζίες. Είδα χθες ότι μπήκαν ήδη, υπάρχουν ήδη σημάνσεις στα στενά για να μην παρκάρει ο κόσμος, που σημαίνει ότι εκτός απρόοπτου, το συγκλονιστικό απρόοπτο θα είναι να αρχίσει η κακοκαιρία και οι βροχές και οι καταιγίδες πολύ νωρίς. Αλλά δεν το βλέπω και ότι η πρόγνωση μας μιλά για επιδείνωση στις πρωινές ώρες. Επομένως, πολύ πιθανό να ξεκινήσουν νωρίς σήμερα το πρωί οι εργασίες. Αυτός ήταν ο προγραμματισμός. Και στις 40 εκκλησίες όμως ασφαλτοστρώνεται σήμερα από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης με βάση το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων πάντα η οδός Βυζίνου. Το ξαναλέω. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Έτσι κάπως δεν το λέγανε πάλι Σάβα. Έτσι.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

Περνάει όμορφα η ώρα και γρήγορα Παρασκευή πρωί, 7 και 36 πρώτα λεπτά λέει το ρολόι στο στούντιο του FM100. Πρωινή ενημέρωση από το Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης για όσα άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, 7 με 8 το πρωί, η Ευδοξία Δένη. Και πάμε να δούμε έτσι κάποια άλλα θέματα που αφορούν στην πόλη μας. Κάποιοι θα είδατε χθες, σίγουρα όλοι έχετε δει το τελευταίο διάστημα, αυτό το, όχι και τόσο όμορφο, δεν θέλω να χρησιμοποιώ άσχημες εκφράσεις, θέαμα στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, αυτό το φυτοπλακτόν, αυτή την καφέ μάζα που έχει σκεπάσει τα πάντα και βγάζει και μια δυσοσμία. Χθες μπήκε, ξεκίνησε η Αλκύπη, το σκάφος, το αντιρρυπαντικό της ΕΙΑΘ, ξεκίνησε να καθαρίζει το παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης, θα συνεχιστεί όλο αυτό. Και μάλιστα η Αλκύπη θα επιχειρεί όλο το καλοκαίρι στην περιοχή από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Και εφόσον λέει κριθεί αναγκαίο, οι εργασίες αυτές, ο καθαρισμός θα επεκταθεί και προς Αγία Τριάδα και προς τις περιοχές των Δέλτα Ξιού και Αλιάκμονας. Τώρα εγώ λέω τέτοιες ειδήσεις με τέτοια ωραία κομμάτια. Καταλαβαίνετε τι παθαίνω. Λοιπόν, έχουμε επίσης προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακρότηρης στο πεύκοχώρι της Χαλκιδικής. Ανακοινώθηκε επισήμως από το Δήμο Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη αγωγού. Η απαγόρευση, όπως μας ενημέρωσε ο Δήμος, θα ισχύει ως την ολοκλήρωση των δείγματων λειψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων επί των δείγματων.

Και έχουμε σε ίσχυ από χθες προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια αστικών λεωφορείων στην περιοχή της Καλαμαριάς, καθώς εκτελούνται εργασίες στην οδό Χιλής. Σας το λέω γιατί αλλάζουν για κάποιες στάσεις με βάση τις τροποποιήσεις της προσωρινές, το ξαναλέω, των δρομολογίων στις γραμμές 04α, 05 και 05α. Υπάρχουν και οι λεγόμενες προσωρινές στάσεις. Θα το δείτε. Απλώς νομίζω ότι σήμερα θα είναι λίγο περίεργη μέρα, γιατί αρκετοί δεν ξέρουν ότι είναι κλειστή η οδός Χιλής για εργασίες. Φαντάζομαι όμως όσοι κινούνται για την εργασία τους θα το είδαν από χθες. Α, και κάτι ακόμη να σας ενημερώσω, ότι αν και εφόσον χρειαστείτε αύριο να μπείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΕΦΚΑ, επιχειρήστε το νωρίς το πρωί, γιατί από τις 3 το μεσημέρι ως τις 11.30 το βράδυ, λόγω εργασιών αναβάθμισης των υποδομών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης υγείας, θα είναι προσωρινά οι εν λόγω υπηρεσίες ηλεκτρονικές μη διαθέσιμες.

Και ναι, στην περιφερειακή άρχισε το γνωστό έτσι κόκκινο σε μεγάλα κομμάτια, μεγάλα τμήματα του δρόμου, στο ρεύμα προς τα, κυρίως το ρεύμα προς τα ανατολικά, βλέπω σοβαρές καυστερήσεις και μποτιλιαρίσματα από τη συμβολητής περιφερειακής με την εσωτερική περιφερειακή μέχρι το Επταπύργιο και από τις 40 εκκλησίες μέχρι την Τούμπα. Στο αντίθετο ρεύμα, παραδόξως, η κατάσταση είναι καλή μόνο εκεί μεταξύ Τούμπας και Τριανδρίας. Χαμηλώνουν οι ταχύτητες, αυξάνει η κίνηση και σε άλλα σημεία. Η λεωφόρος Παπα-Νικολάου στο κόκκινο αυτή την ώρα από το ύψος των Πεύκων μέχρι τη συμβολητής με την περιφερειακή στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Στα ανατολικά είναι αυξημένη κίνηση με μικροκαυστερήσεις στο ύψος της ανάληψης, αναφέρομαι στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ανεβαίνει, θα λέγα, ο ρυθμός και στην Βασιλίση Σόλγας και εκεί στο ύψος της συμβολής της με τη Δελφόν παρατηρούνται καθυστερήσεις όπως και στο τριγώνο της Χάνθ. Ένα μικρό μποτιλιάρισμα στο Βαρδάρι και στο ρεύμα καθόδου είναι αυτή την ώρα στο κόκκινο η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη. Αυξημένη όμως είναι η κίνηση και στην αρχή της Μοναστηρίου και στη λεωφόρο Δέντροποτάμου και στην εσωτερική περιφερειακή στο ύψος του Κορδελιού, μετά τη Μεάνδρου δηλαδή. Έτσι, μια εικόνα πρωινή κλασική Θεσσαλονίκης.

Και μια ειδησούλα για τους μικρούς μας φίλους. Θα αρχίσει σήμερα το παιδικό φεστιβάλ «Τα παιδιά της Τριανδρίας». 12 με 14 Ιουνίου το παιδικό φεστιβάλ, ένα τριήμερο εκδηλώσεων αφιερωμένο φυσικά στα παιδιά, τις οικογένειες και στη χαρά της συμμετοχής. Πολιτισμός, τέχνες, θέατρο, μουσική, καστικά, πολλές οι δράσεις που συνδυάζουν ψυχαγωγία, παιχνίδι και φυσικά δημιουργία. Ένας θεσμός με ελεύθερη φυσικά είσοδο.

Και να πω επίσης ότι έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Δήμο Ρεοκάστρου ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα 2026. Ένα πρόγραμμα που παρέχεται δωρεάν αφορά στις παραλίες της Θεσσαλονίκης, στο Σταυρό για την ακρίβεια, 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου, αιτήσεις συμμετοχής από σήμερα έως και την Παρασκευή 19 του μήνα στις 12 το μεσημέρι. Αυτό για τα δωρεάν μπάνια για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Για πάμε έτσι σιγά σιγά στο φινάλε της πρωινής ενημέρωσης, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με μια σύντομη ματιά σε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη, αφού πρώτα πούμε χρόνια πολλά στον Ονούφριο και την Ονούφρια που σήμερα γιορτάζουν. Ναι, καλά ακούσατε, σπάνια ονόματα. Για να σας πούμε ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Σαν σήμερα λοιπόν το 1897 ο Κάρλ Ελσενέρ λαμβάνει δίπλωμα εύρεσης τεχνίας για τον πολυσουγιά, το γνωστό σε όλους μας ελβετικό σουγιά. Σαν σήμερα επίσης το 1955 με απόφαση του Υπουργού Κοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει η απομάκρυνση των τραμ από την Αθήνα που αντικαθίστανται σταδιακά από τα τρόλεϊ. Σημαντική η σημερινή μέρα, έτσι να τρέξουμε στο μακρινό 1987 για τα εθνικά μας χρώματα, καθώς η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του μεγάλου, του φοβερού Νικού Γκάλη, νικά 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Τι χρόνια και εκείνα για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, ε! Ο Άρης του Νικού Γκάλη, ο ΠΑΟΚ, έφυγε μετά ο Ξανθός ο Ιωαννίδης στην Αθήνα. Άρχισαν να φεύγουν και πρωτοκλασσάτοι παίκτες και άρχισαν να πέφτουν τα πράγματα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τώρα, ας κάνουμε εδώ μια παρένθεση, ξαναρχίζει να ζωντανεύει το μπάσκετ. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν φοβερές προοπτικές. Σαν σήμερα, 12 Ιουνίου το 1994, το ΠΑΣΟΚ έρχεται πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές με ποσοστό 37,6%. Ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία με 32,6%, η πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμάρα με 8,6%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,2% και ο Συνασπισμός τότε με 6,2%. Το 1996 σήμερα η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης. Μια είδηση από το χώρο του ποδοσφαίρου, ας μην ξεχνούμε ότι χθες είχαμε την επίσημη πρώτη του Μουντιάλ, να το πούμε και αυτό, το Μεξικό στην έδρα του επικράτησε φυσικά, νίκησε, πρεμιέρα, το περίμενε ο περισσότερος κόσμος ότι σε αυτό το παιχνίδι θα κερδίσει το Μεξικό στο πρώτο παιχνίδι. Σαν σήμερα όμως το 2004 η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας, επικρατεί με 2-1 της διοργανώτριας χώρας και επιτυγχάνει την πρώτη νίκη της σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Καραγκούνης, Μπασινάς και Ρονάλντο. Όχι, ο Ρονάλντο δεν έπαιζε σε εμάς. Σαν σήμερα έρθω στον κόσμο το 1915 ένας σπουδαίος Έλληνας τοπιός κωμικός ως επιτοπλίστων, ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Επίσης σαν σήμερα γεννήθηκε το 1929 η νεαρή Γέρμανο-Εβραία Άννα Φρανκ, ένα από τα πιο γνωστά και πολυσυζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Το ημερολόγιο της είναι ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία παγκοσμίως. Επίσης σαν σήμερα γεννήθηκε το 1941 ένας σπουδαίος Αμερικανός τζαζίστας, ο Τσικ Κορία. Στον αντίποδα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1798 ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του ελληνικού διαφωτισμού. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1920 ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός επικεφαλής του κινήματος του Γουδί το 1909 και ένας σπουδαίος Αμερικανός τοπιός. Χρόνια αργότερα, το 2003 στις 12 Ιουνίου έφαυγε από τη ζωή, αναφέρομαι στο Γκρέγκορι Πεκ.

Και ναι, ναι, με τέτοια κομμάτια σας αποχαιρετούμε. Παρασκευή πρωί, εν ώψη ενός υπέροχου Σαββατοκύριακου. Ευχαριστώ θερμά τον Σάβα Μοριανό που σήμερα έντυσε μουσικά έτσι τόσο όμορφα την εκπομπή. Ευχαριστώ και τον Αριστοτέλη Τελιάρη Αναστασιάδη που ήρθε εδώ και ετοιμάζεται, γιατί σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων στις 8 παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης η Κάτια Γεραγαρίου και ο Βαγγέλης Στολάκης. Παρέα εδώ στο στούντιο του FM 100 με τον Αριστοτέλη. Σας ευχαριστούμε θερμότατα που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, μένετε συντονισμένοι. Ένα ωραίο κομμάτι, δελτίο ειδήσεων σε λίγο μαζί και πάλι στις 8 και από εκεί και έπειτα 100% στον FM 100 έως στις 10 το πρωί. Να είστε καλά, να έχετε μια πανέμορφη μέρα, μη σας πτωεί η ραγδαία επιδείνωση του καιρού, θα είναι σύντομη διάρκεια, σε ένα 24ωρο, χρειάζεται και λίγο δροσιά, δεν πειράζει, προσέχουμε τις ώρες που θα είναι έντονα τα φαινόμενα και από αύριο και πάλι στο καλοκαίρι. Να μην σας πω τι λέει η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες, ότι θα πάμε στα 37 και θα τις ψάχνουμε αυτές τις δροσερές ημέρες με τους πιο ενισχυμένους ανέμους. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Αγροτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο τμήμα της περιφερειακής οδού στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στο κόκκινο δρόμο σε διάφορα σημεία, με τις σοβαρότερες καθυστερήσεις να παρατηρούνται μεταξύ 40 εκκλησιών και Κωνσταντινουπολιτικών, όπου πριν από λίγο σημειώθηκε ένα τροχαίο και ένα γιοταχή παραμένει ακινητοποιημένο στο οδόστρωμα. Αυξημένη αυτή την ώρα η κίνηση εντός πολυατομικού συγκροτήματος στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλής Σόλγας. Αυξημένη κίνηση στην Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα. Χαμηλώνουν οι ταχύτητες στο ύψος του Βαρδάρη και στη λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη, στο ρεύμα Καθόδου, μετά τη συμβολή της με τη Δαβάκη και μέχρι την Ξηροκρίνη. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάσους μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλο τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει. Και υπάρχει από το 1995, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Τόνισε επίσης ότι θεωρεί άδικη την κριτική που δέχεται για τα εθνικά θέματα από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Παραδέχτηκε παράλληλα ότι η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα και ότι οι οικογένειες τα βγάζουν παρά δύσκολα, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, επαναλαμβάνοντας ότι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία εκτός απρόπτου θα παραδοθεί στο τέλος Ιουλίου, ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Σε ό,τι αφορά στην επέκταση του μετρό προς τα δυτικά, επανέλαβε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την παράδοση της Καλαμαριάς. Ανοίγει και επισήμως σήμερα τις πύλες του για τους κατοικούς και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Πρόκειται για ένα χώρο 340 στρεμμάτων που εγκαινιάζεται με τριήμερο εκδηλώσεων και δράσεων. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Έχουμε κυβέρνηση σκανδάλων, συγκάλυψη κατημορρησίας, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του Πρωθυπουργού, θα ορκιστούν στις 12.30 το μεσημέρι τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά το μήνυμα σχηματισμό και την κάλυψη των κενών στο κυβερνητικό σχήμα. Το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης, ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών με την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ενώ ο κώδικας εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου. Παράθυρο παράταση στην προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα ανοίγει ο σχετικά περιορισμένος αριθμός δηλώσεων που αγγίζει ως τώρα τις 300.000, όταν πέρυσι στην ίδια περίοδο είχε ξεπεράσει τις 400.000. Παράταση έως τις 30 του μήνα ζήτησε υπομοιδά. Σήμερα αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήση της ακτής ακροτήρησης στο πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη αγωγού. Η απαγόρευση θα ισχύει ως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Σε εξέλιξη είναι την ίδια ώρα η επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης από το φυτοπλακτόν με το αντιρρυπαντικό σκάφος Αλκύπη της ΕΙΑΘ να επιχειρεί από χθες και με βάση το σχεδιασμό θα επιχειρεί και όλο το καλοκαίρι στην περιοχή από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Οι εργασίες, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα επεκταθούν τόσο προς Αγία Τριάδα όσο και προς τις περιοχές των Δέλτα Αξιού και Αλιάκμονα. Ολοκληρώθηκε ασφαλτόστρωση της οδού Αρτάκη στην περιοχή του Αγίου Θεράποντα και σειρά παίρνουν η οδός Βυζή στην Τούμπα και η οδός Βυζινού στις 40 εκκλησίες με βάση το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που έχει ανακοινώσει ο Κεντρικός Δήμος. Σε ισχύ προσωρινές αλλαγές στα δρομολόγια αστικών λεωφορείων στην Καλαμαριά λόγω εργασιών στην οδό Χιλής. Οι ρυθμίσεις αφορούν στις γραμμές 04α, 05 και 05α. Έκτακτο δελτίο επιδεινώς του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και βόρεια Ελλάδα έως το πρωί του Σαββάτου. Μετεωρολογικά ο λόγο για κακοκαιρία εξπρές, επισημαίνει ωστόσο την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνουν τους βομβαρδισμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

0: Ήταν ειδήσεις στις 8 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9, μείνετε συντονισμένοι. Στο στούντιο βρίσκονται η Κάτια Γερακαρίτη και ο Βαγγέλης Στολάκης. Ξεκινάει η εκπομπή 100% στον FM 100.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Πιάνω.
3: Πιάλω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση, δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
8: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
9: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
8: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
9: στο παρκέ,
8: στην πόλη,
9: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
8: σχόλια,
9: αναλύσεις,
8: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
9: Με το Σάκη Γκίνα.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

0: Φανταστείτε να είστε σε ένα beach bar.
1: Φανταστείτε μόνο.
0: Να καίει ο ήλιος μπροστά σας κατά γάλα, η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Και να λυκνίζεστε με αυτό το τραγούδι.
1: Φανταστείτε.
0: Ο Βαγγέλης
1: φανταστείτε.
0: Το κάνει.
1: Φανταστείτε. Όχι, παιδιά, εγώ είμαι στο στούντιο. Είμαι στο στούντιο και από ό,τι φαίνεται, μία μέρα ήθελα να πάω να κάνω ένα μπάνιο. Θα μου το χαλάσει ο καιρός αύριο. Την Κυριακή, βέβαια, θα βελτιωθεί λίγο η κατάσταση.
0: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή. Ξεκινά όταν έρχεται η Παρασκευή. Είναι σαν να έχουμε ξεκινήσει και το Σαββατοκύριακο. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 100% με το Βαγγέλη Στολάκη και την Κάτια Γιαρακαρίτου. Για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Με πολλή ενημέρωση, με μουσική έτσι να σας ανεβάσουμε τη διάθεση και ας είναι 8 και 11 το πρωί. Και σήμερα έχουμε μια εκπληκτική εκπομπή με πολλή επικαιρότητα, με πολλούς καλεσμένους και όλα τα νέα από την πόλη, τη χώρα και τη διεθνή επικαιρότητα.
1: Όχι ότι τις υπόλοιπες ημέρες δεν έχουμε εκπληκτικές εκπομπές, αλλά πώς να το κάνουμε τώρα, είναι και λίγο ανεβασμένη η διάθεση γιατί είναι Παρασκευή και καθίστε αναπαυτικά, πάρτε καφέ αν είστε στο σπίτι, ανεβάστε την ένταση, εσείς που είστε στο αυτοκίνητο, κάντε επίσης το ίδιο, θα περάσουμε μαζί το πρωινό εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 2-3-10-2-85-106, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα και στην Παναγιώτα που στείλαν μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Τα λέμε βέβαια και από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Κάτια Γιαρακαρίτου, Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, όπως είπε και η Κάτια, έχουμε μία πλούσια επικαιρότητα και εδώ εντός της πόλης αλλά και στην κεντρική πολιτική σκηνή. Να ξεκινήσω λίγο από τα δικά μας, καθώς θα έχουμε τα εγγένεια.
0: Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για την Δυτική Θεσσαλονίκη. Μετά από 5 χρόνια περίπου που μπήκαν οι πρώτες μπουλντόζες μέσα στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, επιτέλους ο χώρος εγκαινιάζεται, καθώς ολοκληρώθηκαν 5 χρόνια η πρώτη φάση των εργασιών. Οπότε ανοίγει τις πύλες του το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος προσδοκά να γίνει ο νέος χώρος πνεύμονας πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού.
1: Στις 12 τα εγγένεια σήμερα.
0: 11. 12 Ιουνίου, 11 και εγώ τον πέδευα.
1: Παρουσία βέβαια πλήθους κυβερνητικών στελεχών. Εκτιμάται ότι θα είναι εκεί όλοι οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Θα είναι και ο κύριος Τζιτζικώστας, ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα είναι επίσης και κυβερνητικά στελέχη. Το απόγευμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, θα περάσει τις πύλες του νέου αυτού πάρκου της Θεσσαλονίκης, ενώ την Κυριακή να πούμε ότι θα δώσει το παρόν η κυρία Μαρία Καριστιανού, η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, όπως επίσης και ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης. Σήμερα θα είναι ο Άκης Κέρτσος, ο Κώστας Γκουλέκας, ο Σταύρος Καλαφάτης από κυβερνητικά στελέχη. Θα φυσικά έχουν ετοιμαστεί ήδη πολλές δράσεις, πολλές εκδηλώσεις.
0: Είναι οι εκδηλώσεις. Σήμερα, πρώτη μέρα που θα γίνουν και τα εγγένεια, έχει μία μεγάλη συναυλία με τον Στέλιο Ρόκο
1: 9,
0: το βράδυ.
1: 9 η ώρα, Στέλιος Ρόκος.
0: Συναυλία έχουμε και το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή με τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Και τις 3 ημέρες, καιρού επιτρέποντος βέβαια, και αν δεν χαλάσουν οι καιρικές συνθήκες με τις βροχές, θα έχει πολλές πολιτιστικές δράσεις, θα έχει εκθέσεις φωτογραφίες, θα έχει αθλοπαιδίες, θα έχει παρουσίαση της ταυτότητας του πάρκου. Αύριο το πρωί, γύρω στις 10.30 με 11, αν δεν κάνω λάθος, θα τοποθετηθεί και μία κλεψίδρα, τώρα κόλλησε το μυαλό μου, ξέρεις.
1: Χρονοκάψουλα,
0: ναι. Θα γίνουν πάρα πολλά όμορφα πράγματα. Όσοι έχετε την ευκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο και από σήμερα να επισκεφτείτε το Μητροπολιτικό Πάρκο, είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος. Υπάρχουν ελλείψεις, αλλά αυτά σταδιακά θα διορθωθούν. Έχουν γίνει χιλιάδες φυτεύσεις. Μη φανταστείτε όμως τα δέντρα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Εντάξει, είναι μικρά μωρέ ακόμα.
0: Τα δέντρα
1: θέλουν,
0: που φυτεύονται, ναι, δεν είναι τεράστια.
1: Λίγα χρόνια έτσι, λίγο για να μεγαλώσουν. Θέλουν νεράκι, θέλουν να τα φροντίζουμε για να μεγαλώσουν σε 4-5 χρόνια.
0: Έχει και έχει γίνει μέσα και μία παιδική χαρά. Έχει γίνει ένα γηπεδάκι νομίζω του τένις. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος. Μπορείτε να πηγαίνετε είτε με τις οικογένειές σας είτε μόνοι σας. Είναι πάρα πολύ ωραία να το τιμήσετε. Βέβαια να το προσέχουμε κιόλας. Σήμερα τα εγγένεια στις 11 όπως είπε ο Βαγγέλης. Και ξεκινάει μία νέα εποχή, μία νέα σελίδα για τον χώρο του πρώην στρατοπέδου, ο οποίος έχει μετατραπεί σε Μητροπολιτικό πάρκο.
1: Φαντάζομαι θα δείτε και τις εικόνες οι οποίες θα αρχίσουν να κυκλοφορούν μετά από το άνοιγμα της πύλης και στα social media και στα sites. Είναι τριήμερες οι εκδηλώσεις. Επομένως είναι μία πολύ καλή πρόταση, ειδικά αν έχετε και μικρά παιδάκια, να πάτε από το πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά και νυν Μητροπολιτικό πάρκο Παύλου Μελά, έτσι για να περάσετε κάποιες ώρες στη φύση, έξω από το σπίτι. Στα κεντρικοπολιτικά τώρα, χθες ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε μια συνέντευξη. Ο Πρωθυπουργός ήταν καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου, μίλησε ο κύριος Μητσοτάκης για τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας, ρωτήθηκε και για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, μίλησε και για τη στόχευση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτές τις εκλογές. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Και βέβαια αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ήταν μια δεύτερη ευκαιρία που δόθηκε στον κύριο Σαμαρά με την επανένταξή του στη Νέα Δημοκρατία, μετά βέβαια το φευγιό του και την ίδρυση της πολιτικής άνοιξης. Επομένως δεν φαντάζεται ότι θα κάνει κακό στην παράταξη, η οποία τον τίμησε μάλιστα κάνοντάς τον πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί 13ος μισθός. Αναφέρθηκε για την κριτική που ασκούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, και είπε ότι η κριτική του στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Ρωτήθηκε και για την κατάσταση της οικονομίας. Είπε ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυξήσεων εξουδετερώνεται από τον πληθωρισμό, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές για το τι μπορούμε να κάνουμε και για το τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Μίλησε και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε και για τα ΤΕΜΠΗ και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μάλιστα, μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά, έπλεξε και το εγκόμιο του πρώην πρωθυπουργού, λέγοντας ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός.
0: Ήταν σαν να προσπαθεί να... όχι να τον καλοπιάσει. Τέλος πάντων, να το βιάσει το συνέστημα, ας το πω έτσι. Ναι, αυτό που λες. Είπε ότι ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη. Είπε μάλιστα ότι του έδωσε δεύτερη ευκαιρία
1: η παράταξη.
0: Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, μένει να φανεί αν ο κύριος Σαμαράς επί της ουσίας θα σηκώσει το γάντι που του πέταξε ο κύριος Μητσοτάκης και να δούμε εν τέλει αν θα κάνει ή όχι την κίνησή του για νέο
1: κόμμα.
0: Κοίταξε,
1: το ρεπορτάζ πάντως λέει ότι ο Αντώνης Σαμαράς το έχει πάρει απόφαση, τα έχει κλειδώσει όλα και απλά θέλει να εκπλήξει με την ανακοίνωση του κόμματός του. Άλλωστε, ο ίδιος την προηγούμενη εβδομάδα από την Κρήτη όπου μίλησε, είπε ότι όταν σε καλεί η πατρίδα δεν υπάρχει περίπτωση συνταξιοδότησης, γιατί ανέφερε κάποιες συζητήσεις που έχει με κάποιους που του ασκούν κριτική και του λένε ότι καλά είσαι 75 χρονών που πας και μπλέκεις τώρα. Εχθές βέβαια είχαμε μια εκδήλωση και του Νίκου Ανδρουλάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής στην Δραπετσόνα. Μίλησε σε νέους ο κύριος Ανδρουλάκης. Βλέπουμε ότι εξελίσσεται η στρατηγική της Χαριλάου Τρικού πηγιά επανάκαμψη του κόμματος, στον απόϊχο βέβαια για το τελευταίο δημοσκοπήσεων που θέλουν το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στην τρίτη ή στην τέταρτη θέση μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Μία από τις προτάσεις που κρατώ εγώ από τη χθεσινή συζήτηση ήταν μια ωραία εκδήλωση χθες αυτή του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήταν πάρα πολύ σωστά οργανωμένοι. Το λόγο πήραν οι νέοι, μίλησαν, αναφέρθηκαν στα προβλήματά τους, αναφέρθηκαν στην κατάσταση της οικονομίας, στο άγχος τους ότι δεν μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια λόγω του κόστους ζωής και της στεγαστικής κρίσης. Κατέθεσε μία πρόταση λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης, λέγοντας ότι θα πρέπει η πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς για τους νέους μέχρι και 24 ετών να είναι δωρεάν. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος όπως ακούσατε και νωρίτερα και στο Δελτίο Ειδήσεων, το είπαμε και εμείς σήμερα, θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι θα είναι όλο το Σαββατοκύριακο εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης και αύριο θα κάνει μία μίνι περιοδία στα δυτικά της πόλης. Αυτό μαθαίνω.
0: Εκτός δηλαδή από το Μητροπολιτικό Πάρκο θα πάει και κάπου
1: εκτός από τη σημερινή του παρουσία στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, αύριο ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάει προς την περιοχή Ευόσμου Κορδελιού και αν δεν έχει αλλάξει κάτι θα βρεθεί στην περιοχή του Κορδελιού. Την ίδια ώρα οι αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζονται. Το τελεσίγραφο Πολάκη, Δούρου και Παπά στον Σοκράτη Φάμελο να φέρει συμφωνία εντός 10 ημερών με τον Αλέξη Τσίπρα ήδη αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Κοίταξε τώρα εκεί. Το φθινόπωρο θα γίνει του Κουτρούλη ο γάμος στην Κουμουνδούρου, γιατί ήδη πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν από το ΣΥΡΙΖΑ και να πάνε στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δούρου, Παπάς και Πολάκης, οι οποίοι έχουν συμμαχήσει σε αυτή τη φάση, έχουν στυλώσει τα πόδια και λένε ότι εμείς θέλουμε να έρθει αυτή η συμφωνία για την οποία μιλά ο Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος δήλωσε στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κύριου Τσίπρα. Δεν αποκλείουν πηγές εντός του κόμματος ακόμα και το ενδεχόμενο να αμφισβητηθεί αυτή η στρατηγική του κύριου Φάμελου, και μάλιστα όχι στο προσεχές μέλλον, πολύ σύντομα κιόλας. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η αναστάτωση η οποία υπάρχει στην Κουμουνδούρου. Την ίδια ώρα ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται για περιοδίες, ετοιμάζεται και για την Κύπρο. Τη Δευτέρα έχει την πρώτη του ομιλία στην Νίκαια, τα είπαμε και χθες. Έγινε γνωστό ότι σιγά σιγά στελεχώνονται και τα δύο νέα όργανα, προσωρινά όργανα του κόμματος. Ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που κατά την δική μου ταπεινή άποψη είναι μια εξαιρετική επιλογή για αυτή την θέση. Ο πρώην βουλευτής, πρώην δήμαρχος Σκύρου, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, έγινε γνωστό ότι θα αναλάβει γραμματέας του κόμματος. Την ερχόμενη εβδομάδα ο κύριος Τσίπρας θα πάει στην Κύπρο. Εκεί αναμένεται να γίνει η διεθνής διάσκεψη, η τρίτη διεθνής διάσκεψη του Ινστιτούτου Τσίπρα. Και μόλις επιστρέψει από την Κύπρο, ποιος τον πιάνει, θα οργώσει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε πολλές γειτονιές της χώρας, μαθαίνω.
0: Εντάξει, προεκλογική περίοδο έχουμε. Έχουν ξεκινήσει.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Βλέπεις κανέναν άνθρωπο να μην κινείται προεκλογικά.
1: Ξέρεις κάτι, γιατί ακόμα υποτίθεται ότι δεν το έχει σφυρίξει ο Μητσοτάκης.
0: Έστω και σε ένα κόμμα, πες μου έναν άνθρωπο. Π.χ. ο Βαγγέλης Στολάκης δεν κάνει προεκλογικές κινήσεις. Δεν κάνει προεκλογικές συναντήσεις.
1: Ο Βαγγέλης Στολάκης δεν κάνει προεκλογικές κινήσεις.
0: Παράδειγμα, έφερε το όνομα.
1: Κάθεται εδώ και σου μιλάει.
0: Αυτό δεν τα. Αυτά δε τα social media,
1: ναι.
0: Παναγία μου, δηλαδή πόσες φωτογραφίες, πόσα βιντεάκια. Όλοι ανακάλυψαν τώρα τα βιντεάκια.
1: Και τι να κάνουν, ρε παιδάκι μου, τώρα να τα κρατήσουν κρυφά κόσμο. Επειδή εσένα δεν σ' αρέσει να τα βλέπεις. Μπλοκαρέ τους.
0: Θα μπλοκαρέ τους,
1: να μην τους βλέπεις. Μπορείς να καταργήσεις και το Facebook επίσης.
0: Ναι, βλέπω όσο πηγαίνουμε προς τα εκεί. Όπα, κάτι πέφτει. Αυτό να γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στους δρόμους της πόλης, γιατί ταλαιπωρήστε εσείς που είστε στο αυτοκίνητο και έχετε επιλέξει τον περιφερειακό για τη μετακίνησή σας. Εντονότερα τα προβλήματα αυτή την ώρα στο ρεύμα με μέτωπο προς τα ανατολικά, φίλες και φίλοι. Οι καθυστερήσεις και οι χαμηλές ταχύτητες ξεκινούν από το ύψος της Πηλαίας και μέχρι και το Επταπύργιο. Πηγαίνετε σημειωτών. Στη συνέχεια ανοίγει λίγο ο δρόμος για να ξανακλείσει στο ύψος της Τριανδρίας. Μέχρι και την αρχή της Πηλαίας πηγαίνετε στα κόκκινα. Στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς τα δυτικά, η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη, με ένα μικρό κομμάτι κόκκινο στο χάρτη που έχω ανοίξει στον υπολογιστή, εκεί στο ύψος του Επταπυργίου. Στην Καραμαλή, από την Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη, επίσης υπάρχουν διάφορα κόκκινα σημεία, ωστόσο η Εγνατία είναι κατά πράσινη και το κομμάτι το οποίο διέρχεται από το κέντρο δεν έχει προβλήματα. Εγώ το κατάλαβα και νωρίς ερχόμενος με το αστικό έκανα λιγότερη ώρα από ό,τι συνήθως αυτή την εβδομάδα. Ήταν καλύτερη η κίνηση στο κέντρο της πόλης. Εν τω μεταξύ, εκεί στο ύψος της Καμάρας έχουν στήσει και ολόκληρη την εγκατάσταση για την αυριανή, για την αυριανή διοργάνωση που κάνει ο Δήμος της Θεσσαλονίκης με το άλμα επικοντό.
0: Οπότε αν βλέπετε μια κινητικότητα εκεί στην Καμάρα, είναι οι αγώνες επικοντό που θα γίνουν.
1: Ναι, και θα έχουμε βέβαια και διεθνείς προσωπικότητες από το χώρο του αθλητισμού. Βασιλίσσης Όλγας, φίλες και φίλοι, είναι πολύ καλή να την επιλέξετε την Όλγας για τη μετακίνησή σας αυτή την ώρα. Όπως επίσης και η Τσιμισκή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Για σας που έρχεστε από τα αριστερά, από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Τώρα τι μου ήρθε το από τα αριστερά. Επειδή μιλούσαμε για τον Τσίπρα, για τον ΣΥΡΙΖΑ, για τον ΠΑΣΟΚ, ναι. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά επίσης πολύ καλή η κίνηση. Και να ρίξω μία ματιά και στην πρώην Λαγκαδά. Πρώην Λαγκαδά Μίκης Θεοδωράκης επίσης είναι καλή εικόνα. Έχουμε τις καθημερινές έτσι, καθυστερήσεις λίγο μετά τις 12 όροφες στο ρεύμα καθόδου.
0: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι από σήμερα στις 11 το βράδυ και για 48 ώρες υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα πορείες της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού. Στο ύψος του κόμβου K11 είναι επιλέας πανοράματος. Λόγω των εργασιών του flyover συγκεκριμένα θα προχωρήσει η κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος. Προσοχή λίγο από σήμερα στις 11 το βράδυ. Θα υπάρχουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι ειδικές ταμπέλες σημάνσεις που χρειάζεται για να ακολουθήσετε την πορεία που πρέπει.
1: Κάτι για να μην το ξεχάσουμε για τους φίλους οι οποίοι σκοπεύουν να πάνε να κάνουν τα μπάνια τους στη Χαλκιδική και ειδικότερα στην περιοχή του Πευκοχωρίου. Εχθές έγινε γνωστό ότι υπάρχει μια θράψη σε αγωγό μεταφοράς λιμάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διαρροή λιμάτων και την προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης που είναι στη θέση Ακροτήρι. Υπάρχει μία ανακοίνωση του Δήμου της Κασάνδρας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή μαζί με τα συνεργεία του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα, προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Μετά την επέμβαση των συνεργείων η διαρροή διακόπηκε άμεσα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, ωστόσο πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλήσης και απολίμανσης της περιοχής. Για το λόγο αυτό δεν θα κάνετε μπανάκι αύριο στο Ακροτήρι, στο Πευκοχώρι. Παρακαλώ.
0: Τώρα αρχίζω και εκνευρίζομαι. Γιατί? Και είναι Παρασκευή πρωί.
1: Και δεν είναι καλό να εκνευρίζετε, παιδιά, ή κάποια.
0: Τώρα,
1: δεν
0: okay, είναι θράψη αγωγού λιμάτων. Δεν θυμάμαι κάποιο καλοκαίρι που στη Χαλκιδική δεν είχαμε πρόβλημα. Είτε με λίματα που έπεφταν μέσα στη θάλασσα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Και νομίζω πάλι στο συγκεκριμένο Δήμο ήταν. Είτε με τα προβλήματα υδροδότησης. Εδώ πέρα φταίνε και οι κάτοικοι και οι επισκέπτες ή τέλος πάντων αυτοί που έχουν σπίτια εκεί πέρα που βάζουν να ποτίζεται τον καζόν τους και μετά μένουν για ένα ολόκληρο και δύο μήνες χωρίς νερό. Παιδιά, λίγο να βελτιώσουμε τις υποδομές Χαλκιδικής. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, οκ, okay, αλλά
1: έχει.
0: Στο τέλος δεν θα έχει καθόλου Χαλκιδική.
1: Δεν έχει, δεν
0: γιατί
1: έχει.
0: Δεν θα πηγαίνει κανένας.
1: Εντάξει, κοίταξε, τα προβλήματα είναι γνωστά στην Χαλκιδική. Είναι μια περιοχή η οποία έχει συγκεκριμένες εγκαταστάσεις, έχει συγκεκριμένες υποδομές. Ο κόσμος, ο μόνιμος, οι μόνιμοι κάτοικοι είναι πολύ λιγότεροι από τους ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν και περνούν το καλοκαίρι τους 3 και τους 4 μήνες. Και προφανώς μία περιοχή η οποία έχει χτιστεί για 100.000 ανθρώπους, όταν δέχεται 1,5 και 2 εκατομμύρια τουρίστες. Ναι, εκεί πρέπει να πάνε να γίνουν μεγάλα έργα.
0: Ήμουν 9 και γέρασα.
1: Ναι, αλλά πρέπει να γίνουν μεγάλα έργα, μεγάλες παρεμβάσεις.
0: Από μικρή ακούω τα προβλήματα και δεν έχει δώσει ένας άνθρωπος. Όχι να δώσει. Δρομολογήστε κάποια έργα. Δρομολογήστε. Από τότε που ήμουν έφηβη μικρή. Και, όχι, έφηβη, τέλος πάντων, ναι, και πήγαινα διακοπές με τους φίλους μου, πάντα αυτά τα προβλήματα υπήρχαν.
1: Ναι, από ό,τι
0: γιατί κανένας δεν έχει δρομολογήσει μεγάλα έργα.
1: Θα τα έχουμε και φέτος αυτά τα προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε να είναι σε μικρότερη κλίμακα από ό,τι ήταν πέρσι και από ό,τι ήταν και πρόπερσι, γιατί ειδικά πρόπερσι ήταν πιο έντονο το φαινόμενο με την λειψιδρία. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά τώρα στη θερμοκρασία. Αυτή την ώρα έχουμε 22 βαθμούς Κελσίου, μέχρι και 29 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα Παρασκευή, με βροχούλες από ό,τι μας ενημερώνουν οι φίλοι μας στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Προς το απόγευμα θα έχει βροχές και προς το βράδυ, εκεί στις 9, 10, 11 η ώρα το βράδυ, ενώ και αύριο Σάββατο από ό,τι φαίνεται η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές, ωστόσο θα πάρει ξανά ο ήλιος την θέση του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης εκεί γύρω στις 9-10 η ώρα το πρωί. Αύριο στους 28 βαθμούς η θερμοκρασία, θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Mm-hmm. Την Κυριακή 32, ποιος σας πιάνει την Κυριακή, θα έχουμε ήλιο, θα έχουμε και 30 διάρι, όπως επίσης 32 βαθμούς Κελσίου και την Δευτέρα για εσάς που θέλετε να κάνετε ένα long weekend, έτσι να περάσετε το Σαββατοκύριακο κάπου εκτός και να τραβήξετε και κάποιες ώρες από τη Δευτέρα.
0: Λοιπόν, αυλαία σήμερα για τις προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια. Τελειώνουν το βασανιστήριο αυτών των μαθητών. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι προαγωγικές για την Α και Β Λυκείου ολοκληρώνονται σήμερα. Την ερχόμενη Παρασκευή 19 του μηνός θα έχουμε την έκδοση των αποτελεσμάτων. Από Δευτέρα 15 του μηνός είναι επίσης προγραμματισμένη και η ολοκλήρωση των εξετάσεων στα γυμνάσια όλης της χώρας και θα ολοκληρωθεί εκείνη την μέρα 15 του Ιούνιου και η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά και ξεκινούν οι διακοπούλες. Ξεχυθείτε στα χωριά, στις θάλασσες. Πω, τι ωραία.
1: Τώρα διακοπές στο χωριό, μωρέ, να είσαι 18 χρονών για να πας να κάνεις
0: τώρα τα παιδάκια του δημοτικού είναι το καλύτερό τους.
1: Για το
0: φεύγουν
1: δημοτικό,
0: από τους γονείς.
1: Για το δημοτικό.
0: Ναι, πηγαίνουν στο σπίτι.
1: Δεν δώσαν όμως τα παιδιά του δημοτικού εξετάσεις.
0: Εντάξει, κλείνουν τα σχολεία μου.
1: Δεν ζορίστηκαν τα παιδιά
0: φεύγουν,
1: του δημοτικού.
0: Πάνε στο χωριό, ναι, με γιαγιά και παππού.
1: Καλά, όλα, μας ξεχνούσανε τρεις-τέσσερις μήνες.
0: Αυτό, ερχόσουν μετά το Σεπτέμβριο
1: μας, πάλι. Μας ξεχνούσανε, δηλαδή ερχόμασταν και συστηνόμασταν ξανά με τους γονείς μας.
0: Το πώς καλύτερό σου.
1: Ναι, εσένα πώς σε λένε.
0: Όλη μέρα έξω για παιχνίδι, όλη κάθε μέρα τα αγαπημένα σου φαγητά. Το καλύτερο των παιδιών.
1: Εντάξει, και νομίζω όμως ότι και σε πιο μεγάλη ηλικία, εκεί στα 18, μόλις τελειώσεις στην τρίτη ηλικία, οι πρώτες διακοπές είναι αυτές οι οποίες σου μένουν αποτυπωμένες για πολλά χρόνια. Όταν φεύγεις για πρώτη φορά μόνος με τους φίλους, πηγαίνεις έτσι σε κάποιο νησί, να περάσεις κάποιες μέρες, να ξεσκάσεις. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Ονούφριο και την Ονουφρία που γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά. Να έχετε την υγεία σας πάνω απ' όλα και πολλές χαρές και χαμόγελα στη ζωή σας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας και να πούμε ότι σαν σήμερα το 1915 γεννιέται ο Ντίνος Ηλιόπουλος, σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδος του μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά με σκορ 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Και σαν σήμερα το 1920 πεθαίνει ο Νικόλαος Ζορμπάς, Έλληνας στρατιωτικός επικεφαλής του κινήματος στο Γουδί το 1909. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Φεύγουμε για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Ακούτε πάντα Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το άκουσες, το είπες.
9: Τι άκουσα? Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
8: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
9: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
8: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Εμείς άγνωστοι φίλες και φίλοι δεν είμαστε. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καθημερινά τα λέμε 8 με 10 το πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή. Βαγγέλη Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου στα μικρόφωνα. 2-3-10-2-85-106. Αυτός είναι ο αριθμός γνωστός πια με τον οποίο επικοινωνούμε. Στέλνετε μηνύματα, σχόλια και παρατηρήσεις στη σελίδα μας στο Facebook. FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μας λογαριασμούς σε Facebook και Instagram. Βαγγέλη Στολάκης, Κάτια Γερακαρίτου στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε να μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Λοιπόν, πριν περάσω στην πρώτη μας καλεσμένη, με την οποία έτσι λίγο θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις εξελίξεις, την ειδησιογραφία, την επικαιρότητα, δεν θέλω να ξεχάσω μια πολύ ωραία δράση και να πω και ένα μεγάλο μπράβο και εύγε και να ακολουθήσουν αυτό το παράδειγμα και άλλοι δήμοι στην χώρα. Αναφέρομαι στην πρωτοβουλία που έχει πάρει ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη, ο οποίος στην πράξη δείχνει την αγάπη του προς τα αδεσποτάκια. Προσφέρει 10% έκπτωση στα δημοτικά τέλη σε όσους υιοθετούν σκυλάκι ή γατάκι μέσω του Δημοτικού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία έγινε γνωστή τις προηγούμενες ημέρες, ξεχάσαμε να το πούμε εχθές. Όσοι επιθυμούν να υιοθετήσουν ένα ζωάκι, πρέπει να έχουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτης, να υπάρχει κατοχώρηση στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με τον νέο ιδιοκτήτη και μια υπεύθυνη δήλωση, και με αυτόν τον τρόπο, αφού γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες, εξασφαλίζουν 10% έκπτωση στα δημοτικά τέλη εφόσον υιοθετήσουν ένα ζωάκι, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι από τον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Πάμε στην πολύ καλή συνάδελφο και φίλη, την Πέννη την Αβραμίδη από το iEfημερίδα.gr. Πέννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Κάτια.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, έχουμε ζέστη εμείς εδώ στην Αθήνα, είναι πολύ όμορφη μέρα, πολύ ωραίος καιρός. Ελπίζω και εσείς το ίδιο.
0: Και εμείς, αν και περιμένουμε λίγες βροχές σήμερα, η αλήθεια είναι. Και θα μας τα χαλάσει, γιατί κάποιοι, οι οποίοι δεν ξεκινήσαμε ακόμα τα μπάνια, λέγαμε να πάμε αυτό το Σαββατοκύριακο έτσι προς την κοντινή Χαλκιδική να κάνουμε μια βουτιά. Θα δούμε τελικά.
1: Πάντα έτσι γίνεται, αλλά είναι πυκνές οι πολιτικές εξελίξεις. Οπότε θα έχεις κάτι να ασχολείσαι ακόμη και αν μείνεις στη Θεσσαλονίκη, θα περάσει ο χρόνος σου.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω εάν πρέπει να κανονίσουμε διακοπές φέτος το καλοκαίρι, Πέννη, γιατί ξέρεις πολύ καλά το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Μπορείς να αποκωδικοποιήσεις τα συμφραζόμενα από αυτά τα οποία λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Εχθές άνοιξε τα χαρτιά του, λίγο ακόμα παραπάνω θα πω εγώ, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27 ή να προετοιμαζόμαστε το καλοκαίρι να έχουμε μια προεκλογική περίοδο στα κόκκινα?
1: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αυτό διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός. Το έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε και ο ίδιος χθες, δέχεται ακόμη και τώρα εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Υπάρχουν συνεργάτες του που του λένε, όταν λέμε δέχεται εισηγήσεις, δεν του λένε πρέπει να πας οπωσδήποτε τον Οκτώβριο στις εκλογές, χαθήκαμε, τελειώσαμε κτλ. Υπάρχουν μία εισήγηση λοιπόν στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι, που όπως είπε και ο Πρωθυπουργός την ακούει και τη δέχεται και το έχει πει και πριν λίγους μήνες, η οποία λέει ότι να δούμε τις μετρήσεις του Αυγούστου, τις κυλιόμενες του Αυγούστου, δηλαδή αυτές θα γίνουν στα τέλη του Αυγούστου, και αν είμαστε σε ένα ποσοστό της τάξης του 30+,
0: ναι,
1: με δεδομένο ότι θα έρθει η ΔΕΘ λίγες ημέρες μετά, που θα υπάρξουν παροχές και θα υπάρχει η παρουσίαση του προγράμματος, του προεκλογικού και των βασικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει πάντα ένα καλό κλίμα. Οπότε μέσα σε αυτό το κλίμα να πάμε να κάνουμε τις εκλογές, διότι ο χειμώνας προβλέπεται δύσκολος από την άποψη από την οικονομική σκοπιά. Δηλαδή η εξελίξη στην οικονομία μπορεί πάλι να αντιστρέψουν αυτό το κλίμα. Η άλλη εισήγηση που φαίνεται ότι υιοθετεί και μέχρι στιγμής ενθερμίζεται ο Πρωθυπουργός είναι εκείνη που λέει ότι βασίζεται στο κριτήριο της θεσμικότητας, ότι θέλω να εξαντλήσω την θητεία μου, τον κύκλο όλων, λόγω είμαι ένας θεσμικός Πρωθυπουργός που το έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και η σταθερότητα. Θέλουμε να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση μέχρι να αναλάβουμε την Προεδρία. Από ό,τι είδα και χθες και προχθές στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, η ελληνική Προεδρία που ξεκινά 1η Ιουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα είναι και ένα κεντρικό σημείο στο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας που θα χτιστεί γύρω από αυτό. Ήδη προετοιμασίες έχουν ούτως ή άλλως ξεκινήσει, γιατί η χώρα πρέπει να είναι έτοιμη άσχετα, ανεξάρτητα από το ποια κυβέρνηση θα έχει. Αλλά θα είναι ένα κεντρικό σημείο του αφηγήματος. Ότι ο Πρωθυπουργός δέχεται εισηγήσεις για το φθινόπωρο, μετά ακριβώς μετά τη ΔΕΘ, είναι πλέον γεγονός. Ότι αν θα τις κάνει δεκτές, φαίνεται ότι δεν θα τις κάνει δεκτές αυτές τις εισηγήσεις.
2: Πάντως δεν είναι και μεγάλο το χρονικό διάστημα από Οκτώβριο, Άνοιξη, Μάρτιο παράδειγμα. 5 μήνες διαφορά είναι.
1: Το διάστημα δεν είναι. Το είχε πει και ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος Κυβέρνησης σχετικά πρόσφατα, ότι όποτε και να γίνουν εκλογές μετά τον Οκτώβριο δεν είναι προώρες. Κάπως έτσι δεν είναι. Που όντως.
2: Μιλάμε για 5-6 μήνες διαφορά δηλαδή.
1: Είναι σημαντικό το διάστημα που μεσολαβεί.
2: Ναι, όχι μόνο.
3: Αλλά μέσα σε 5-6 μήνες άλλοι ανεβαίνουν, άλλοι κατεβαίνουν. Είναι πολύ πυκνός ο πολιτικός χρόνος.
1: Πριν 5 μήνες είχαμε μείον 2 κόμματα. Δηλαδή αλλάζουν οι καταστάσεις, αλλάζουν τα σκηνικά. Εμένα είναι προσωπική μου εκτίμηση, το σκηνικό του πολιτικό. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι όσο μακραίνει ο χρόνος προς εκλογές, όσο είμαστε πιο μακριά, υπάρχει και μια κόπωση σε κόμματα της αντιπολίτευσης, ίσως εκεί ποντάρει και μια στρατηγική.
2: Τώρα, ναι, όμως,
1: του Μεγάρου Μαξίμου.
2: Δεν δίνει όμως.
1: Όσο σε εξελίξει κεντροαριστερά πάντα, έτσι.
2: Δεν δίνει όμως έτσι και περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν τα νέα κόμματα.
1: Αμαζευτικά. Αλλά προετοιμάζεται και η Νέα Δημοκρατία ταυτόχρονα. Δηλαδή, είδαμε χθες ότι ανακοινώθηκαν 3 νέοι υποψήφιοι. Ο ένας, μάλιστα, στην Αλφα Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Παιδείας, ο Νίκος Παπαϊωάννου, η Αλεξάνδρα Δούκου στην Αλφα της Αθήνας και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3: Στα Τρίκαλα.
1: Αυτό είναι, δεν είναι δείχνει εκλογές σε καμία περίπτωση. Μόνο αυτό το γεγονός, με την έννοια ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυριανάκη στη θέση του γραμματέα, έχει κηρύξει την προεκλογική της προετοιμασία και μετά το συνέδριο. Είναι ένα μήνυμα που έχει δοθεί. Πληροφορίες λένε ότι υπάρχει μια έτοιμη πενηντάδα υποψηφίων, οι οποίοι θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα νέων υποψηφίων. Οι περισσότεροι δεν θα έχουν ξανά.
3: Μέχρι στιγμής είμαστε στους 27, αν δεν κάνω λάθος, Πέννη.
1: Ναι, ναι, είχαμε τις ανακοινώσεις τελευταίες των Γενικών Γραμματέων και του Μάριου Θεμιστοκλέους και νωρίτερα είχαμε τον κύριο Μαρινάκη στο Βόρειο Τομέα και την κυρία Αγαπηδάκη στα Δυτικά και τον Νίκο Ρωμανό στο Νότιο Τομέα. Αυτά έχουν ανακοινωθεί. Θα γίνει ένα μεγάλο κύμα ανακοινώσεων, διότι όπως θα έχετε δει, γιατί ξεκίνησε και από τη Θεσσαλονίκη, έχει ξεκινήσει μια εξόρμηση των κυβερνητικών και κομματικών στελεχών.
3: Χαμός έγινε αυτές τις μέρες εδώ.
1: Ξεκίνησε από την Κεντρική Μακεδονία. Ναι, ήταν Κυλικής, ήταν Πέλα, κατέληξε χθες στην Θεσσαλονίκη. Αυτό θα γίνεται κάθε εβδομάδα του Ιουνίου σε περιφέρειες που θα επιλέγει Πειραιώς. Την επόμενη εβδομάδα είναι η Δυτική Ελλάδα, μετά πάει Ήπειρος και μετά Θεσσαλία. Και ο λόγος που θα ανακοινωθούν αυτοί οι υποψήφοι είναι αφενός και οι ίδιοι να έχουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα να τρέξουν τον προεκλογικό του αγώνα, να ανοίξουν τα γραφεία του, να κάνουν ό,τι προβλέπεται. Και τις διαδικασίες. Από την άλλη, να μπουν και αυτοί μέσα σε αυτό το δυναμικό. Γιατί τώρα ένας υποψήφιος.
3: Αυτοί θα φέρουν τους σταυρούς, Πέννη.
1: Ορίστε.
3: Αυτοί θα φέρουν τους σταυρούς στο κόμμα.
1: Και αυτοί θα φέρουν τους σταυρούς. Και είναι και αυτοί που, επειδή θα είναι νέοι υποψήφοι, όπως αντιλαμβάνομαι εγώ, θα έχουν και περισσότερη όρεξη να μπουν σε αυτό το πράγμα και να τρέξουν. Και ίσως προσδώσουν και αυτή την ανανέωση και τη φρεσκάδα που υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη ότι χρειάζεται στη Νέα Δημοκρατία, κυρίως στην περιφέρεια. Διότι σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα κτλ. Που στοχεύουν στην ενίσχυση του λεκανοπεδίου στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα γιατί είναι μεγάλο αστικό κέντρο, στη Νέα Δημοκρατία βλέπουν στις δημοσκοπήσεις ότι αυτά τα ποσοστά κρατάνε, στην Αττική τουλάχιστον. Αντίθετα βλέπουν ότι στην περιφέρεια υπάρχει αποδυνάμωση σε σχέση με τις εκλογές του
3: 2023. Να ρωτήσω λίγο κάτι τώρα, γιατί εγώ χθες λίγο μπερδεύτηκα να σου πω την αλήθεια και θέλω να μου το εξηγήσεις εσύ, γιατί τα παρακολουθείς στενά τώρα αυτά τα πράγματα. Εχθές εγώ είδα έναν Κυριάκο Μητσοτάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου να είναι μία κρύο, μία ζέστη με τον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή παραδέχτηκε ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν ένας καλός πρωθυπουργός. Από την άλλη, έριξε λίγο τα καρφιά του σχετικά με το παρελθόν του κυρίου Σαμαρά και τη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι δεν θα ξανακάνει το ίδιο λάθος ο κύριος Σαμαράς. Την ίδια ώρα είδα μία συνέντευξη του κυρίου Κυρανάκη, του νέου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έκανε και αυτό τα ανοίγματά του, είπε ότι δεν έχει επικοινωνήσει ακόμα με τους πρώην πρωθυπουργούς, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Καραμαλή, ωστόσο δεν απέκλεισε το να επικοινωνήσει και να συναντηθεί μαζί τους.
1: Κοίτα, να ξεκινήσω από τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έχει μία αποστολή, η οποία δεν είναι μόνο η προετοιμασία του κομματικού μηχανισμού. Αυτό είναι αποστολή όλων, δηλαδή είναι αυτονόητο, για να το λέμε αυτό, σε όλα τα κόμματα, ότι ο γραμματέας θα κάνει αυτό το πράγμα, θα κάνει ψηφοδέλτια, θα κάνει περιοδίες. Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη έχει και ένα δεύτερο συμβολισμό, ο οποίος είναι ότι ο Κυρανάκης αφενός είναι ένας νέος άνθρωπος, αφετέρου μπορεί να μιλήσει στον νέο δημοκράτη, στον δημοκρατικό κοινό, και η αποστολή που του ανατίθεται με αυτή την εκλογή του, σε αυτή την κομβική θέση, είναι να προσπαθήσει να επιχειρήσει την επαναπροσέγγιση των απογοητευμένων και δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θα είναι μια βασική στόχευση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της ομάδας της Πειραιός. Όταν μιλάμε λοιπόν για απογοητευμένους και δυσαρεστημένους ψηφοφόρους, δηλαδή αυτούς που ψηφίσανε το 23 και τώρα έχουν αποστασιοποιηθεί, πόσο μάλλον τα στελέχη που το 23 ήταν ενεργά και πλέον είναι απομακρυσμένοι. Όταν θες να απευθυνθεί σε αυτούς, δεν μπορείς να μην μιλάς για τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και προέδρους της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Κυρανάκης, αυτό λένε οι πληροφορίες, ότι θα έχει μια προσέγγιση ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι το οποίο το θέλει και ο ίδιος, να εκπέψει το μήνυμα της ενότητας και της εσπήρωσης. Αυτό είπε και στην ομιλία του. Συνεπώς, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν μπορεί να μην υπάρξει σε αυτό το πλαίσιο της συζήτησης οι δύο πρώην πρωθυπουργοί.
3: Το πώς θα απαντήσουν βέβαια οι δύο πρώην πρωθυπουργοί μένει να φανεί. Περιμένουμε βέβαια και από τον κύριο Σαμαρά.
1: Αυτά θα τα μάθουμε.
3: Να δούμε τι θα κάνει.
1: Τώρα, όσον αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ήταν πιο ξεκάθαρο σχετικά με το φημολογούμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Μίλησε πιο ανοιχτά αυτή την φορά σε αυτή τη συνέντευξή του, διότι υπάρχουν και πάρα πολλές πληροφορίες που θα τις έχετε ακούσει και εσείς, ότι ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην δημιουργία κόμματος και ότι μάλιστα λέγεται ότι υπάρχουν και έτοιμα ψηφοδέλτια, έτοιμο έμβλημα κτλ. Αυτές είναι διάφορες πληροφορίες δημοσιογραφικές που κυκλοφορούν και σε πολιτικά γραφεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την προσωπική μου άποψη, αναφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψες νωρίτερα. Διότι η βασική στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας είναι να ξορκίσει τη χαλαρή ψήφο. Δηλαδή να πάει με τη στρατηγική μίας κάλπης. Είναι κάτι που το λέει τις τελευταίες ημέρες.
3: Ναι, αυτό θέλει, αυτό θέλει.
1: Οπότε, ο Αντώνης Σαμαράς αποτελεί μια βασική εκκρεμότητα για να κλείσει αυτό που θα λέγαμε η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Το αν θα κάνει κόμμα ή δεν θα κάνει. Με τις τελικές αποφάσεις του Αντώνης Σαμαράς θα έχουμε και την πλήρη εικόνα για το πώς θα πάμε σε εκλογές. Τι θα είναι το σκηνικό.
3: Μάλιστα.
1: Και αν υπάρξει το κόμμα Σαμαρά, σίγουρα θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας που θα επηρέαζε τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει με στρατηγική μιας κάλπης. Δηλαδή λέει, δεν υπάρχει χαλαρή ψήφος, δεν υπάρχει ψηφίζω φερρυπίν κάτι άλλο την πρώτη Κυριακή και πάω Νέα Δημοκρατία τη δεύτερη. Αυτό θέλει κατά την εκτίμησή μου να ξορκίσει.
3: Και βέβαια ο κύριος Μητσοτάκης ξεκινάει και περιοδίες. Αύριο θα βρίσκεται στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος. Θα έρθει και στη Θεσσαλονίκη τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο. Αυτό έχει κάνει γνωστό.
2: Ναι, το είπε προχθές μάλλον στην κατασυνεδρίαση για την εκλογή του κύριου Κυρανάκη. Ότι θα είναι εδώ τον επόμενο μήνα, σε ένα μήνα, για τα εγγένεια των 5 νέων σταθμών για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά.
1: Θα είναι συχνά στη Θεσσαλονίκη η εικόνα, γιατί έχετε και πάρα πολλά έργα που επιβλέπετε και παραδίδονται κτλ.
3: Εκεί έχουμε και χαμηλά ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Οπότε...
1: Εγώ δεν το θεωρώ τυχαίο ότι ξεκίνησαν από εκεί οι περιοδίες, γιατί μάλλον και από εκεί θα κλείσουν. Εννοώ και ενώ ψηδέ θα γίνει ένα πέρασμα το καλοκαίρι, δηλαδή ναι. Η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία θα έχει δύο επισκέψεις σε σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια.
3: Μάλιστα. Πέννη, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα,
3: για αυτή τη συζήτηση. Καλημέρα, καλή δουλειά, καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο. Ήταν φίλες και φίλοι η πολύ καλή συνάδελφος και φίλοι από το iEfημερίδα.gr, η Πέννη Αβραμίδη. Έτσι είναι το σκηνικό λίγο πολύ στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Τρεχάτε ποδαράκια μου, εγώ αυτό καταλαβαίνω πλέον. Θα ξεκινήσουν να τρέχουν όλοι, να κάνουν καμπάνιες, να κάνουν εκστρατείες.
2: Κουράγιο.
3: Κουράγιο σε ποιους?
2: Σε εμάς.
3: Σε εμάς που θα τρέχουμε μαζί τους.
2: Έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάντως, λίγο μια και κλείσαμε τη συζήτηση με την Πέννη, με τη Θεσσαλονίκη και αναφερθήκαμε για την παρουσία του Πρωθυπουργού τον επόμενο μήνα για τα εγγένεια του μετρό, της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Χθες ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κύριος Χρήστος Δήμας. Επισκέφτηκε και, και περιοχές Δήμου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου και τον Δήμο Παύλου Μελά, καθώς και ανατολικά βρέθηκε στην Καλαμαριά και πραγματοποίησε και μία σύσκεψη στο αμαξοστάσιο του μετρό. Μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του ο κύριος Δήμας, σχετικά με την, είπε ότι προς τα τέλη του Ιουλίου αναμένεται θα παραδοθεί η νέα γραμμή προς την Καλαμαριά, και ερωτηθεί σχετικά με την επέκταση προς το μετρό προς τα δυτικά, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν επίσημες ανακοινώσεις. Απέφυγε και ο κύριος Δήμας να αναφερθεί ποια από τις δύο γραμμές, αν θα είναι δηλαδή από τη Λαγκαδά ή από την πλευρά που είναι ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου, θα επιλεγεί. Αυτό θα ανακοινωθεί επίσημα μετά που θα παραδοθεί η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας τώρα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα. Τι καλημέρα κάνει? Και σε εσάς και τους ακροατές σας.
3: Πώς είστε?
4: Περιμένω να μεγαλώσουν τα δέντρα στο πάρκο του Παύλου Μελά.
3: Θα βοηθήσετε, θα πάτε να ποτίσετε κι εσείς, κύριε Γιαννούλη, σήμερα στα εγγένεια?
4: Αφού δεν πάει κανένας άλλος να ποτίσει, στα εγγένεια δεν θα πάω.
3: Δεν θα πάτε.
4: Γιατί αποκαλύφθηκε η σπουδαία βιασύνη να κόβουμε κορδέλες σε ημιτελή έργα και χωρίς να θυμόμαστε και την ιστορία αυτών των έργων. Αν δεν υπήρχε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 να στηρίξει το αίτημα των κατοίκων για την απόδοση αυτών των χώρων στους πολίτες, ούτε καν αυτά τα λουλουδάκια και οι μεταβολές που γίνανε κόντρα στο σχέδιο το αρχικό δεν θα είχαν υλοποιηθεί.
3: Πάντως ξέρετε τι λένε, ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός.
4: Η αρχή είναι το ίμιση του παντός και η αχαριστία είναι η δεύτερη φύση των παραδόπιστων.
2: Τουλάχιστον πάντως από την Δημοτική Αρχή δεν νομίζω ότι κάποια στιγμή παρέλειψαν να αναφέρουν ότι επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε η απόδοση
4: δεν
2: του χώρου.
4: Δεν αναφέρομαι στη Δημοτική Αρχή κατά να.
2: Ναι.
4: Αναφέρομαι γιατί θα το εγκαινιάσει η Δημοτική Αρχή, αλλά από ό,τι ξέρω με μια μεγάλη επικοινωνιακή σχέση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Το έχουν ξανακάνει. Έχουν πάει και έχουν παρουσιάσει το εργοτάξιο στον κύριο Μητσοτάκη με την παράφραση της γνωστής ιστορικής έκφρασης.
3: Κύριε Γιαννούλη.
4: Στρατηγέ ιδού ο λαός σας.
3: Κύριε Γιαννούλη, θα με κάνετε λίγο να σας προβοκάρω όμως τώρα.
4: Ό,τι θέλετε, χαρά.
3: Τα ίδια μπορεί να σας χρεώνουν και για το μετρό και για τους μουσαμάδες.
4: Βεβαίως. Δεν υπάρχει τίποτα ψευδέστερο από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε ένα σταματημένο έργο και το παρέδωσε 75% σε φάση ολοκλήρωσης. Μετά χρειάστηκαν 500
3: εκατομμύρια. Και εκεί όμως ήταν η μητελές του
4: έργου. Μα δεν παραδόθηκε. 500 δεν παραδόθηκε. Δεν παραδόθηκε. Εδώ παραδίδουμε χωράφια πέρα από κάποια κτίρια. Και στη συνέχεια χρειάστηκαν 500 εκατομμύρια δικαιολόγητων αποζημιώσεων για να φτάσουμε σε ένα σημείο. Αν συγκρίνονται αυτά τα δύο με τη λογική, δέχομαι το προκρατόρικο ερώτημα, αλλά η απάντηση είναι προφανής.
2: Πάντως, κύριε Γιαννούλη, για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή ήταν γνωστό ότι θα ανοίξει τις πύλες του με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των εργασιών.
4: Μην μείνουμε σε αυτό, σας πω κάτι, γιατί ό,τι είχα να πω το είπα, δεν θέλω, και επειδή έχω πολύ λίγο χρόνο και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, προέκυψε μια σημαντική υποχρέωση. Εμένα αυτό που με συμπλονίζει είναι το χθεσινό πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που αφορά και τη Θεσσαλονίκη, ότι περίπου 20.000 δικαιούχοι του σπίτι μου 2 και 1 εγκρίθηκαν τα δάνειά τους και δεν βρήκαν σπίτια οι άνθρωποι.
3: Αυτό είναι ένα μεγάλο,
4: και δεν βρήκαν
3: μεγάλο
4: σπίτια,
3: ζήτημα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Να παίρνει δάνεια και να μην μπορεί να βρει το σπίτι. Ναι, ναι.
4: Ναι, συζητάμε τώρα για την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος εμφανίστηκε ως Πρωθυπουργός περιορισμένης ευθύνης. Ας όψετε το γεγονός ότι δυστυχώς η αντιπολίτευση εμέσως πίνει σαφώς με τον καταπληρωματισμό της, γινόμαστε χορηγοί του Μητσοτάκη.
3: Γίνεστε χορηγοί του Μητσοτάκη. Το πιστεύετε αυτό, κύριε Γιαννούλη?
4: Πιστεύω. Πέρα από το σπίτι μου δύο, πέρα από την ακρίβεια, πέρα από την αδυναμία των ανθρώπων να τα βγάλουν πέρα, εμφανίζεται ένας πρωθυπουργός ο οποίος στεναχωριέται για την ακρίβεια. Πού έχει ξανακουστεί αυτό, ότι στεναχωριέται για την ακρίβεια ένας πρωθυπουργός που 7 χρόνια, για μια 7 ετία, έχει την ευθύνη της διακυβέρνησης?
3: Κύριε Γιαννουλή, η κατάσταση στην αντιπολίτευση μόνο ευχάριστη δεν είναι. Θα πω εγώ που τα παρακολουθώ. Θέλω λίγο, επειδή όντως έχετε λίγο φορτωμένο πρόγραμμα σήμερα και δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση, ένα σχόλιο σας για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, παρακολουθώ χρόνια το πολιτικό ρεπορτάζ και του δικού σας κόμματος. Δεν έχω καταλάβει τι αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο.
4: Αποφάσισε να υπάρξει μια ευκαιρία, κύριε Στολάκη, να υπάρξει στοιχείο συμπαγούς και συνταγμένης πορείας ως κοινοβουλευτική ομάδα για όσο χρόνο μας απομένει σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία,
3: ναι,
4: έτσι ώστε να είμαστε σε ετοιμότητα να στηρίξουμε αυτό το εγχείρημα για το επόμενο διάστημα, όταν φτάσουμε...
3: Συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, έτσι, συλλογικά.
4: Συλλογικά.
3: Μα ο κύριος Τσίπρας όμως δεν το θέλει αυτό το συλλογικό.
4: Σας είπα, όταν φτάσουμε, πιστεύω, εύχομαι, ελπίζω, αυτή είναι η δημόσια στάση μου, ότι πηγαίνοντας προς τις εκλογές θα εμπεδωθεί, είτε και δημοσκοπικά, δεν το λέω με κακή πρόθεση, εκ των πραγμάτων, έτσι είναι η ζωή όταν υπάρχουν κατακαιρματισμοί, κάποιες γέφυρες που υψώθηκαν κατά των συνεργασιών να υποχωρήσουν και να υπάρξει μια ανατροπή.
3: Πάντως οι συνάδελφοί σας...
4: Αυτό είναι μια διέξοδος που βλέπω.
3: Οι συνάδελφοί σας και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης ζήτησαν ουσιαστικά εντός του επόμενου διαστήματος, μάλιστα ο κύριος Πολάκης μίλησε για 10 ημέρες, να πάει
4: δεν
3: ο κύριος Φάμελος τη συμφωνία στο κόμμα.
4: Δεν το βλέπω εφικτό σε αυτό το χρονικό περιθώριο.
3: Είναι άδικη η κριτική που ασκείται στον κύριο Φάμελο?
4: Δεν θα... Άδικη. Είναι δύσκολες οι αποφάσεις. Είναι πολύ δύσκολα τα δεδομένα. Και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου με την εμπειρία σας. Για να μιλάμε ειλικρινά, σαν άνθρωποι και όχι σαν ρομπότ, δεν έχουν προηγούμενο αυτά τα διλήμματα, αυτές οι συνθήκες. Αντιμετωπίζονται για πρώτη φορά σε τέτοια ένταση και με αυτή τη διάσταση. Θα δούμε. Κρατώ την ψυχραιμία μου με ένα στόχο. Ο στόχος είναι κάποια στιγμή στις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, να έρθει μια προοδευτική πρόταση πρώτη και όχι δεύτερη.
3: Μάλιστα. Κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστούμε θερμά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται ως και αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, όπου χαμηλώνουν ταχύτητες σε διάφορα σημεία. Καθαρός ο δρόμος στο αντίθετο ρεύμα. Αυξημένη και με καθυστερήσει η κίνηση εντός πολεοδομικού συγκροτήματος. Στα ανατολικά, στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή, τη Βασιλής Όλγας και τμήμα της Γεωργίου Παπανδρέου. Χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη και στο τρίγωνο της Χάνθα. Εμποτιλιάζουμε στο Βαρδάρι. Στο κόκκινο, η λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη στο ρεύμα προς το κέντρο. Χαμηλές ταχύτητες και στην εσωτερική περιφερειακή οδό. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους Μπέιλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλοτε ως πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα, σημειώνοντας ότι θεωρεί αδικητή την κριτική που δέχεται για τα εθνικά θέματα από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Παραδέχθηκε επίσης ότι η ακρίβεια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και ότι οι οικογένειες θα βγάζουν πέρα δύσκολα, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο προώρων εκλογών, επαναλαμβάνοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία εκτός απρόπτου θα παραδοθεί στο τέλος Ιουλίου, ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Σε ό,τι αφορά στην επέκταση του μετρό προς δυτικά, επαναλάβω ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την παράδοση της Καλαμαριάς. Ανοίγει και επισήμως σήμερα τις πύλες του για τους κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Πρόκειται για ένα χώρο 340 στρεμμάτων που εγκαινιάζεται στις 11 το πρωί και αποδίδεται στο κοινό πανηγυρικά με ένα τρίμερο εκδηλώσεων και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Έντονη κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Έχουμε κυβέρνηση σκανδάλων, συγκάλυψη και τιμωρησία, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ, ο οποίος σήμερα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη για τα εγκαίνια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα ορκιστούν στις 12.30 το μεσημέρι τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά το μήνυμα σχηματισμού και την κάλυψη των κενών στο κυβερνητικό σχήμα. Στον Άγκρητη οδηγείται σήμερα ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Η αστυνομική έρευνα εστιάζει σύμφωνα με πληροφορίες, οικονομικές διαφορές που φέρεται να είχε με τη σύντροφό του, αλλά και σε προβλήματα στη μεταξύ του σχέση. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακρότηρης στο Πεύκο χώρο Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη αγωγού. Η απαγόρευση θα ισχύει ως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Σε εξέλιξη στην Βιόρη, επιχείρηση καθαρισμού του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης από το φυτοπλακτόν με το αντιρρυπατικό σκάφος αλκύπτης ΕΙΑΘ να επιχειρεί όλο το καλοκαίρι στην περιοχή από το λιμάνι μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Οι εργασίες, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα επεκταθούν τόσο προς Αγία Τριάδο όσο και προς τις περιοχές των Δέλτα Αξιού και Αλιάκμονα. Ολοκληρώθηκε ασφαλτόστρωση της οδού Αρτάκης στην περιοχή του Αγίου Θεράποτα και σειρά παίρνει ο οδός Βυζή στην Τούμπα και ο οδός Βυζινού στις 40 εκκλησίες με βάση το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που έχει ανακοινώσει ο Κεντρικός Δήμος. Βαθιά ανησυχία εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες για την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τα πλήγματα ΗΠΑ Ιράν και απίθυνε για άλλη μια φορά η Εκκλησία για άμεση επιστροφή στην εκεχηρία και σεβασμό της ελεύθερης ναύση πλοίας. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει συμφωνία με το Ιράν, η οποία θα υπογραφεί πιθανότητα το Σαββατοκύριακο. Ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, είπε μεταξύ άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός όμως θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, σημείωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10. Σε λίγο και πάλι κοντά σας, Κάτια Γερακαρίτου και Βαγγέλη Στολάκης.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικά.

0: Πόλης και οικισμός.
1: Ergolife IP Adapt.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
0: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
2: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: κόσμο και φορά. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα μικρόφωνα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Περιμένουμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους λογαριασμούς μας στα social media. Κάτια Γερακαρή, του Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε πώς μας ακούτε διαδικτυακά και σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Πολύ καλύτερη εικόνα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα για εσάς που είστε έξω, στα 13 λεπτά μετά τις 9, με κάποια κόκκινα σημεία στον περιφερειακό, στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Καλαμαριά, προς τα ανατολικά. Το αντίθετο ρεύμα δεν έχει καθόλου πρόβλημα με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Υπάρχουν κόκκινα σημεία ωστόσο στην Καραμαλή από το ύψος της Κανάρη μέχρι και την αερογέφυρα της Βούλγαρη. Η Εγνατία είναι καταπράσινη στο χάρτη που έχω ανοίξει. Η Βασιλίσσης Όλγας το ίδιο και η Τσιμισκή, ενώ κανονικά κυκλοφορείται και στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τώρα τον κύριο Αργύρη Αργυριάδη, δικηγόρο και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε ακροάτες, σε ακροατές.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Δόξα τόσο καλά.
0: Παρακολουθείτε, φαντάζομαι, και εσείς την επικαιρότητα, την ειδησιογραφία, τις δημοσκοπήσεις, κύριε Αργυριάδη.
1: Θα παρακολουθούμε. Ούτως ή άλλως, νομίζω τόσες δημοσκοπήσεις σε λίγες χώρες στον κόσμο μπορούμε να δούμε. Είναι καθημερινότητα.
0: Τώρα, στις τελευταίες δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει φύγει από τη δεύτερη θέση, θέση την οποία κρατούσε σταθερά όλο το προηγούμενο διάστημα. Βρίσκεται άλλοτε στην τρίτη, άλλοτε στην τέταρτη θέση. Στην δεύτερη θέση φιγουράρει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτή η δημοσκοπική εικόνα του κόμματός σας σας έτσι δημιουργεί έναν προβληματισμό, σας αγχώνει?
1: Προσωπικά καθόλου. Και να σας εξηγήσω το γιατί. Θεωρώ απολύτως εύλογο όταν δημιουργούνται νέα κόμματα να έχουν μια δυναμική. Αυτό έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Ναι. Να σας θυμίσω το κόμμα του κ. Βραμόπουλου είχε ξεκινήσει δημοσκοπικά 25% και δεν έφτασε καν στις κάλπες. Το Ποτάμι είχε ξεκινήσει 15%, κατέληξε 5%. Η Δημάρα. Το πώς ξεκινάνε κάποια κόμματα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Το που καταλήγουν στην πορεία όταν τελειώσει, αν θέλετε, κατακαθίσει ο κουρνιαχτός της δυναμικής επικοινωνιακής και άλλης, η οποία δημιουργείται από τη σύστασή τους. Το ζητούμενο δεν είναι το ποια κόμματα δημιουργούνται. Το ζητούμενο για μένα είναι ποιες κοινωνικές συμμαχίες μπορεί και πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ μέσα στην κοινωνία. Γιατί το μεγαλύτερο αποτέλεσμα και θα υπάρξει στο μέλλον όταν υπάρξει ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα. Για να υπάρξει κοινωνικό αποτύπωμα χρειάζεται εμπέδωση προγραμματικών θέσεων, συζήτηση με την κοινωνία και σύναψη αντίστοιχων συμμαχιών.
0: Αυτό έχει ξεκινήσει να γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι μαθαίνω υπάρχει στο πλάνο έτσι και ένα πρόγραμμα περιοδιών τόσο του κυρίου Ανδρουλάκη όσο και κορυφαίων στελεχών. Θα υπάρχουν εκδηλώσεις, θα υπάρχουν δράσεις. Χθες είδαμε στην Δραπετσόνα μία συζήτηση την οποία είχε ο κύριος Ανδρουλάκης με νέους, κατέθεσε τις προτάσεις του για τη νέα γενιά. Πηγαίνετε με το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο έχει παρουσιαστεί αναχείρας, προκειμένου να το επικοινωνήσετε στον κόσμο και να καταστήσει τη συνείδηση των ψηφοφόρων ότι αυτό είναι το εναλλακτικό σχέδιο για τη διακυβέρνηση της χώρας απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και όχι μόνο η διεύρυνση της πολιτικής αναφοράς του ΠΑΣΟΚ περνάει μέσα τη διεύρυνση κοινωνικής βάσης ως εξής, με τις κοινωνικές συμμαχίες και την εμπέδωση του πολιτικού λόγου σε όλους τους χώρους. Για παράδειγμα, στις συμμαχίες και την αναφορά που υπάρχει στους ιατρικούς συλλόγους, στους δικηγορικούς συλλόγους, στο εργατικό κέντρο, στα πανεπιστήμια. Όλα αυτά γίνονται και αυτά θα αποδώσουν. Στο τέλος αυτά θα κριθούν. Δεν θα κριθεί απλά μια μεταγραφή ενός πολιτικού, το πόσα κόμματα δημιουργούνται ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο. Έχει συγκεκριμένες αναφορές.
0: Πάντως και για τις μεταγραφές έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ, στο περιθώριο της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης.
1: Πάντοτε υπάρχουν και πάντοτε γίνονται αυτές και είναι και θεμητές και χρήσιμες. Ο στόχος όμως είναι, για μένα τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι και εκεί βλέπω ότι πολύ ορθά στοχεύει το ΠΑΣΟΚ, είναι τα ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια, τα οποία περνάνε μέσα από τον κεντρικό πολιτικό συλλόγο, όπως εκφράζεται από τον πρόεδρο, από τα κορυφαία στελέχη, από τα συλλογικά όργανα και από το συνολικό πολιτικό πλαίσιο. Εκεί είναι η στόχευση του ΠΑΣΟΚ. Δεν έχει άμεσα αποτελέσματα αυτό, προφανώς, γιατί αυτό θέλει χρόνο. Θέλει ορίμανση. Κατά το χρόνο των εκλογών, αυτή την ορίμανση πιστεύω θα τη δούμε. Κατά το χρόνο των εκλογών θα δείτε μια άλλη εικόνα, η οποία θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό θα αποτυπώνει το έργο το οποίο ήδη γίνεται.
0: Με τα νέα δεδομένα ωστόσο που έχουν δημιουργηθεί, κύριε Αργυριάδη, γιατί αυτό το οποίο έθετε η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό επίδικο εν ώψη των επόμενων εθνικών εκλογών, δηλαδή την πολιτική αλλαγή και τη στόχευση για πρωτιά, έστω και με μία ψήφο διαφορά, όλο αυτό είχε γίνει πριν την εμφάνιση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Αλλάζει η στόχευση μετά την εμφάνιση των νέων αυτών σχηματισμών?
1: Δεν έχει αλλάξει η στόχευση. Ο πολιτικός
0: είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος?
1: Θα σας πω κάτι. Όλα τα κρίνει ιστορία και όλα τα έχουμε δει ιστορικά. Σήμερα αυτή τη στιγμή μπορεί να μην δείχνει ρεαλιστικός ούτε εφικτός. Το ίδιο συνέβαινε και το 2009, ξέρετε. 6 μήνες πριν τις εκλογές, ο Γιώργος Παπανδρέου και το ΠΑΣΟΚ ήταν 10 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Τελικά κέρδισε με 8,8% διαφορά.
0: Και με ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά που έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ στην ιστορία του.
1: Έτσι ακριβώς. Το τι θα γίνει, και μάλιστα να σας πω, αυτή η κουβέντα που γίνεται τώρα στα μέσα ενημέρωσης γινόταν και τότε. Εγώ δεν θα ξεχάσω δημοσιογράφους να μιλάνε με στελέχη του ΠΑΣΟΚ και να λένε τι άλλο θέλετε για να βγείτε μπροστά. Έχουν γίνει τόσα, συμβαίνουν τόσα στη χώρα και είστε 10 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Σας λέω το 2009.
0: Ναι.
1: 6-7 μήνες μετά το αποτέλεσμα ήρθε τούμπα. Το τι θα γίνει μέχρι την άνοιξη του 27, λέει ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν τότε εκλογές. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετός πολιτικός χρόνος. Ξέρετε, ο πολιτικός χρόνος δεν έχει καμία σχέση με τον ημερολογιακό. Είναι εξαιρετικά πυκνός και μπορούμε να δούμε οβιδιακές μεταμορφώσεις και ριζικές αλλαγές και μετατροπές στο πολιτικό σκηνικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, εσείς εκτιμάτε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, αυτό το οποίο λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ή υπάρχει πάντα στο τραπέζι και το σενάριο προώρης προσφυγής στις κάλπες?
1: Δυστυχώς το ελληνικό πολιτικό σύστημα, που από τα άπειρα προνόμια που έχει ο Πρωθυπουργός, έχει και αυτό να καθορίζει το χρόνο των εκλογών. Προφανώς δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Αυτός θα καθορίσει το χρόνο αποκλειστικά με το δικό του συμφέρον, δυστυχώς, και όχι με το εθνικό. Ποιο είναι το δικό του συμφέρον? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καμπύλη μεταβλητότητας στην προοπτική διακυβέρνηση, στη δική του, όχι τη Νέα Δημοκρατία. Όσο αυτή χάνεται και όσο βλέπει ότι δεν μπορεί να την πετύχει, πιθανότητα θα εξαντλήσει τη θητεία του μέχρι τέλους. Εάν δει ότι συγκυριακά του δίνεται η δυνατότητα να μπορέσει ο ίδιος να παραμείνει στο τιμόνι, ο ίδιος ξαναλέω, θεωρώ ότι μπορεί να πάει σε έκτακτες εκλογές. Αυτή τη στιγμή η άσκηση που κάνει ο Πρωθυπουργός, αν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του, είναι ποια θα είναι η δυναμική του κόμματος Σαμαρά, αν θα υπάρχει υποστήριξη του Καραμαλή σε αυτό το εγχείρημα και πόση μεγάλη ζημιά θα κάνει στη Νέα Δημοκρατία. Εάν θεωρεί ότι η ζημιά θα είναι μεγάλη, μπορεί να προσπαθήσει να προλάβει τη δημιουργία αυτού του κόμματος και την εξάπλωσή του. Εάν πιστέψει ότι δεν θα είναι, μπορεί να πάει μέχρι τέλους.
0: Τώρα, μία συζήτηση η οποία έγινε το προηγούμενο διάστημα, άνοιξε με αφορμή τις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, έκλεισε με το μήνυμα το οποίο έστειλε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος δεν απέκλεισε και το ενδεχόμενο διαγραφών για πρωτοκλασσά τα στελέχη τα οποία βγαίνουν έξω από την γραμμή και θολώνουν το μήνυμα, είναι εκείνη των συνεργασιών. Κύριε Αργυριάδη, εσείς έχετε αποκλείσει και καταστατικά πλέον μετά από το συνέδριό σας το να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία. Υπάρχουν ωστόσο κάποια στελέχη εντός ΠΑΣΟΚ τα οποία έτσι το αμφισβητούν αυτή την απόφαση, βάζουν ένα ερωτηματικό δίπλα λέγοντας ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει μετά τις εκλογές, και πάντα βέβαια υπάρχουν και αυτές οι συζητήσεις για το κατά πόσο μπορεί το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα την επόμενη μέρα.
1: Αυτή η συζήτηση δεν προσφέρει κάτι. Δεν προσφέρει κάτι ούτε στην κοινωνία αλλά ούτε και στο ΠΑΣΟΚ. Και ξαναγυρνάω σε αυτό που σας είπα στην αρχή. Για μένα το ζητούμενο δεν είναι οι τεχνητές συγκολήσεις κορυφής, ούτε οι συμπράξεις κομμάτων. Είναι η συμπαράταξη στην κοινωνία, μέσα στους κοινωνικούς χώρους, στις ομάδες εργασίας, στους επιστημονικούς συλλόγους, εργατικά κέντρα, πανεπιστήμια. Να σας φέρω ένα ιστορικό παράδειγμα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεκαετία του 70 και του 80, ποτέ δεν συνεργάστηκε με τα κόμματα της αριστεράς. Ποτέ. Μέχρι την Οικουμενική Κυβέρνηση το 1989-90. Στην κοινωνία η συμπαράταξη και η συνεργασία, η δημοκρατική συμπαράταξη υπήρχε παντού. υπήρχε παντού. Σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις υπήρχαν κοινές θέσεις, κοινές πολιτικές, κοινές δράσεις. Δεν είχαν ρευστοποιηθεί οι χώροι. Υπήρχε πολιτική όσμωση. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Και αυτό είναι το ζητούμενο το αύριο. Δεν είναι το ζήτημα να έρθει μια συμφωνία κορυφής, είτε μετεκλογικά είτε προεκλογικά. Το ζήτημα είναι ότι θα υπάρχουν κοινωνικές συνιστώσεις οι οποίες εκφράζονται μέσα από το ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία. Εάν υπάρχουν, την επόμενη μέρα το ερώτημα δεν χρήζει απαντήσεως. Θα έχει δημιουργηθεί η απαιτούμενη κοινωνική πλειοψηφία να μην χρειάζεται να τα συζητάμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Κύριε Αργυριάδη, να σας ευχαριστήσω για αυτή την συζήτηση. Να επαναλάβουμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης σήμερα θα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη το απόγευμα. Θα επισκεφθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Θα ξαναγηθεί και από τον Δήμαρχο στους χώρους του πάρκου. Για την Θεσσαλονίκη υπάρχει προβληματισμός για τα χαμηλά ποσοστά, τις χαμηλές εκλογικές επιδόσεις του κόμματος, τουλάχιστον στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Χρειάζεται δηλαδή ένας ειδικός σχεδιασμός αντίστοιχος με αυτόν που, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, θα ακολουθήσει Χαριλάου Τρικούπη στην Αττική.
1: Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται μεγαλύτερη εμπέδωση και μεγαλύτερη δουλειά, πρωτογενής δουλειά σε όλους τους χώρους, σε όλες τις γειτονιές. Αλλά το πρόβλημα της Θεσσαλονίκης θέλει και έναν ειδικότερο σχεδιασμό, γιατί δεν είναι μόνο πρόβλημα ΠΑΣΟΚ. Είναι πρόβλημα όλων των κυριαρχών κομμάτων. Και της Νέας Δημοκρατίας τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα χαμηλά, συγκριτικά με το ποσοστό της σε όλη την Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη είναι χαμηλά. Μολονότι έχει αυτή τη στιγμή αρκετούς υφυπουργούς. Θέλει ιδιαίτερη προσέγγιση να αναδειχθούν ζητήματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ εύκολο να αναδειχθούν. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Δεν είναι θέμα ποδοσφαιρικής λογικής και σύγκρισης το να πεις ότι η Θεσσαλονίκη αδικείται διαρκώς σε συγκεκριμένους τομείς και χωρίς αποχρόντα λόγο. Παράδειγμα, Ταμείο Ανάκαμψης. Για ποιο λόγο από τα 46 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που ολοκληρώθηκε, μόλις 700 εκατομμύρια δαπανήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία, δηλαδή μόλις το 2,2%. Και από αυτά, από το σύνολο, μόνο 0,4% στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι πολιτική με συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο, συγκεκριμένη υπογραφή, Κυριάκος Μητσοτάκης, Νέα Δημοκρατία. Είναι στο χέρι μας να το κάνουμε γνωστό στον κόσμο. Και δεν είναι στη λογική της αδικημένης Θεσσαλονίκης. Είναι στη λογική των γεωγραφικών και κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Τέτοιες ανισότητες από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν πολλά παντού. Αλλά υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Είναι δική μας δουλειά να το κάνουμε.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Αργυριάδη. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Γεια σας. Επίσης. Γεια σας. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Αργύρης Αργυριάδης, νομικός και μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ο κύριος Αργυριάδης θα είναι και υποψήφιος βουλευτής στην Α περιφέρεια της Θεσσαλονίκης με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές. Να πάμε σε ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε έντονα τις προηγούμενες ημέρες. Αναφέρομαι σε αυτές τις κακές εικόνες, όχι και τόσο ωραίες εικόνες με τα νερά του Θερμαϊκού, τα οποία είχαν γεμίσει με πλακτό. Εχθές υπήρξε καθαρισμός, τουλάχιστον προς την πλευρά της παραλίας, από την Αλκύπη. Είναι το αντιρρυπαντικό σκάφος. Ανταποκρίθηκε θετικά η ΕΙΑΘ στην ανάγκη καθαρισμού του θαλάσσιου μετόπου της Θεσσαλονίκης. Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΙΑΘ, έπειτα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών. Το σκάφος όλη τη μέρα καθάρισε εντατικά επιφανειακά το παράκτιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Ελπίζουμε σήμερα η εικόνα να είναι καλύτερη, να είναι εντελώς διαφορετική.
2: Αυτή η ποσότητα φυτοπλακτούν που μαζεύεται δεν είναι τόσο εύκολο να καθαριστεί από την Αλκύπη. Η Αλκύπη είναι για να μαζεύει κάποια σκουπίδια που είναι στην επιφάνεια της θάλασσας. Εκτός αυτού, δεν γίνεται κάθε χρόνο να έχουμε το ίδιο πρόβλημα, να ψάχνουν χορηγό ή χρηματοδότη, και μπράβο στην ΕΙΑΘ που στηρίζει κάθε φορά την συγκεκριμένη δράση. Δεν γίνεται όμως, πρέπει να λυθεί αυτόν από το ΟΦΙΠΕΚΑ, αν δεν κάνω λάθος, στην υπηρεσία που είναι κάτω στην Αθήνα, να υπάρχει μια μόνιμη λύση κάθε χρόνο, κάθε φορά, όποτε απαιτείται, και έκτακτα να βγαίνει να καθαρίζει το καραβάκι. Να ψάχνουμε δηλαδή χορηγό να καλύψει τα έξοδα της Αλκύπης και τέτοια, για να βγει να καθαρίσει ο Θερμαϊκός.
0: Ή να περιμένουμε να φυσήξει άνεμος για να τα πάρει μέσα. Να περιμένουμε να φυσήξει άνεμος. Λοιπόν, τώρα βέβαια Εγώ θα σε πάω σε ένα άλλο θέμα, καθώς τελείωσαν οι πανελλαδικές και σιγά σιγά οι υποψήφοι ετοιμάζονται έτσι να περάσουν κάποιες ημέρες χαλάρωσης και μετά θα μπουν στη διαδικασία των μηχανογραφικών, να περιμένουν τις βάσεις εισαγωγής, να δουν σε ποια πανεπιστήμια, σε ποια σχολές πέρασαν. Ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης, ο γνωστός σύμβουλος εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, είναι για άλλη μια χρονιά μαζί μας εδώ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Φαντάζομαι έχετε πολλή δουλειά όλο το τελευταίο διάστημα, κύριε Ταουσάνη.
3: Είναι η περίοδος τώρα που ανεβαίνει, για την ακρίβεια στην Ξάνθη βρίσκομαι, γιατί είχα μια διάλεξη χθες. Συνεχίζω σήμερα στην Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη. Είναι η περίοδος τώρα που ενημερώνουμε τους γονείς και τα παιδιά. Και είναι έτσι από τις ωραίες περιόδους που τις χαιρόμαστε.
0: Κρίνοντας και λίγο από τις φωτογραφίες τις οποίες ανεβάζετε στα social media, κύριε Ταουσάνη, είναι sold out αυτές οι διαλέξεις, οι συζητήσεις που κάνετε. Δηλαδή και οι γονείς και οι μαθητές ενδιαφέρονται να ακούσουν για πράγματα τα οποία θα καθορίσουν το μέλλον τους και ενδεχομένως μπορεί να τους βοηθήσουν και στις επιλογές τους.
3: Είναι πολύ καλό και το βλέπω, ας πούμε, και σε βάθος 20 ετίας που ασχολούμαι με το κομμάτι αυτό, ότι πλέον η ελληνική οικογένεια έχει αντιληφθεί την αξία του επαγγελματικού προσανατολισμού και δίνουν πλέον πολύ βάση και οι γονείς και τα παιδιά στο να έχουν σωστή πληροφόρηση και υποστήριξη. Και μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με ένα και μοναδικό σκοπό: να δώσουμε πληροφορία στα παιδιά για τις σπουδές και τα επαγγέλματα. Και στη Θεσσαλονίκη έχουμε τώρα με το Δήμο Πυλές Χορτιάτη στις 24 του μηνός μια ανοιχτή εκδήλωση σε όλη την πόλη. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει. Και γενικά η σωστή πληροφόρηση, το ξέρετε, την υπηρετείτε και εσείς την πληροφόρηση, είναι το καλύτερο δυνατό για να πάρουμε και σωστές αποφάσεις και στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
2: Σας τυχαίνει συχνά ένα παιδί να σκέφτεται ότι θέλει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα και μετά από συζήτηση και διάλογο μαζί σας ή μετά από αυτά που έχει ακούσει από εσάς να έχει διαλέξει κάτι άλλο?
3: Κοιτάξτε, είναι δύο οι περιπτώσεις, ας πω έτσι, σε γενικές γραμμές που συναντούμε. Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν κατασταλάξει σε ένα αριθμό σχολών και κλάδων και με τη συζήτηση μαζί μας επιβεβαιώνει αυτές τις επιλογές και απλά συμπληρωματικά κάνει κάτι επιπρόσθετο στο μηχανογραφικό του. Ή από την άλλη, που έχει εντελώς πλασματική εικόνα. Δηλαδή, έχει επηρεαστεί από τα social, αλλά έχει δει, ας πούμε, από κάποιο γνωστό ότι έχει ακούσει κάτι. Ναι. Και μόλις παίρνει στοχευμένη πληροφορία για τις σχολές και τα επαγγέλματα, εκεί αλλάζει άρδιν τις επιλογές, αλλά με την καλή την έννοια, γιατί σκοπός δεν είναι να αλλάξουμε την άποψη κάποιου, μπορεί να υπάρχει ουσία. Αλλάζει τις επιλογές του και λέει: χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί θα έκανα ένα λάθος. Δεν πίστευα ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες.
2: Ναι.
3: Και ο σκοπός είναι αυτό, να δώσουμε σωστή πληροφορία για να κάνει λήψη απόφαση στο παιδί μαζί με την οικογένεια.
2: Αυτό κατά πόσο θα έπρεπε να γίνεται μόνο την τελευταία χρονιά ή καθ' όλη τη διάρκεια της, έστω στο γυμνάσιο και στο λύκειο?
3: Αυτό είναι κάτι πολύ σωστό που λέτε, κυρία Γεργαρέτου, γιατί είναι μια, διαδικασία.
2: Και το λέω, συγγνώμη που σας διακόπτω, το λέω γιατί τα τελευταία δύο χρόνια τα παιδιά είναι ούτως ή άλλως σε συνθήκες πίεσης. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν με καθαρό μυαλό να πάρουν μια τέτοια απόφαση.
3: Θα σας πω, εμένα όσοι γονείς με ρωτούν έτσι πώς συναντώ όλα αυτά τα χρόνια, λέω ότι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσει ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι από την τρίτη γυμνασίου έως την πρώτη ηλικίου. Ναι. Ό,τι δεν βοηθάει και στη Δευτέρα και στην Τρίτη,
2: ναι, ζητάμε,
3: αλλά η ιδανική είναι αυτή. Να μην φτάσουμε δηλαδή αποκλειστικά στο μηχανογραφικό, που να συμβουλευτούμε έναν ειδικό για να μας βοηθήσει να συμπληρώσουμε τις σχολές. Ξέρετε, είναι πολύ πιο εύκολο και για μας, παιδιά τα οποία μας έχουν συμβουλευτεί στο παρελθόν, το έχουμε δει στην πρώτη, στην δεύτερη και στην τρίτη ηλικίου, να έρχονται τώρα, έχοντας όλες τις γνώσεις και για τα ίδια τα παιδιά και όλο το πορτφόλιο, και να βάζουμε σε μια πολύ ωραία σειρά τις σχολές.
2: Ναι.
3: Εν αντιθέσει με κάποιο παιδί το οποίο θα έρθει, θα κάνουμε το καθίσουμε να κάνουμε το μηχανογραφικό, θα το βοηθήσουμε πάλι, αλλά είναι διαφορετική εικόνα, είναι πιο μεγάλη η πίεση.
0: Κύριε Ταουσάνη, να πάμε λίγο στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια στοιχεία, δεν ξέρω αν έχετε κάποιες εκτιμήσεις από αυτά τα οποία έχουν γνωστά για το πώς πήγαν οι πανελλαδικές, πώς έγραψαν οι υποψήφοι και για το πώς θα κινηθούν και οι βάσεις.
3: Ναι, κοιτάξτε, γενικά μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε σαν μια σχετικά ήρεμη χρονιά, χωρίς να υπάρχει κάτι συνταρακτικό όπως τις προηγούμενες π.χ. που έγινε στη φυσική, που είχαν μεγάλες αποκλίσεις τα θέματα. Γενικά, για να δώσουμε έτσι μια αίσθηση και από τους εκπαιδευτικούς και από τα κέντρα τα οποία γενικά μιλάμε, στην ελληνική γλώσσα τα θέματα ήταν διαχειρίσιμα. Ναι. Οι βαθμολογίες, από ό,τι βλέπουμε και παραδοσιακά, θα κινηθούν στην μεσαία κλίμακα. Από εκεί και πέρα η υποκειμενικότητα στην έκθεση και ανάλογα και με τις οδηγίες μπορεί να περιορίσει λίγο και τις αρκετά υψηλές επιδόσεις. Στα αρχαία ήταν ελαφρώς πιο απαιτητικά τα θέματα από πέρυσι και χρειαζόταν έτσι καλές γνώσεις. Γενικά οι καθηγητές και οι διορθωτές βλέπουν ότι το αδίδακτο κείμενο ήταν λίγο πιο δύσκολο, άρα τα υπόλοιπα ήταν αναμενόμενα. Στην ιστορία ήταν για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, ενώ στα μαθηματικά, που είναι το βασικό μάθημα στο δεύτερο και στο τέταρτο πεδίο, οι εκτιμήσεις μιλάνε από την πρώτη εικόνα ότι τα θέματα επί της ουσίας ήταν ορθολογικά και αναμενόμενα, με κάποιες δυσκολίες, με μια μικρή διακύμανση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, για το οποίο ίσως και να περιορίσει τα αρετηρία της βαθμολογίας, τους αριστούχους, έτσι. Η φυσική που ταλαιπώρησε αρκετά τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να πούμε ότι ήταν έτσι πιο σαφή τα θέματα, ενώ εκεί που ενδεχομένως θα γίνουν κάποιες εκπλήξεις για εμένα και σύμφωνα και με τις μαρτυρίες που και εμείς δεχόμαστε, ναι, είναι στην χημεία, στη βιολογία και στην οικονομία. Τι σημαίνει τώρα αυτό αναφορικά με τις βάσεις? Να καταλάβουν καταρχάς οι γονείς και οι μαθητές που μας ακούνε ότι θα διαμορφωθούν οι διακυμάνσεις των βάσεων εφόσον κλείσουν και οι προτιμήσεις των μηχανογραφικών. Έτσι. Δηλαδή μπορεί μεν για παράδειγμα σε μια σχολή που είναι στο τέταρτο πεδίο να λέμε ότι το μάθημα της οικονομίας ήταν πιο δύσκολο, αλλά στη συγκεκριμένη σχολή να μην υπάρξουν πολλές προτιμήσεις φέτος έναντι της πέρασης των περσινών. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα δεχτεί πίεση προς τα πάνω. Θα πέσουν οι βάσεις, εντάξει, και το λέω γιατί αγχώνονται πάρα πολύ οι γονείς και οι μαθητές με τις βάσεις. Γενικά όμως, για να έχουν μια εικόνα, στο πρώτο πεδίο, με βάση και αυτά τα κριτήρια και με τον αριθμό των εισακτέων, στις υψηλόβαθμες σχολές ενδεχομένως να έχουμε κάποιες τοτικές τάσεις, αναφέρομαι δηλαδή στη νομική και στην ψυχολογία, ενώ από την άλλη τα περιφερειακά τμήματα, τα περιφερειακά ΗΗ, θα έχουν μεγαλύτερες πτώσεις. Στο δεύτερο, επειδή όπως σας είπα υπήρχε στους αριστούχους ενδεχομένως η δυσκολία να τους περιορίσει, ναι, στα πολυτεχνικά τμήματα, θεωρητικά και ειδικά στα περιζήτητα πολυτεχνικά τμήματα, στους ηλεκτρολόγους, στο Αριστοτέλειο, στο Μετσόβιο κτλ, να δούμε κάποια πτώση. Στο τρίτο πεδίο, αυτές οι αυξημένες απαιτήσεις που είχαμε και η δυσκολία στην χημεία και στη βιολογία, εγώ εκτιμώ ότι θα δώσουν μια πίεση προς τα κάτω για τις ιατρικές σχολές, ενώ εκεί που ενδεχομένως θα δούμε μεγάλες διαφοροποιήσεις θα είναι στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που ενώ πούμε στην πληροφορική τα παιδιά από ό,τι λέγανε γράψαν καλύτερα, η δυσκολία στην οικονομία και στα μαθηματικά είτε θα συγκρατήσει τις βάσεις στα κεντρικά τμήματα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι στα περιφερειακά θα υπάρξουν αρκετές πιέσεις προς τα κάτω. Και να δώσω και κάτι ακόμα συμπληρωματικό εδώ, το οποίο δεν έχει κάνει με τους βαθμούς. Βλέπουμε και πέρυσι και φέτος πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλές οικογένειες να περιορίζουν τις δηλώσεις προτίμησης προς τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Δηλαδή θα βάλει στο ΔΠΑΕ, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, θα βάλει την Κατερίνη ενδεχομένως, θα βάλει τις ΣΕΡΕΣ γιατί μπορεί να πηγαίνω έρχεται ακόμα και αυτό. Αλλά δυσκολεύεται πλέον η οικογένεια και ο μαθητής.
0: Προφανώς δεν μπορούν να συντηρήσουν και δεύτερο σπίτι πολλά νοικοκυριά, πολλές οικογένειες.
3: Αυτό είναι η πιο καταλυτική παράμετρος που θα κόψει, να το πω πολύ απλά, προτιμήσεις και να αποτελέσει και ένα ακόμα παράγοντα πίεσης των βάσεων συνδυαστικά με τα μαθήματα προς τα κάτω.
0: Μάλιστα. Κύριε Ταουσάνη, εδώ θα είμαστε, θα τα σχολιάσουμε. Πότε ξεκινάει η κατάθεση των μηχανογραφικών?
3: Εκτιμούμε ότι οι βαθμοί θα βγουν εκεί περί τις 26 του μηνός. Ναι. Θα ανοίξει το πρόχειρο μηχανογραφικό, ή μια πρόχειρη προτίμηση να μπορούν να κάνουν τα παιδιά την επόμενη εβδομάδα. Και από τις 5, 6, 7 Ιουλίου, μέχρι τις 15, 16 θα είναι η περίοδος υποβολής.
0: Εδώ θα είμαστε, θα τα συζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Και καλή σας ημέρα. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο σύμβουλος εκπαίδευσης και σύμβουλος σταδιοδρομίας, ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αβελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αβελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
4: Εκπέμπει ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
3: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
4: Μουσικές και διαδικτυακές.
3: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
4: Πλανήτης Εύα.
3: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
4: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
3: Και πού το συναντάμε?
4: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, 100% στον FM100, για λίγη ώρα ακόμα μαζί σας. Κάτια Γερακαρή του Βαγγέλη Στολάκης στα μικρόφωνα, και θέλω να αφήσουμε τα πολιτικά, να αφήσουμε τις εξελίξεις, να αφήσουμε τις δυσάρεστες ειδήσεις, να πάμε λίγο στις σελίδες του πολιτισμού αυτής εδώ της εκπομπής, γιατί έρχονται πράγματα στην Θεσσαλονίκη και βέβαια πολλά από αυτά και τις κορυφαίες διοργανώσεις της υπογράφει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Έχουμε μαζί μας τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΚΟΥΘΟΥΒΟΕ, τον κύριο Αστέρη Πελτέκη. Είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, είμαστε στο Θέατρο Δάσους και σήμερα είναι η πρώτη μέρα που στείλουμε εδώ το σκηνικό μας στον εξωτερικό χώρο. Υπό το φόβο της βροχής, ευτυχώς προς το παρόν, φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι καλώς και δεν θα έχουμε κάποια μεγάλη βροχή. Ελπίζουμε να πάει έτσι μέχρι το βράδυ.
0: Εσείς τώρα είστε στο θέατρο Δάσους, γιατί ξεκινά το φεστιβάλ Δάσους, κύριε Πελτέκη, το μεγάλο αυτό πολιτιστικό γεγονός της Θεσσαλονίκης, για 12η χρονιά, για 12η συνεχή χρονιά φέτος.
1: Όπως κάθε χρόνο, πιστώ στο ραντεβού με το κοινό της Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Δάσους και το Διεθνές Φεστιβάλ φέρνουν κοντά τους πολίτες της Θεσσαλονίκης με καλλιτεχνικά projects τα οποία χαρακτηρίζονται για την ποιότητα και την ποικιλία, τη θεματική και την καλλιτεχνική τους, και προσπαθούμε κάθε χρόνο να το εμπλουτίζουμε όλο και περισσότερο με καινούργιες και πιο αξιόλογες παραγωγές, με περισσότερες παραγωγές, ώστε το κοινό της Θεσσαλονίκης να έχει μεγαλύτερη γκάμα καλλιτεχνικών επιλογών αφενός και αφετέρου να μπορεί να έχει ένα δικό του στέκι πολιτισμού εντός και εκτός εισαγωγικών στο πλαίσιο της λειτουργίας και του σημαντικότατου πολιτιστικού πανεπιστημιακού θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ο ένας λόγος λοιπόν, όπως είπατε, είναι αυτός, η έναρξη του φεστιβάλ. Ο έτερος λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ από τις 7 το πρωί είναι ότι στείλουμε το σκηνικό της καλοκαιρινής μας μεγάλης παραγωγής, της Λυσιστράτης.
0: Την οποία την υπογράφετε κι εσείς σε σκηνοθεσία.
1: Την οποία έχω την τιμή και τη χαρά να την σκηνοθετώ εγώ. Και είμαστε εδώ με τους καλλιτεχνικούς συνεργάτες και τους ανθρώπους του θεάτρου για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
0: Θα παρουσιαστεί 30 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πελτέκη, Λυσιστράτη του Αριστοφάνη, σωστά?
1: Στις 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους και μετά από λίγες μέρες φεύγουμε κατευθείαν για την
0: περιοδία.
1: Θα κάνουμε στην Αρχαία Όστια, μας καλεσμένοι από το Θέατρο Ντι Ρώμα, ένα από τα εθνικά θέατρα της Ιταλίας. Έχουμε την τιμή και μας έχουν προσκαλέσει στο Αρχαίο Θέατρο της Όστιας, στο φεστιβάλ το διεθνές που διεξάγεται εκεί κάθε χρόνο. Και μετά περιοδία σε όλη την Ελλάδα με αποκορύφωμα
0: την Επίδαυρο.
1: Την 21η και 22η Αυγούστου, που στην Επίδαυρο θα κάνουμε την μεγάλη μας εμφάνιση στο Διεθνές Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου.
0: Τώρα, το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο για το φετινό 12ο Φεστιβάλ Δάσους. Σχεδόν κάθε μέρα έχετε και μία διαφορετική πρόταση, κύριε Πελτέκη.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις, κυρίως από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, στο Θέατρο Δάσους, και πολλές μουσικές παραστάσεις και συναυλίες, κυρίως στο Θέατρο Γης. Κάθε μέρα υπάρχει και μια σημαντική επιλογή. Νομίζω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης θα έχει ένα ευχαριστό
0: πολιτικό. Και στο Βασιλικό Θέατρο και στη Μονή Λαζαριστών, να πούμε.
1: Οι σκηνές μας τις πιστές εξαγάγονται περισσότερο οι παραστάσεις και οι παραγωγές του Διεθνούς Φεστιβάλ, τα μικρά διαμάντια που συλλέγει η Επιτροπή μας από τους αξιόλογους συνεργάτες, όπως τον Σάββα τον Μπατσαλίδη, τον ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου, τον πρόδρομο τον Τζινικόρη και μια ξένη συνεργάτη δάσμας, πρώην διευθύντρια βελγικού θεάτρου γερμανικής καταγωγής, που σε συνεργασία με τους ανθρώπους του θεάτρου διαλέγουν κάποιες σημαντικές παραστάσεις από το διεθνές στερέωμα, όχι μόνο από την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο. Φέτος έχουμε παραστάσεις από τη Βραζιλία, από τη Χιλή, από τη Γερμανία, την Αγγλία, τη Γαλλία. Σημαντικά project νέων δημιουργών, οι οποίοι σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής μας που συχνά πέφτει μέσα, θα διανύσουν κάποια στιγμή μια σημαντική καλλιτεχνική διαδρομή.
2: Για άλλη μια χρονιά πάντως, κύριε Πελτέ, και εμείς βλέπουμε ότι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα μας προσφέρει απίστευτα όμορφα βράδια. Αρχίζουμε και σημειώνουμε στα ημερολόγια μας σε ποια ημέρα και σε ποιο σημείο θα βρισκόμαστε.
1: Χαρά μας. Αυτός είναι ο στόχος μας, να υπάρχει. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται για δύο πράγματα, για τον ήλιο της και για τον πολιτισμό της. Είναι η βαριά μας βιομηχανία, όπως έλεγε και η Μέλινα Μερκούρια Ίμνηστη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, που το ένα εμπεριέχει το άλλο, θεωρώ. Και είναι αλληλένδετα και συνδεδεμένα, διότι ο πολιτισμός έλκει το τουριστικό κομμάτι και ο τουρισμός μπορεί να αναδείξει τα πολιτισμικά μας στοιχεία. Οπότε αλληλοσυμπληρώνονται.
3: Και απαραίτητη στάση. Ναι.
1: Είναι έτσι, απαρτίζουν το μεγάλο μας δυναμικό.
3: Και απαραίτητη στάση, βέβαια, κύριε Πελτέκη, την ερχόμενη Δευτέρα, 15 Ιουνίου στις 8, στο Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, εκεί όπου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος γιορτάζει τα 65 του χρόνια.
1: Ακριβώς, μια ακόμη, ένα σημαντικό ακόμη ορόσημο, το οποίο με την παρότρινση και του Υπουργού μας, του Κώστα του Γιουλέκα, του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, και των πολιτιστικών φορέων με τους οποίους έχουμε μια αγαστή συνεργασία τα τελευταία χρόνια, το Μέγαρο Μουσικής, την Κρατική Ορχήστρα, το Κρατικό Οδείο, διοργανώνουμε μια γιορτή για το θέατρό μας, γιορτάζοντας τα 65 χρόνια του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, θέλοντας να τιμήσουμε κάποιους από τους ανθρώπους οι οποίοι συνέβαλαν στην διαδρομή αυτή, στην καταξίωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού πυλώνα. Σαφώς και δεν μπορούμε να τους βραβεύσουμε όλους σε μια βραδιά. Είναι πολύ μεγάλη η ιστορία του Κρατικού με πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Επιφυλασσόμαστε για δεύτερη βραδιά απονομής τιμών, διότι θα γινόταν κουραστικό και για τον κόσμο και δεν θα μπορούσε να χωρέσει όλο αυτό το πραγματικά πλούσιο και υπέροχο ανθρώπινο δυναμικό για να τιμηθεί μέσα σε μια βραδιά.
3: Η είσοδος είναι ελεύθερη, κύριε Πελτέκη. Δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχουν διαθέσιμα πλέον εισιτήρια, καθώς απαιτείται δελτίο δωρεάν εισόδου για την συγκεκριμένη εκδήλωση. Δεν ξέρω αν ήδη έχει γίνει sold out, γιατί έχει ανακοινωθεί εδώ και κάποιες ημέρες.
1: Έχει γίνει sold out, ήταν τρομερά μεγάλο το ενδιαφέρον του κοινού. Θα χωρέσουμε όσους περισσότερους μπορούμε και όρθιους και όσοι μπορούμε να είμαστε εκεί.
3: Μάλιστα.
1: Είναι χαρά μας να μπορέσουμε να ανοίξουμε, ίσως να προσπαθήσουμε να βγάλουμε και μια οθόνη για να μπορούν να βλέπουν για απ' έξω. Σκεφτόμαστε κάποιες λύσεις.
3: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Πελτή, και ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα. Καλή δουλειά εκεί που βρίσκεστε. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, γεια σας. Ήταν ο κύριος Αστέρης Πελτέκης, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θέατρου Βορείου Ελλάδος, γιατί το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος μας υπόσχεται αξέχαστες καλοκαιρινές νύχτες, όπως και η Αφροδίτη Αργυροπούλου, η οποία έχει έρθει ήδη στο στούντιο. Φαντάζομαι ότι θα μας προτείνει έτσι ταινίες, κυκλοφορίες για αξέχαστες καλοκαιρινές βραδιές. Και θέλω να σου πω, Αφροδίτη, καλώς όρισες.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, ότι δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι που ξεκινάει. Να είναι τα θερινά σινεμά.
2: Έτσι.
3: Τρελαίνομαι για θερινά σινεμά.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Λατρεύω θερινούς κινηματογράφους και μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δημοτικοί θερινοί κινηματογράφοι. Οι οποίοι, αν δεν κάνω λάθος, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ξεκίνησαν. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουν μπει κανονικά στο πρόγραμμα.
2: Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο υπάρχουν 4 θερινοί κινηματογράφοι που ξεκινάνε τώρα και με πρόλαβες πραγματικά, γιατί έτσι ακριβώς θα ξεκινούσα. Κάθια και Ευαγγέλη, περιφερειακά. Λοιπόν, σε απαρτή από χθες θερινοί κινηματογράφοι, δεν το συζητώ, και για όλο το καλοκαίρι μέχρι τα πρώτα κρύα. Έτσι ξεκινάμε λοιπόν με τις πρεμιέρες 4 αγαπημένων θερινών σινεμά της πόλης μας για υπέροχες βραδιές. Λοιπόν, με σύνθημα «Ο Καποδίστριας ανοίγει τα θερινά μας σινεμά», ανοίγουν τις πύλες τους από σήμερα το Σινέ Πανόραμα ακόμα πρώτο χιλιόμετρο οδού πανοράματος Θέρμης. Πάρα πολύ δροσιά, δεν το συζητάω, μια υπέροχη επιλογή. Και το συνεπιλέα με την πολυσυζητημένη ιστορική ταινία Καποδίστρια. Στην ταινία Φαινόμενο του Σμαραγδί, με 850.000 εισιτήρια στη χειμερινή σεζόν. Η επίσημη πρεμιέρα θα γίνει με ελεύθερη είσοδο στο Σινέ Πανόραμα μεθαύριο Κυριακή 14 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ και στο Σινέ Πηλαία και πάλι με τον Καποδίστρια απόψε στις 9. Να πούμε φίλες και φίλοι ότι για τις πρεμιέρες δεν θα γίνουν κρατήσεις θέσεων και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας κατά την προσέλευση, καθώς η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Όσες και όσοι λοιπόν δεν μπορέσατε να δείτε τον Καποδίστρια μέσα στη χρονιά, ευκαιρία είναι τώρα με ελεύθερη είσοδο και μάλιστα αξίζει να αναφέρουμε ότι μεθαύριο Κυριακή στο Σινέ Πανόραμα στις 8.30 η προβολή της ταινίας θα γίνει παρουσία του πρωταγωνιστή της, του Αντώνη του Μυριαγκού, που ναι, θα είναι εκεί, θα είναι παρόν, θα κάθεται με το κοινό, θα ξαναπαρακολουθήσει την ταινία και μετά θα απαντήσει και σε κάποιες έτσι ερωτήσεις, θα μοιραστεί τις εμπειρίες του από τα γυρίσματα. Τον θυμόμαστε όλοι όσοι είδαν την ταινία, μια εξαιρετική ερμηνεία ερμήνευσε τον Ιωάννη Καποδίστρια. Να ταξιδέψουμε από ανατολικά προς πιο δυτικά. Από αυτή τη Δευτέρα 15 Ιουνίου ξεκινάνε τις προβολές τους και τα δύο θερινά σινεμά του Δήμου Νεάπολης Σικαιών, το Σινέ Άλσος στη Δενδροφυτεία Σικαιών και το Σινέ Παράδεισο στην περιοχή Στρεμπενιώτη. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα κατέχει το μεγάλο κινηματογραφικό αφιέρωμα με ελεύθερη είσοδο στον παγκοσμίως αναγνωρισμένο και πολυβραβευμένο σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Οι θερινοί κινηματογράφοι του Δήμου ανοίγουν τις πύλες τους με 5 εμβληματικές ταινίες του κορυφαίου δημιουργού, οι οποίες σημάδεψαν την παγκόσμια κινηματογραφία και ανέδειξαν ζητήματα δημοκρατίας, ελευθερίας, κοινωνικής δικαιοσύνης και πολιτικής καταπίεσης. Από αυτή τη Δευτέρα, λοιπόν, Σινέ Άλσος και Σινέ Παράδεισος με 5 πολιτικά θρίλερ με θέματα την υπόθεση Λαμπράκη, τα πολιταρχικά καθεστώτα, τη χιλιανή δικτατορία, το παλαιστινιακό ζήτημα, τον αμερικάνικο υπεριαλισμό και τα στρατιωτικά πραξικοπήματα. Οπότε, λοιπόν, Δευτέρα και για 10 ολόκληρες μέρες, κάθε βράδυ στις 9 και 4, προβάλλονται να αλλάξει με ελεύθερη είσοδο, το τονίζουμε, 5 κορυφαίες ταινίες του Γαβρά. Η αρχή γίνεται με το θρυλικό Ζήτα αυτή τη Δευτέρα στο Σινέ Άλσος και την ομολογία στο Σινέ Παράδεισος και πάλι αυτή την Δευτέρα στις 9 και 4. Και ακολουθούν οι ταινίες Κατάσταση Πολιορκίας, Ο Αγνοούμενος και Χάνα Κεϊ του 1983. Σπάνια ταινία αυτή. Λοιπόν, έχει πολλά στην πόλη, υπαίθριες προβολές με συνοδεία μουσικής και ποτού. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Πάμε όμως στις καινούργιες μας ταινίες.
3: Τι έχουμε?
2: Θα σας ξεκινήσω με δύο ταινιάρες που μπήκαν την προηγούμενη εβδομάδα που δεν προλάβαμε να τα πούμε. Εγώ δηλαδή έλειπα εκτός Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, αν είστε λάτρεις του Hollywood, δεν το συζητάω, θα δείτε οπωσδήποτε την ολοκένουργια ταινία του μάγου Steven Spielberg. Μπήκε την Τετάρτη, προχθές μπήκε, που έχει συζητηθεί πάρα πολύ, και αν είστε λάτρες του ευρωπαϊκού σινεμά, ολοκένουργιος Pedro Almodóvar κατευθείαν από το Φεστιβάλ των Κανών με την ταινία Amarga Navidad. Ακούγεται ωραίο, πικρές γιορτές είναι ο τίτλος στα ελληνικά. Λοιπόν, τι ισχύει για τις δύο ταινίες? Κάτι κοινό που τις ενώνει, δύο εμβληματικοί σκηνοθέτες που πλησιάζουν και οι δύο τα 80, οπότε και στις δύο ταινίες θα αναγνωρίσετε αναφορές σε μεγάλα τους αριστουργήματα από το παρελθόν, κάτι σαν έναν απολογισμό που κάνουν. Λοιπόν, Spielberg και Disclosure Day, έτσι είναι ο τίτλος, η μέρα αποκάλυψης, και αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, σου το αποδείκνυε, θα σε τρομοκρατούσε? Αυτό το καλοκαίρι αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στη μέρα αποκάλυψης. Αυτά δεν τα λέω εγώ, μας τα λέει το τρέιλερ και στην ταινία. Η Emily Blunt που είχες δει και ήταν καταπληκτική στο Διάβολος Φοράει Πράγματα, σε θυμήθηκα. Ήταν καταπληκτική πραγματικά.
3: Ήταν τόσο αστεράκι κρυμμένο,
2: αγέρι,
3: θέλω να σου
2: υπέροχη,
3: πω. Γιατί, υπέροχη, γιατί τα χειροκροτήματα τα πήραν.
2: Ναι, τα πήραν οι άλλοι, και όμως αυτή δύο άξιζε, ναι, τελικά το περισσότερο χειροκρότημα. Πραγματικά έχεις δίκιο. Λοιπόν, και εδώ είναι εξαιρετική. Υποδίεται μια μετεωρολόγος σε τηλεοπτικό σταθμό του Kansas City, η οποία κυριεύεται από μια μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη, ενώ μαγνητοσκοπία ενώ δελτίο καιρού ζωντανά στον αέρα. Δίπλα της ο ηθοποιός Josh O'Connor, ο οποίος υποδίεται έναν άνθρωπο που πιστεύει στην εξωγήινη ζωή, είναι αποφασισμένος να αποκαλύψει την αλήθεια για τη ζωή έξω από τη γη σε όλο τον πλανήτη. Colin Firth, Eve Hewson και Coleman Domingo στο επιτελείο της ταινίας. Να σας πω ότι το Disclosure Day αποτελεί την 37η ταινία που σκηνοθετεί ο Spielberg και σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις των κριτικών είναι η καλύτερη ταινία του τα τελευταία 20 χρόνια για ένα σκηνοθέτη που από τα παιδικά του χρόνια αναζητούσε, φίλες και φίλοι, ένα τρόπο για να ξεπεράσει το δύσκολο διαζύγιο των γονιών του. Και το βρήκε ευτυχώς για όλους εμάς στο σινεμά. Έκτοτε έμεινε για πάντα παιδί μέσα του. Είναι ο σκηνοθέτης που μας έκανε να αγαπήσουμε τους εξωγήινους και να αναρωτηθούμε τι υπάρχει στα αλήθεια εκεί έξω. Και σε αυτή την ταινία που είναι γεμάτη συμβολισμούς για το σήμερα θα αναγνωρίσετε σίγουρα πολλές αναφορές σε ταινίες σταθμούς του.
3: Και όχι μόνο εκεί έξω, θα πω εγώ.
2: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, είναι σε μια συνέχεια από το Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου, το Disclosure Day. Καταπληκτική ερμηνεία από την Emily Blunt. Colin Firth στα καλύτερά του. Χαιρόμαστε που τον βλέπουμε σε τέτοια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Όλο το team της ταινίας και δεν το συζητάω. Μαγική μουσική του 94χρονου John Williams. Λοιπόν, Pedro Almodóvar τώρα για τους φίλους του ευρωπαϊκού σινεμά. Επιστρέφει στην Ισπανία με μια γλυκόπικρη ιστορία για τη ζωή και το σινεμά. Πικρές γιορτές ο τίτλος, μπορεί να μην κέρδισε κάποια διάκριση στις Κάνες. Αποτελεί όμως εγγύηση για τους λάτρες του Ισπανού σκηνοθέτη, με μια γλυκιά μελαγχολία και εσωτερικότητα. Μας συστήνει τους ήρωές του. Η Έλσα, διαφημίστρια με κρίση Ισπανικού, αμφιταλαντεύεται για τη σχέση της, αφήνει για λίγο τη Μαδρίτη και ταξιδεύει στο ηφαιστειογενές νησί Λανθαρότε, παρέα με την καλή της φίλη Πατρίσια. Την ίδια ώρα, ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, παλεύει με παρόμοιες υπαρξιακές ανησυχίες. Λοιπόν, πολλές παλιές και νέες ιδέες πάνω στην καλλιτεχνική δημιουργία διασταυρώνονται σε αυτή την αλμοδοβαρική ιστορία μέσα στην ιστορία, το συνηθίζει ο Ισπανός σκηνοθέτης, η οποία αν και στυλάται αυτή τη φορά κρίθηκε κάπως κατασκευασμένη και εσωστρεφής. Δεν είναι το πρώτο αυτοβιογραφικό έργο του Αλμοδόβαρ, Πόνος και δόξα το 2019 που πρωταγωνιστούσε ο Αντώνιο Μπαντέρας και πάλι σε ρόλο σκηνοθέτη σε κρίση. Και ο 77χρονος πλέον Αλμοδόβαρ προσθέτει έτσι σταθερά στις ταινίες του ιδέες και στοιχεία τα οποία είναι σαφές πως τον απασχολούν άμεσα στη ζωή του. Έτσι στις πικρές γιορτές πρωταγωνιστής είναι το alter ego του ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Ραούλ, κλασικός Αλμοδόβαρ. Έντονα χρώματα στην ταινία κυριαρχούν μαζί με τη δραματική μουσική ενός συνθέτη εγγύηση του Αλμπέρτο Ιγκλέσιας. Προβάλλεται δυστυχώς μόνο στο Ναταλή, στο θερινό κινηματογράφο Ναταλή και σε χειμερινούς κινηματογράφους. Λοιπόν, και τελευταία επιλογή,
3: ναι,
2: είναι ολοκένουργια, είναι εξαιρετική επιλογή. Αποτελεί αυτό η ολοκένουργια ταινία του Φρανσουά Οζόν με τίτλο «Ξένος». Αν σας θυμίζει κάτι, ο Γάλλος σκηνοθέτης διασκευάζει τον Ξένο, το αριστούργημα του Αλμπέρ Καμί. Με σεβασμό έτσι και ομορφιά σε ένα φιλμ αργό, σχεδόν τελετουργικό, πιστό μέχρι λεπτομέρειες στο μυθιστόρημα, αλλά και απόμακρο. Να θυμηθούμε λίγο την ιστορία αυτού του αριστουργήματος. Η ιστορία ακολουθεί το Μερσό, ένα νεαρό Γάλλο στην απεικιοκρατική Αλγερία της δεκαετίας του 40. Ο θάνατος της μητέρας του τον βρίσκει απαθή, σχεδόν αδιάφορο, όπως περίπου και κάθε άλλο γεγονός. Η ζωή του κυλά με μικρές καθημερινές σχέσεις που δεν αφήνουν αντίκτυπο, μια ερωτική ιστορία, μια παρέα φίλων, μέχρι τη στιγμή που στην παραλία κάτω από τον εκτυφλωτικό ήλιο θα διαπράξει ένα φόνο. Από εκεί και πέρα η ταινία μεταφέρεται στη δικαστική αίθουσα. Φοβερή ταινία, φοβερή ιστορία, γεμάτη συμβολισμού στο έργο. Είναι ασπρόμαυρη φωτογραφία, είναι ασπρόμαυρη ταινία και μεταμορφώνει το Αλγέρι του 40 σε ένα τόπο εξωτικό και εφιαλτικό ταυτόχρονα. Ο πρωταγωνιστής, θυμηθείτε τον, είναι συγκλονιστικός, είναι ο Μπενζαμέν Βουά, που θυμίζει Αλέν Ντελόν στο θρίλερ «Γυμνή στον ήλιο». Λοιπόν, αυτές είναι οι προτάσεις, τρεις πάρα πολύ ωραίες
3: πολλές, ταινίες. Πολλές προτάσεις.
2: Τρεις και καλές.
3: Πολλές ναι. προτάσεις έφερες. Ναι. Δημιούργησες έτσι μια πολύ ωραία διάθεση το Σαββατοκύριακο.
2: Προβολές.
3: Το Σαββατοκύριακο, αν μας επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
2: Και αν μας το επιτρέψει και το Μουντιάλ. Γιατί ξεκίνησε το Μουντιάλ από χθες και πολλοί στρέφονται προς τα εκεί. Είναι ένα τεράστιο γεγονός, αλλά
3: και
2: έχει το κοινό του.
3: Μπορούν να το συνδυάσουν κιόλας. Εγώ τα τελευταία χρόνια θα σου πω τι κάνω. Κατεβάζω ταινίες. Εντάξει, παλαιότερης στο κινητό και όταν πηγαίνω στη θάλασσα έτσι, ναι, και χαλαρώνω ανάμεσα στις βουτιές, κάθομαι και βλέπω ταινίες.
2: Ναι.
3: Το έχω ανακαλύψει αυτό τα τελευταία δύο χρόνια και το κάνω και όντως είναι πάρα πολύ χαλαρωτικό,
2: ναι,
3: και πολύ ωραίο γιατί μέσα στην καθημερινότητά σου έτσι δεν έχεις την πολυτέλεια και τον χρόνο να δεις πολλές ταινίες. Αφροδίτη, σε ευχαριστούμε θερμά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
3: Καλή Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο να σου ευχηθούμε, να είσαι καλά. Γεια σου, Αφροδίτη. Ήταν φίλες και φίλοι Αφροδίτη Αργυροπούλου. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε ραντεβού για Δευτέρα το πρωί. Στις 8 θα είμαστε εδώ στη θέση μας πρώτο ο Θεός, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Έρχεται η Ευδοξία Δένη για δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί Βασίλης Κοντογουλίδης. Μένετε συντονισμένοι στον FM 100, γιατί είναι ο σταθμός για όλα τα γούστα. Θέλετε ενημέρωση, την έχετε. Θέλετε ψυχαγωγία, την έχετε. Θέλετε διασκέδαση, την έχετε. Θέλετε αθλητικά, τα έχετε. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφέρεια και οδό. Καθαρός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με εξαίρεση ένα μικρό κομμάτι μεταξύ Τούμπας και Κωνσταντινουπολιτικών στο ρεύμα προς τα ανατολικά, όπου χαμηλώνουν ταχύτητες. Καλή εικόνα και στα ανατολικά. Μικρό καθυστερήσεις μόνο αυτή την ώρα σε τμήμα της Κωνσταντίνου Καραμαλή, ενώ αυξημένη είναι κίνηση στο κέντρο, κυρίως στη Τζιμισκή και δυτικά στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Για ποιον δίνει οδήγηση, συνελήφθη στα ξημερώματα στα Πεύκα, ένας 26χρονος εντοπίστηκε να τρέχει με 128 χιλιόμετρα την ώρα, σε σημείο του δρόμου που το όριο ταχύτητας είναι μόλις 50 χιλιόμετρα, όπως μάλιστα διαπιστώθηκε από τον έλεγχο της τροχέας. Οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ, γεωταχή ανασφάλιστο, χωρίς δίπλωμα και χωρίς πινακίδες. Ανοίγει και επισήμως τις πύλες του για τους κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Πρόκειται για έναν χώρο 340 στρεμμάτων που εγκαινιάζεται στις 11 και αποδίδεται στο κοινό πανηγυρικά με ένα τριήμερο εκδηλώσεων και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στην τελετή εγκαινιών θα παραστούν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος της Δικώστας, Περιφερειάρχης Αθηνά Ιδονά, υφυπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Με πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς εξελίσσονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια στην επέκταση του μετρό προς Καλαμαριά, η οποία εκτός απρόπτου θα παραδοθεί στα τέλη Ιουλίου, ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Μεταφορών Χριστός Δήμας. Σε ό,τι αφορά στην επέκταση του μετρό προς Δυτικά, επανέλαβε ότι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την παράδοση της Καλαμαριάς. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους Μπέλη. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον Αντένα. Ο παράλληλα είπε ότι θεωρεί αδική την κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επαναλαμβάνοντας ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, ενώ παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα και ότι οι οικογένειες θα βγάζουν πλέον πέρα δύσκολα. Το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης, ο νέος τρόπος εκλογής δημάρχων και περιφερειαρχών με την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ενώ ο κώδικας εισάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύστημα της εναλλακτικής ψήφου. Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Η αστυνομική έρευνα εστιάζει σύμφωνα με πληροφορίες σε οικονομικές διαφορές που φέρεται να είχε με τη σύντροφό του, αλλά και σε προβλήματα στη μεταξύ του σχέση. Ολοκληρώθηκε ασφαλτόστρωση της οδού Αρτάκη στην περιοχή του Αγίου Θεράποτα και σειρά παίρνει η οδός Βυζής στην Τούμπα και η οδός Βυζινού στις 40 εκκλησίες, με βάση το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που έχει ανακοινώσει ο Κεντρικός Δήμος. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής. Το ύψος του κόμβου της Πηλαίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ για την καταδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Όχι στα smartphones για παιδιά κάτω των 13 χρόνων, λέει η Σουηδία, με βάση νέα επίσημη σύσταση από την Αρχή Δημόσιας Υγείας της χώρας για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους της ψηφιακής έκθεσης. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11, σε λίγο κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βία η ενηλικίως.

0: με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

0: θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακούτε FM 100, ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε θέσεις και απόψεις. Σε μια μέρα συννεφιασμένη από το πρωί, όπου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. Σε επιφυλακή όλη η Κεντρική Μακεδονία. Στη Χαλκιδική τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και αύριο, οπότε θέλει προσοχή από το μεσημέρι και μετά. Καλημέρα σε μια πόλη που ό,τι καιρό και αν κάνει είναι η ομορφότερη πόλη της Ελλάδος. Η Θεσσαλονίκη μας, φίλες και φίλοι, που πρέπει να την προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Σαν τα μάτια μας πρέπει να προσέχουμε και τη χώρα μας. Αλλά η Ελλάδα όπου και αν πας σε πληγώνει που τόσο αγαπάμε. Θα πούμε σήμερα πολλά με αφορμή και την πολιτική επικαιρότητα. Τι διαβάζω εδώ? Τελειώνει ο πόλεμος? Ο Τραμπ βλέπει υπογραφή το Σαββατοκύριακο ειρήνης. Η Τεχεράνη επιμένει ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Μακάρι. Ράλι των χρηματιστηρίων, πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου μετά από τέτοιες ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Μακάρι να μην είναι μία από τα ίδια. Από κλιμάκωση και μετά κλιμάκωση. Μακάρι αυτό να σημαίνει το τέλος του πολέμου. Το έχουμε ανάγκη όλοι όσον αφορά τις οικονομίες των κρατών. Των περισσότερων κρατών και ιδιαίτερα το ζήτημα στις τιμές των καυσίμων. Χθες ο Μητσοτάκης πάντως το είπε, δεν αναμένεται μείωση του ΦΠΑ. Πουθενά. Είναι λάθος, λέει, η μείωση του ΦΠΑ. Για τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα πούμε κι άλλα. Στη συνέχεια της εκπομπής ξεκινάμε την ενημέρωση όπως κάθε μέρα με την κίνηση στους δρόμους. Τοπική ατζέντα, εκδηλώσεις τριημέρου, αλλά πάνω απ' όλα κυκλοφοριακό. Αυτή τη στιγμή μας ενημερώνει η Ευδοξία Δένη. Ευδοξία, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στις ακροατρίες και τους ακροατές μας. Εξαιρετική εικόνα στην περιφερειακή οδό. Πεντακάθαρος ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Είχαμε νωρίτερα μικρό καθυστερήσεις εκεί μεταξύ Τούμπας και Κωνσταντινουπολιτικών, αλλά δεν υπάρχει επί της ουσίας κανένα πρόβλημα. Χαμηλώνουν εντός πολυδρομικού συγκροτήματος οι ταχύτητες κατά διαστήματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Κατσιμίδη. Εκεί που είναι αυξημένη κίνηση και έχουμε χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα είναι η Τσιμισκή και ένα τμήμα της Λεωφόρου Νίκης, γιατί είχαμε ένα τροχαίο πριν από λίγο στην Καρατάσου, εκεί στη συμβολή της με τη Χάψα. Παραμένει ακινητοποιημένο το γεωταχύ στο δόστρωμα, επομένως εκείνο το σημείο. Είναι σε εκείνο το σημείο παρατηρούνται καθυστερήσεις. Καλή εικόνα θα έλεγα και δυτικά στην Λεωφόρο Μήχη Θοδωράκη. Μόνο κατά τόπους χαμηλώνει ταχύτητες, μπορεί να οφείλεται και σε φανάρια. Επί της ουσίας είναι εξαιρετική εικόνα. Τώρα να πούμε για τους φίλους οδηγούς ότι να το υπενθυμίσουμε μάλλον ότι από τις 11 σήμερα το βράδυ και για 48 ώρες θα αποκλειστεί η περιφερειακή και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας. Γιατί θα κατεδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Μια και αναφέρθηκα στο flyover, να πω ότι χθες κατά την επίσκεψη εδώ στη Θεσσαλονίκη του Υπουργού Μεταφορών Υποδομών του κ. Χρήστου Δήμα, αναφέρθηκε ότι το έργο τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Είμαστε στο 53% της ολοκλήρωσης και εκτιμάται ότι θα παραδοθεί το 27% όπως έχει προγραμματιστεί να γίνει. Όσον αφορά στο μετρό και την επέκταση προς Καλαμαριά, ο Υπουργός μας είπε ότι θα παραδοθεί στο τέλος Ιουλίου, όπως έχουμε ακούσει πολλές φορές διαστόματος Νίκου Ταχιάου, εκτός όμως απρόοπτου. Έβαλε και αυτή την παρένθεση ο κ. Δήμας. Τώρα, η Θεσσαλονίκη, ειδικά εδώ στα δυτικά, ζει εδώ και λίγη ώρα σε ρυθμούς επίσημων εγγενείων του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, καθώς στις 11 το πρωί εγγενιάζεται και ανήκει επισήμως στις πύλες του για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο των 340 στρεμάτων. Θα αποδοθεί στο κοινό πανηγυρικά με ένα τρίμερο εκδηλώσεων και δράσεων για μικρούς και μεγάλους, με συναυλίες, με πολλά. Πάντως στην τελετή των εγγενείων θα παραστεί πάρα πολλοί κόσμος. Από πλευράς κυβέρνησης ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος. Εκεί θα είναι και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδουλάκης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, ο κ. Απόστολος Δικώστας, Περιφερειάρχης Αθηνά Ιδονά. Το παρόν θα δώσουν οι υπουργοί και βουλευτές όλων των κομμάτων και φυσικά δήμαρχοι και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Αυτά όσον αφορά στα εγγένεια που έχουν προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί. Από το αστυνομικό δελτίο Να σου πω ότι το πρωί τα ξημερώματα συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση ένας 26χρονος στα Πεύκα. Τι έκανε και τι δεν έκανε. Δεν νομίζω να άφησε κάτι που δεν το παραβίασε όσον αφορά στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Εντοπίστηκε να τρέχει με 128 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στα Πεύκα. Σε σημείο του δρόμου, οπτόριο ταχύτητας είναι 50.
1: Με 128, ε.
2: Ναι, ναι, εκεί που έπρεπε να τρέχει στο πολύ με 50. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Χωρίς δίπλωμα. Υπό την επήρεια αλκοόλ. Χωρίς πινακίδες στο γεωταχύ και ανασφάλιστο. Δεν νομίζω να άφησε κάτι που να μην το άγγιξε. Αυτά, Βασίλη, και να πούμε επίσης ότι και σήμερα συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις με βάση το πρόγραμμα του Δήμου. Τα συνεργεία έχουν μετακομίσει στην οδό Βυζής τώρα στην Τούμπα και στην οδό Βυζεϊνού στις 40 εκκλησίες.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ευδοξία. Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε τη συνάντηξη του Πρωθυπουργού χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου. Και στον Αντένα έδειξε κάλπες την άνοιξη του 27, όπως είναι πάγια θέση, δημόσια τουλάχιστον, του Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκε ότι δέχεται εισηγήσεις για εκλογές τον Οκτώβριο, ενώ έδειξε και το πώς θα αντιμετωπίσει το νέο εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, αν τελικά γίνει. Για τις πολιτικές εξελίξεις θα συνομιλήσουμε αμέσως τώρα με τον υπεύθυνο της εταιρείας δημοσιοποιήσεων, τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας δημοσιοποίησεων του The Point, πολιτικό αναλυτή Δημήτρη Κατσαντώνη. Κύριε Κατσαντώνη, καλή σας ημέρα από το FM100. Πώς είστε, τι κάνετε?
3: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια χαρά εσείς.
1: Πώς είδατε χθες τον Πρωθυπουργό?
3: Δεν είδα καμιά ιδιαίτερη έκπληξη. Ουσιαστικά συγκρότησε και κωδικοποίησε το αφήγημα που εδώ και καιρό παρουσιάζεται από τον ίδιο και από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, το γεγονός ότι απέκλεισε σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τελικά οι εκλογές στο φθινόπωρο δεν θα γίνουν, ή εκτιμάτε ότι είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, απλώς δεν το λέει?
3: Κατά τη γνώμη μου είναι ανοιχτό, παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις, και να σας πω θα ήταν και λίγο ανεύθυνο εκ μέρους του οποιοδήποτε πρωθυπουργού να πει 6 μήνες πριν ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές. Στην πραγματικότητα έχει μιλήσει για προεκλογική περίοδο, ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και σε άλλες αφορμές και στην πρόσφατη συνεδρίαση για την εκλογή του γραμματέα. Έχει μιλήσει για παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Να κρατήσει ένα χρόνο αυτή η προεκλογική περίοδος νομίζω δεν είναι σοφό, δεν είναι καλό για τον τόπο. Συνεπώς ήταν υποχρεωμένος να το πει αυτό, διότι αν έλεγε και ανοιχτά ότι πάμε το φθινόπωρο σε εκλογές, όπως καταλαβαίνουμε η κυβερνητική δράση θα έπεφτε σε ύπνωση, θα γινόντουσαν μόνο τα καθαρά προεκλογικά θέματα, αλλά δεν έχει, νομίζω δεν έχει κλείσει το θέμα του φθινοπόρου.
1: Ναι. Οι μετρήσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας, τι δείχνουν, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και από τη δική σας πλευρά, αν τρέχετε κάποια μέτρηση?
3: Παρουσιάζονται κάποιες αποκλήσεις μετρήσεις κάθε εταιρείας από τις άλλες και οι δικές μας έχουν κάποιες αποκλήσεις από μετρήσεις άλλων εταιριών, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν μείζονες, πώς να πω, διαφορές. Ο κατακαιρματισμός στο χώρο της αντιπολίτευσης ευνοεί την κυβέρνηση, γιατί δημιουργεί περισσότερο θόρυβο παρά μήνυμα, σκεπάζει οποιοδήποτε μήνυμα τόσο πολύ θόρυβος από τόσες πολλές φωνές. Και νομίζω ότι βέβαια είδαμε αρκετά καλά νούμερα για τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανού. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο για να δούμε αν είναι πραγματικά ή απηχούν έναν ενθουσιασμό της στιγμής.
1: Μήπως, λέω, το σκεπτικό Μητσοτάκη για εκλογές τον Απρίλιο τελικά έχει να κάνει και με το γεγονός ότι θέλει λίγο να φθαρούν τα νέα κόμματα? Μήπως δηλαδή ήταν και μια τακτική αυτή της Νέας Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού να δώσει προς τα έξω την εικόνα ότι θα γίνουν πρόορες εκλογές για να ανοίξουν τα χαρτιά τους Τσίπρας, Καριστιανού και Σαμαράς, και στη συνέχεια να ξαναπάμε στη λογική της θεσμικής αντιμετώπισης για εκλογές τον Απρίλιο, αφού θα έχουν φθαρεί αυτά τα νέα κόμματα?
3: Λέγεται ότι υπήρξε ένας τέτοιος σχεδιασμός, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει αν ισχύει ή όχι. Πάντως, εάν έγινε έτσι ο σχεδιασμός, πράγματι δημιούργησε μια αίσθηση επίγοντος στην κυρία Καρισιανό και στον κύριο Τσίπρα για να προχωρήσουν και έτσι να, έστω και μέχρι το φθινόπωρο, να φανεί, ας το πούμε, να φανούν και ενδεχόμενες προγραμματικές ή πολιτικές τους ασάφειες και αστοχίες κτλ. Αλλά δεν έχει τσιμπήσει ο κύριος Σαμαράς σε αυτό.
1: Ναι, ο κύριος Σαμαράς όντως δεν έχει τσιμπήσει, όπως πολύ σωστά το λέτε. Βέβαια, χθες ο κύριος Μητσοτάκης για τον κύριο Σαμαρά ήταν αρκετά αιχμηρός. Στην ουσία είπε ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Μάλλον αυτό, έτσι θα κινηθεί στο ηθικό των νεοδημοκρατών ο πρωθυπουργός στην αντιμετώπιση του Σαμαρά.
3: Νομίζω ναι, αυτή θα είναι η γραμμή αντιμετώπιση του κ. Σαμαρά, γιατί δημιουργεί μια αίσθηση αδικίας απέναντι στην Νέα Δημοκρατία από τον πρώην πρωθυπουργό. Και θα είναι, και ο αντίλογος είναι, έχει ήδη διατυπωθεί από τον κύριο Σαμαρά, ότι αυτή η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της, δεν μπορούμε να τη χάσουμε, λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτή θα είναι η διελκυστίνδα σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή στο blame game που γίνεται.
1: Βέβαια, χθες ο Μητσοτάκης δεν είπε κάτι το οποίο ισχύει, δηλαδή την επιστροφή Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία τη δρομολόγησε και την αποφάσισε ο Κώστας Καραμαλής. Παρά το γεγονός ότι τότε αντιδρούσε έντονα η κυρία Μπακογιάννη και το λεγόμενο Μητσοτακικό στρατόπεδο. Με πρωτοβουλία Καραμαλή επέστρεψε ο Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα επί προεδρία Σαμαρά έφυγε η κυρία Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία, έκανε δικό της κόμμα, ενώ ο νυν πρωθυπουργός όχι απλά δεν έφυγε, αλλά στηρίχθηκε από τον κύριο Σαμαρά, τον έκανε υπουργό διοικητικής μεταρρύθμισης στην κυβέρνησή του και τον στήριξε στις εσωκομματικές εκλογές απέναντι στον κύριο Μεϊμαρά. Και αυτά δεν τα είπε ο κύριος Μητσοτάκης και προφανώς δεν τα είπε.
3: Είναι πρωτοβουλία, θα το πει ο κύριος Σαμαράς είναι αυτό το χρόνο, πιστεύω.
1: Όχι, αυτά δεν χρειάζεται να τα πει κάποιος, είναι πραγματικότητα, γι' αυτό τα αναφέρουμε. Χωρίς...
3: Εννοώ θα τα υπενθυμίσει, δεν εννοώ ότι θα τα εφεύρει, εννοώ θα τα υπενθυμίσει. Είναι έτσι όπως τα λέτε και πολύ σωστά βάζετε, κατά τη γνώμη μου, πολύ σωστά βάζετε και το στοιχείο του κυρίου Καραμαλή στην υπόθεση Σαμαρά, γιατί φαίνεται ότι αν μη τι άλλο ο άλλος πρώην Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Καραμαλής, βλέπει ευνοϊκά το εγχείρημα του κυρίου Σαμαρά και ενδεχομένως με κάποιον τρόπο, δεν ξέρω με ποιον ακριβώς, αλλά με κάποιον τρόπο να το υποστηρίξει.
1: Ναι. Στον κατακριματισμό της αντιπολίτευσης στον οποίο αναφερθήκατε, πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, εάν το ΠΑΣΟΚ μετά τον αρχικό ευνηδιασμό από την παρουσία του νέου κόμματος Τσίπρα μπορεί να ανασυνταχθεί και να ξαναδιεκδικήσει τη δεύτερη θέση, και επίσης πώς βλέπετε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί συμβαίνουν απίστευτα πράγματα, δηλαδή βλέπουμε ένα κόμμα το οποίο στην ουσία παρακαλάει τον κύριο Τσίπρα να το δεχτεί. Ο κύριο Τσίπρας θέλει να παραιτηθούν οι ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθούν στο δικό του κόμμα και αν τους πάρει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, τι καταλαβαίνετε από αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Αν ξεκινήσουμε από την υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Τσίπρα, πρέπει να σας πω ότι με λυπεί, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και ιδεολογικές απόψεις που έχει ο καθένας, είναι λυπηρό αυτό το φαινόμενο της, ας με επιτρέψετε να πω, αναξιοπρέπειας που εμφανίζεται σε αυτό το χώρο και σε πάρα πολλά στελέχη του. Η αναξιοπρέπεια έχει ξεκινήσει από τον εξώστη, τον περίφημο εξώστη του Παλάς, και έχει φτάσει σε αυτά τα επίπεδα που λέτε τώρα, ας πούμε, που εν είδη πέρσι γεμόνα ο κύριος Τσίπρας θέτει αλλεπάλληλους όρους. Είναι αυτό που λέγανε παλιά τα κλαβδιανά δίκρανα για να περάσουν από κάτω οι ηττημένοι για να επιστρέψουν. Νομίζω ότι δημιουργεί και γενικότερα για την πολιτική ζωή και το πολιτικό κλίμα ένα προηγούμενο αρνητικής πολιτικής ηθικής αυτή η κατάσταση που επικρατεί. Βεβαίως είναι θέμα του ΣΥΡΙΖΑ τι θα επιλέξει. Υπάρχουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία λένε να συνεχίσουμε την πορεία μας. Αλλά βλέπω ότι μια μεγάλη μάζα στελεχών είναι επιζητεί την πολιτική διέξοδο και την διάσωσή του. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, για να πάω να το συνδέσω και με τα θέματα της εξελίξης του ΠΑΣΟΚ που ρωτήσατε αρχικά. Συμβαίνει γιατί ως ένα βαθμό πέραν της προσωπικής διάσωσης είναι γιατί το 60-65% της βάσης του 23 του ΣΥΡΙΖΑ δείχνει δημοσκοπικά ότι προσεγγίζει το εγχείρημα Τσίπρα. Συνεπώς δέχονται και μια τέτοιου είδους πολιτική πίεση αυτά τα στελέχη που υφίστανται όλη αυτή την μεταχείριση από τον κύριο Τσίπρα, δέχονται και αυτή την πολιτική πίεση ότι η βάση μετακομίζει, μετακινείται. Τώρα, αυτό το στοιχείο το συνδέω και με το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, αυτοί που μετακινούνται προς τον κύριο Τσίπρα, και το έχουν δείξει όλες οι μετρήσεις, ακόμα και οι φιλικότερες προς το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα μετρήσεις, αυτό δείχνουν ότι μέχρι εκεί περιορίζεται η εμβέλεια του εγχειρήματος, δηλαδή στον χώρο των πρώην ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή στον χώρο της αριστεράς και σε οριακά τμήματα αυτού που αποκαλείται κεντροαριστερά. Αυτό που αποκαλείται με α και ο κεντροαριστερά. Ο κύριος Τσίπρας δεν διαβολίζει τον κύριο όγκο των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ. Αντιθέτως, σε αυτές τις δυνάμεις υπάρχει μια αρνητική στάση απέναντι στο πρόσωπο του κύριου Τσίπρα. Αυτό δημιουργεί την προϋπόθεση, αν ανασυνταχθεί το ΠΑΣΟΚ, που είναι ακόμα με ιστορικότητα και κοινωνικές ρίζες, να μπορέσει κατά τη γνώμη μου πολύ αποτελεσματικά να διεκδικήσει και να κατοχυρώσει τη δεύτερη θέση. Επισημαίνω ότι τα καινούργια κόμματα που έχουν γίνει δεν επηρεάζουν, το δείχνουν αυτό όλες οι μετρήσεις, δεν επηρεάζουν παρά μόνο στις παρυφές τους τα τρία μεγάλα ιστορικά κόμματα με κοινωνικές ρίζες που υπάρχουν στον τόπο. Που είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με τα δικά του χαρακτηριστικά. Τα νέα εγχειρήματα λοιπόν επηρεάζουν τις παρυφές αυτών των κομμάτων, δεν επηρεάζουν τον κύριο όγκο των δυνάμεων. Το γεγονός ότι δέχτηκε αυτή η δημοσκοπική εισρωή από πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας δεν προϊονίζει ευρύτερη δυναμική και συνεπώς είναι στο κατηγνώμη στο χέρι του ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να αντιστρέψει αυτό το κλίμα που υπάρχει, γιατί το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι απλώς καταπτώσης ψυχολογικής αλλά όχι μετατόπισης εκλογικής της βάσης του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα περιμένουμε. Έχουμε τουλάχιστον θετικές εξελίξεις, αν πιστέψουμε τον κύριο Τραμπ, τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι πάμε για τέλος του πολέμου το Σαββατοκύριακο. Αυτό θα είναι θετικό αν τελικά γίνει. Και
3: ο δημοσιογράφος έχει μετρήσει πόσες φορές έχει.
1: Σωστά.
3: Είναι 37 φορές.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε, γι' αυτό είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, αλλά ελπίζουμε αυτή τη φορά τουλάχιστον να είναι πραγματικό αυτό. Θα περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτό το τομέα. Θα πάμε σε ένα καλοκαίρι όπου θα σεβαστούμε όλοι τα μπάνια του λαού και από Σεπτέμβριο μετά με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε και την έναρξη της προεκλογικής περίοδου κανονικότατα πλέον, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το αν θα έχουμε εκλογές το φθινόπωρο ή θα πάμε στο τέλος του Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση θα έχουμε ένα πολύ έντονο οκτάμινο, εξάμινο πολιτικό, αν τελικά εκλογές γίνουν Απρίλιο και δεν γίνουν νωρίτερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κατσαντώνη, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων του ΔΕΠΟΕ, τον Δημήτρη Κατσαντώνη. Να πω δύο κουβέντες που θέλω για το θέμα Σαμαρά και μετά θα πάμε σε διαφημίσεις και στη συνέχεια θα έχουμε συνέντευξη με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, του οποίου ανακοινώθηκε η υποψηφιότητα για τις εκλογές. Τις επόμενες εκλογές θα είναι υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Για το θέμα λοιπόν Μητσοτάκη Σαμαρά. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό που ο τρόπος που αντιμετώπισε ο Μητσοτάκης το Σαμαρά και πριν την διαγραφή του και μετά τη διαγραφή του δεν ήταν σωστός. Δεν ήταν δίκαιος. Δίκαιος, όχι σωστός. Το σωστό είναι επικειμενικό. Μπορεί κάποιος να το θεωρήσει σωστό, μπορεί κάποιος να το θεωρήσει λάθος. Δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Δεν ήταν δίκαιος με αντικειμενικούς όρους μιλάω. Και επειδή εγώ στον κύριο Σαμαρά του έκανα δρυμύτατη κριτική και το 1993, που και τότε ήμουν πολιτικός συντάκτης, όταν, το 1990, όταν έριξε την κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Και δρυμύτατη κριτική όταν επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Είχα πάρει θέση τότε και είχα πει ότι ήταν λάθος το Καραμαλή που επέστρεψε ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία έτσι όπως επέστρεψε. Αλλά του είχα ασκήσει και δρυμύτατη κριτική και όταν κυβέρνησε τη χώρα, παρά το γεγονός ότι εκεί τον αδίκησα, και το ομολογώ αυτό, διότι οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Και κάνοντας έναν συνολικό απολογισμό, μπορώ να πω ότι ο Σαμαράς κυβέρνησε τη χώρα 3,5 χρόνια, ήταν ο πιο αδικημένος πρωθυπουργός κάτω από τις συνθήκες που έγινε η διακυβέρνησή του. Έτσι, ήταν τρομερά δύσκολες οι συνθήκες. Τρομερά δύσκολες συνθήκες. Και επίσης θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης ειδικά ήταν από τα ευνοούμενα πρόσωπα του Σαμαρά, όπως και ο Σαμαράς. Προσέξτε πώς η ιστορία επαναλαμβάνεται εδώ πέρα, αλλά με άλλους πρωταγωνιστές, αλλά με τις ίδιες οικογένειες. Ήταν ευνοούμενος ο Σαμαράς του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ήταν το αγαπημένο παιδί του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, παρά το γεγονός ότι ο Σαμαράς πολιτικά, πατέρας του πολιτικός ήταν ο Ευάγγελος Αβέροφ. Ήταν αβεροφικός και εξελέγει βουλευτής για πρώτη φορά στην ηλικία των 26 ετών ως παιδί του Αβέροφ, πολιτικό παιδί του Αβέροφ, έτσι. Και από εκεί ξεκίνησε την πολιτική του γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας, δεν το συζητάμε. Και όταν το περιβάλλον Αβέροφ έδειξε Μητσοτάκη για την ηγεσία, για τη διαδοχή μετά το 1984, στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν στήριξε Στεφανόπουλο, αλλά στήριξε Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος ήρθε εκ μεταγραφής από το κόμμα των Φιλελευθέρων. Και ο Σαμαράς υποστήριξε Μητσοτάκη. Και όχι απλά υποστήριξε Μητσοτάκη, ήταν από τα αγαπημένα παιδιά του Μητσοτάκη. Σε ηλικία 39 ετών, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τον έκανε το 1990 υπουργό των εξωτερικών. Αλλά ο Σαμαράς από τότε έδειχνε ανυπότακτος και με βάση και είχε πολιτικές φιλοδοξίες τεράστιες και έφτασε στο σημείο να ρίξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία είχε πολλά θετικά και πολλά αρνητικά τότε. Αυτό έγινε σε μια εποχή που τα πολιτικά πάθη ήταν πολύ έντονα και υπήρχαν τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία, υπήρχε έντονα η αντιπαράθεση μεταξύ Πασό και Νέας Δημοκρατίας, ήταν έντονη αντιπαράθεση. Και όπως και να το κάνουμε, κόστισε πάρα πολύ στο μέσο ένα δημοκράτη. Γι' αυτό έκανε την πολιτική άνοιξη τότε, απέτυχε. Πρωτοστάτησε στην εκλογή του κυρίου Στεφανόπουλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας, σε αντιθέσει με τη Νέα Δημοκρατία που δεν είχε στήριξει τον κύριο Στεφανόπουλο στην πρόταση που έκανε τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και μετά εξαφανίστηκε πολιτικά. Έμεινε σε μια πολιτική έρημο πολλά χρόνια, κλεισμένο στο σπίτι του. Και ήρθε ο Καραμαλής, ο Κώστας Καραμαλής, και τον επανέφερε στην πολιτική ζωή μετά από πάρα πολλά χρόνια, βάζοντάς τον ευρωβουλευτή στο ψηφοδέλτιο της Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ήταν τότε με ψήφο, με σταυρό, αλλά ήταν διορισμένοι ευρωβουλευτές. Τον διόρισε στο Ευρωκοινοβούλιο. Τότε η κυρία Μπακογιάννη, εκπροσωπώντας την οικογένεια Μητσοτάκη, είχε διαφωνήσει σφόδρα με αυτό. Αλλά τελικά δεν πέρασε της κυρίας Μπακογιάννη, το ανέλαβε ο Καραμαλής, στη συνέχεια τον έβαλε στα ψηφοδέλτια στη Μεσσηνία, εξελέγει και δεν τον έκανε υπουργό στις κυβερνήσεις Καραμαλή, διότι ήταν μια βασική απέτηση της Ντόρας τότε να μην είναι υπουργός ο Σαμαράς. Και στην ηγεσία, στις εσωκομματικές εκλογές που έγιναν για την διαδοχή στη Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή, ο Σαμαράς κατάφερε να κερδίσει την Ντόρα Μπακογιάννη και μάλιστα να την πανηγυρικά εξελέγει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ουσία αδικεί το Σαμαρά. Είπε ότι η παράταξη του έδωσε χθες, είπε στον Χατζηνικολάου, ότι η παράταξη του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν τον έκανε η παράταξη πρωθυπουργό, κύριε Μητσοτάκη. Ο Σαμαρά τον έκανε η βάση της Νέας Δημοκρατίας, διότι ο Σαμαράς εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από τη βάση, από εσωκομματικές εκλογές, είχε κερδίσει την αδελφή σας, την κυρία Μπακογιάννη, κύριε Μητσοτάκη. Και όχι μόνο αυτό, εσείς κύριε Μητσοτάκη, στις εσωκομματικές εκλογές που έγιναν τότε, δεν στηρίξατε καθαρά την αδελφή σας. ένα το κρατούμενο. Σημειώστε το αυτό που σας λέω, δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν λέω ότι στήριξε τον το Σαμαρά, δεν στήριξε καθαρά την αδελφή του ο κύριος Μητσοτάκης. Και μετά έρχεται ο Σαμαράς, αξιοποιεί τον κύριο Μητσοτάκη εσωκομματικά καταρχάς στη Νέα Δημοκρατία, και όταν γίνεται κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία το 2012, του αναθέτει ένα από τα πιο βασικά υπουργεία, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Τον κάνει υπουργό. Διότι τότε οι σχέσεις του Μητσοτάκη ήταν σχεδόν υποτακτικός του Σαμαρά ο Μητσοτάκης. Εν αντιθέσει με την αδελφή του, την κυρία Μπακογιάννη, η οποία ένιωθε πολιτικό εχθρό τον κύριο Σαμαρά, και όχι μόνο ένιωθε πολιτικό εχθρό τον κύριο Σαμαρά, διεγράφει από τη Νέα Δημοκρατία, έκανε δικό της κόμμα, απέτυχε να εκλεγεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τη Δημοκρατική, πώς την είπαμε, ξέχασα και το όνομα, τη Δημοκρατική Τάδε, πήρε 2% στις εκλογές. Και στις δεύτερες εκλογές του 2012, όπου η Νέα Δημοκρατία εξελέγει πρώτο κόμμα με 18,9%, απίστευτο ποσοστό, πολύ χαμηλό δηλαδή, και στις δεύτερες εκλογές η κυρία Μπακογιάννη, η οποία δεν μπόρεσε να μπει στη Βουλή και κατάλαβε ότι το εγχείρημά της ήταν αποτυχημένο, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία πήγε από το 18,9% στο 29%, και συγκυβέρνησε το 2012 με το Πασόκ και αρχικά τη Δημάρ και μετά μόνο με το Πασόκ. Και σε αυτή την κυβέρνηση η κυρία Μπακογιάννη προφανώς δεν πήρε μέρος, ήταν απούσα και ήταν κριτική απέναντι στην κυβέρνηση Σαμαρά, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στέλεχος του Σαμαρά και υπασπιστής του στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στελεχάρα του Σαμαρά. Τέλος πάντων, άλλοι μπορεί να πούνε υποτακτικός, εγώ δεν το υιοθετώ. Αυτό ήταν στενός του συνεργάτης. Και όχι μόνο αυτό, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια υπάρχει και συνέχεια. Όταν στις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να διεκδικήσει την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, τότε ο Αντώνης Σαμαράς στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Τον στήριξε με τα μπούνια και ιδιαίτερα στο δεύτερο γύρο των εκλογών, και με αποτέλεσμα δεν στήριξε τον Μεϊμαράκη, τον οποίο τον έκανε πρόεδρο της Νέα Δημοκρατία, και στήριξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα θεωρώ ότι ήταν άδικη συμπεριφορά που επέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Αντώνη Σαμαρά, και το κλείνω εδώ. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά και πάλι μαζί.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
5: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
13: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
14: Το άκουσες, το είπες.
15: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
14: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
15: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
14: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
16: Τικ-τακ, τικ-τακ.
17: Μεσημέρι στην πόλη.
16: Λα, μπλα, μπλα.
17: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
16: Λαλά.
17: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
16: Πω, πω, πω.
17: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
16: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
17: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
14: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.

0: Για να συζητήσουμε τώρα με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, του οποίου η υποψηφιότητα για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές ανακοινώθηκε χθες από τη Νέα Δημοκρατία, μαζί με την υποψηφιότητα του κυρίου Παπαστεργίου και της κυρίας Δούγκου. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Κοντογλίδη, καλημέρα στους ακροάτες και τους ακροατές μας. Καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω, ότι ετοιμάζεστε για τις εκλογές ή οι εκλογές ακόμα θα αργήσουν, όπως μας είπε ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν την άνοιξη του 27?
1: Νομίζω κύριε Κοντογλίδη ότι ο Πρωθυπουργός σε όλους τους τόνους και σε όλες τις δημόσιες εμφανίσεις του έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Επομένως, τουλάχιστον για όλους εμάς που βρισκόμαστε στην κυβέρνηση και έχουν να γίνουν και ακόμα πράγματα, πολλά από αυτά τα οποία υποσχέθηκε η Νέα Δημοκρατία έχουν ήδη ολοκληρωθεί πριν την ολοκλήρωση της τετραετίας, αλλά όμως και άλλα που πρέπει να ολοκληρωθούν, είμαστε στοχευμένοι στην καθημερινή δουλειά. Άρα, εκλογές την άνοιξη του 27.
0: Παρ' όλα αυτά, ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά σας. Θέλω ένα σχόλιο επ' αυτού. Θα είναι η πρώτη φορά που θα διεκδικήσετε την ψήφο των Θεσσαλονικαίων ως υποψήφιος βουλευτής. Εκλεγήκατε πρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σας έκανε την τιμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης να σας αναθέσει το Υφυπουργείο Παιδείας. Τώρα σας δίνει τη δυνατότητα να εκλεγείτε βουλευτής. Θέλω λίγο έτσι να μου πείτε πώς αντιμετωπίζετε αυτή τη νέα πρόκληση.
1: Προσέξτε, πρώτα απ' όλα είναι λογικό και ότι θέλω και μέσω της συχνότητας και της εκπομπής σας να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για την τιμή και την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιο. Όντως βρισκόμουν και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας το 2023 μετά την ολοκλήρωση της θητείας μου ως πρίτανης. Και φυσικά την τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει το Υφυπουργείο και να είμαι αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη για μένα, κύριε Κοντογλίδη, δεν είναι μια απλή εκλογική περιφέρεια. Είναι η περιοχή στην οποία σπούδασα, εργάστηκα, δημιούργησα και θα έλεγα υπηρέτησα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και έζησα όλες τις σημαντικές στιγμές της ακαδημαϊκής και δημόσιας διαδρομής μου. Επομένως, νομίζω ότι η Θεσσαλονίκη είναι κάτι που εξητάρει τον καθένα και όταν έχεις δώσει και δείγματα γραφής, γιατί νομίζω ότι έχω δώσει δείγματα γραφής ως πρίτανης του Αριστοτελείου με την όλη δραστηριότητα τότε, θεωρώ ότι είναι μια πολύ έτσι, λογική για μένα παρουσία και στο ψηφοδέλτιο της Αλφα Περιφέρειας, έχοντας πάντα υπόψη, κύριε Κοντογουλίδη, ένα πράγμα, ότι οι θέσεις δεν κάνουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος όμως, με τη δράση του και την αξία του, δίνει αξία στη θέση. Είναι δηλαδή η φιλοσοφία του τι θέλεις να προσφέρεις. Και η προσφορά μετριέται με την καθημερινότητα του συμπολίτη σου και του συνανθρώπου σου, άσχετα από ιδεολογική τοποθέτηση, άσχετα από κομματική ή πολιτική ιδεολογία.
0: Επ' αυτού που λέτε, επειδή ο κόσμος ξέρει ότι ως δημοσιογράφος έχω ασκήσει δρυμύτατη κριτική σε όλες τις κυβερνήσεις και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου και αυτή είναι με ειλικρίνεια, μιλάω, οφείλω να το πω αυτό δημόσια, ότι ο Νίκος ο Παπαϊωάννου, όποτε ας το πούμε, έχει το τηλέφωνο του ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο και είστε ένας υπουργός ο οποίος εκτελείται σωστά τα καθήκοντά σας. Θέλω να το πω αυτό δημόσια, διότι το θεωρώ υποχρέωσή μου να λέω την αλήθεια έτσι όπως την καταλαβαίνω.
1: Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καταρχήν δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο πέρα από τις ευχαριστίες. Όμως επίσης θέλω να προσθέσω, λέτε γι' αυτό για τις 24, όντως είναι 24 ώρες. Ξέρετε κύριε Κοντογουλίδη, το πέρασμά μας από αυτήν τη ζωή είναι τόσο σύντομο που δεν υπάρχει χρόνος. Έχουμε διαφορετικές απόψεις, δεν υπάρχει όμως χρόνος για άσκοπους διαπληκτισμούς και να αντιμαχόμεθα για πράγματα που δεν έχουν αξία. Και στο τέλος της ημέρας, κύριε Κοντογουλίδη, εγώ πάντα έτσι το έβλεπα και σαν Πρίτανης και τώρα, γι' αυτό λειτουργώ έτσι. Όταν κάποιος κατέβει από το άλογο, όπως λέει ο λαός μας, να μπορεί ο Βασίλης, ο Κώστας, η Ελένη και ο Νίκος να λένε μια καλημέρα και να κοιτσούνται στα μάτια. Και όχι να λες την καλημέρα και να περνάει ο άλλος από δίπλα και να του δημιουργείς αρνητικά συναισθήματα. Σίγουρα διαφωνούμε σε πολλά, με πολλούς. Όμως η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι εκείνη που μένει πάνω απ' όλα.
0: Και να πούμε και κάτι ακόμα, ότι το Υπουργείο Παιδείας στον τομέα το δικό σας, στον τομέα το πανεπιστημιακό, έχει καταφέρει να κάνει στην πράξη αυτά τα οποία είπε η Νέα Δημοκρατία, ενώ σε άλλους τομείς δεν τα έκανε στην πράξη. Παραδείγματος χάρη στον τομέα της ακρίβειας. Δυστυχώς βλέπουμε μια κατάσταση, δεν είναι δικό σας τομέας, εγώ το αναφέρω, είναι κάτι που πονάει τον κόσμο. Δεν μπόρεσε να είναι αποτελεσματική η κυβέρνηση. Στο θέμα όμως ειδικά της ανώτατης εκπαίδευσης και ειδικά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ειδικά των μεταρρυθμίσεων στον χώρο της ανώτατης παιδείας έγιναν πράγματα. Είναι αλήθεια αυτό, ας το πούμε, και οφείλω και αυτό να το καταθέσω.
1: Και σας ευχαριστώ, όμως δεν θέλω να κρυφτώ πίσω από τον τομέα το δικό μου και ξεκινήσατε για κάτι με κάτι και ορθώς ξεκινήσατε, που είναι ένα πρόβλημα της καθημερινότητας για όλους μας. Η ακρίβεια. Θα πω κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά εσείς ως δημοσιογράφος το γνωρίζετε καλά. Η ακρίβεια δεν είναι ένα φαινόμενο μόνο ελληνικό. Όλοι όσοι έχουμε ζήσει και παλιότερα στο εξωτερικό, είτε βλέπουμε τώρα το πώς κινείται η εικόνα των τιμών της αγοράς σε όλη την Ευρώπη, ας μείνουμε στη γειτονιά μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συμφωνήσουμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πανευρωπαϊκό. Από εκεί και πέρα, επίσης θα συμφωνήσουμε ότι προσπαθεί η κυβέρνηση συνεχώς με δράσεις και κινήσεις οι οποίες είναι ενισχυτικές του καθημερινού εισοδήματος του καθενός. Δεν θα πω ότι είναι αυτό που θα περίμενε ο καθένας, γιατί ο καθένας ανάλογα με τις ανάγκες του μπορεί να περιμένει πολλά, όμως στα πλαίσια τα δημοσιονομικά και χωρίς να τάζει χρήματα από λεφτόδεντρα όπως παλιότερα και οδηγηθήκαμε σε καταστάσεις τραγικές, προσπαθεί να επουλώνει κάθε φορά και εμβληματικά, όπως θέλει να το πάρει κανένας, να επουλώνει πληγές. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της παιδείας, όντως ήταν μια ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση, το είχε προαναγγείλει πριν τις εκλογές του 23, θα έλεγα ότι ήταν στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας πριν ακόμα γίνει κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλούσε για την εγκατάσταση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων. Από το 17 και μετά έγινε πράξη. Πρώτη φορά από αυτή την κυβέρνηση έχουμε στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, μέχρι στιγμής 2 μη κρατικά ξένα πανεπιστήμια που λειτουργούν, το Πανεπιστήμιο του York και το Open University του Λονδίνου σε συνεργασία με το Anatolia American University. Και φυσικά υπάρχει και μια τρίτη αίτηση, η οποία βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης, είναι η παρουσία του Iowa State University, του Πολιτιακού Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Iowa των Ηνωμένων Πολιτειών στην πόλη μας, σε συνεργασία με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, δηλαδή τα λέω συνεργασία χρησιμοποιώντας τις εγκαταστάσεις. Άρα αυτό το οποίο πάντα λέγαμε και πάντα εγώ λέω, ότι η πόλη μας μπορεί να γίνει ένας κόμβος ακαδημαϊκός, ερευνητικός, με στόχο την καινοτομία, και η δημιουργία του νέου Υπουργείου που έχει εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός μετά τις εκλογές, ανώτατης εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, εκεί στοχεύει στο να μπορέσει να είναι ενιαία η έρευνα, η παροχή των οικονομικών εκείνων εργαλείων μέσω των προγραμμάτων, να το πούμε απλά, στοχευμένα στη βασική, στην εφαρμοσμένη έρευνα και στο τέλος την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, όχι μόνο μέσα από εκεί αλλά και από startups εταιρείες, την ανάπτυξη όλη αυτή η οποία στο τέλος τι φέρνει, φέρνει νέες δουλειές. Άρα λοιπόν η καθημερινότητα, ναι μεν είναι η ακρίβεια η οποία συζητήσαμε νωρίτερα, όμως καθημερινότητα είναι και η δυνατότητα να αξιοποιείς στην πόλη μας όλες εκείνες τις δυνατότητες για την δημιουργία θέσεων εργασίας. Καθημερινότητα είναι και η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, βοηθάει για όλες τις δράσεις μας. Καθημερινότητα είναι η ολοκλήρωση του παιδιατρικού νοσοκομείου στο Φίληρο. Καθημερινότητα είναι ο προαστιακός δυτικά. Καθημερινότητα είναι τα νέα λεωφορεία. Άρα πρέπει απλά και ωραία, χωρίς να χρησιμοποιούμε ούτε βαρύγδουπες λογικές, αυτά όλα που έχουμε και που θέλουμε να κάνουμε, να τα συνθέτουμε και να τα συνδυάζουμε έτσι ώστε να καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
0: Εντάξει κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Και θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε έτσι κι αλλιώς και άλλες φορές.
1: Και πιο εξειδικευμένα. Βεβαίως.
0: Και πιο εξειδικευμένα και στα πάνελ που θα κάνουμε όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών ως υποψήφιος βουλευτής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ο Υφυπουργός Παιδείας ο κ. Νίκος Παπαϊάννου. Οφείλω, θέλω να είμαι ειλικρινής. Ξέρετε την κριτική που ασκώ απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν το συζητάμε. Και πριν τα αυτά έλεγα για την άδικη συμπεριφορά του Μητσοτάκη απέναντι στο Σαμαρά. Αλλά η περίπτωση Παπαϊάννου είναι μια πολύ καλή περίπτωση για τη Νέα Δημοκρατία. Την θεωρώ πολύ καλή περίπτωση. Κοσμεί τα ψηφοδέλτια, θα κοσμήσει τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Και αυτόν τον άνθρωπο πραγματικά τον διέκρινα από τον αγώνα που έκανε ως πρίτανη στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απέναντι σε όλους εκείνους τους μπαχαλάκηδες οι οποίοι του απείλησαν και τη ζωή, λοιπόν, και αυτή και την οικογένειά του, λοιπόν, του απείλησαν και τη ζωή και δεν το έβαλε κάτω. Δεν το έβαλε κάτω, δεν φοβήθηκε δηλαδή, αλλά ήρθε, τους αντιμετώπισε άφοβα και του οφείλω να του το αναγνωρίσω αυτό. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά και πάλι μαζί.

Για να κλείσουμε την πρώτη ώρα δυναμικά και να μπούμε στη δεύτερη ώρα ακόμα πιο δυναμικά. Γιατί το λέω αυτό? Στη συνέντευξη Μητσοτάκη κυριάρχησε στο σχόλιο μου, στη χθεσινή συνέντευξη στον Αντένα ενός, τον Νίκο Χατζηνικολάου του Πρωθυπουργού, κυριάρχησε στο σχόλιο μου το πολιτικό σκέλος, έτσι, το σκέλος Σαμαρά κλπ. Ακόμα ηχούν στα αυτιά μου τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, με ειλικρίνεια, οφείλω να το καταθέσω αυτό, ήταν ειλικρινής. Κάποιοι μπορούν να πούνε κοινική ειλικρίνεια, αλλά εγώ δεν θα μπω στη λογική να χαρακτηρίσω την ειλικρίνεια. Ήταν ειλικρινής, είπε την αλήθεια δηλαδή, στο θέμα των αυξήσεων των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου? Ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος και κρίναμε ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Ήταν μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Εάν με βλέπατε αυτή τη στιγμή στο στούντιο, θα βλέπατε, αν είχαμε εικόνα, ότι σταυροκοπήθηκα, λέγοντας η Αφροδίτη Αργυροπούλου που την έχω δίπλα μου, το είδε αυτό. Την ώρα που έλεγα, σας μετέδιδα την δήλωση Μητσοτάκη. Αλλά ο Πρωθυπουργός, επειδή είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός, που για άλλους κάνει καλά τη δουλειά του, και μπορώ να σας πω κι εγώ ότι αποδέχομαι ότι ο Μητσοτάκης τουλάχιστον είναι ο άνθρωπος των αποστολών. Δηλαδή είναι ένας διαχειριστής πολιτικός, ο οποίος στην ουσία κάνει αυτά τα οποία λέει ο άνθρωπος. Μερικές φορές βέβαια έκανε και πράγματα που δεν τα είπε. Παραδείγματος χάρη αυτό που προώθησε για τη woke agenda, τα είπε, αλλά εν κρυπτό. Στη συνέχεια τα έκανε και μετά τα πήρε πίσω και σιωπά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι εν προκειμένου είπε την αλήθεια. Ο Μητσοτάκης, που επαναλαμβάνω, είναι επαγγελματίας πολιτικός ο άνθρωπος. Τι είπε λοιπόν? Ότι το αίτημα να αυξηθούν και να δοθούν 90% αυξήσεις στους μισθούς των Μητροπολιτών και να φτάσει η μισθοδοσία τους στο εξωφρενικό ποσό των 4.671 ευρώ και 90 λεπτών μεικτά, ήταν αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ήταν αίτημα του Αρχιεπισκόπου, του Ιερώνυμου. Και ήρθε η ώρα, λέει, να το ικανοποιήσουμε. Και όχι μόνο αυτό, ήταν και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Το να δοθούν λοιπόν αυξήσεις 95% ήταν κίνηση αξιοπρέπειας της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στην Εκκλησία. Και εγώ ρωτώ ο αφελής, τι είναι τελικά εκκλησία? Ποιοι αποτελούν την εκκλησία? Οι δεσποτάδες και ο αρχιεπίσκοπος ή το σώμα του λαού, το οποίο δεινοπαθεί οικονομικά και το οποίο οι επαγγελματίες ιεράρχες, γιατί όπως είναι επαγγελματίας πολιτικός ο Μητσοτάκης, έτσι είναι και επαγγελματίας ιεράρχης ο Ιερώνυμος, και δεν έχουν καμία σχέση όλοι αυτοί με την πνευματική διάσταση του θέματος, είναι στη λογική δούνε και λαβήν. Τι θα μας δώσεις, τι θα σου δώσουμε. Ο Μητσοτάκης δεν τα είπε αυτά, διότι δεν ζορίστηκε και από τον Χατζηνικολάου χθες για να τα πει. Στην ουσία ανταπέδωσε στον Ιερώνυμο τη στήριξη που είχε από την Εκκλησία, από τον οργανισμό Εκκλησία της Ελλάδος και από τον επαγγελματία Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, για όλα αυτά τα οποία έκανε, και δεν κουνήθηκε φίλο από τον οργανισμό Εκκλησία, την ανώνυμη εταιρεία Εκκλησία της Ελλάδος και τον επαγγελματία Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, δεν κουνήθηκε φίλο σε όλα αυτά που έκανε η κυβέρνηση, και εξαργύρωσε τη σιωπή του επαγγελματία Αρχιεπισκόπου της ανώνυμης εταιρείας Εκκλησίας της Ελλάδος, εξαργύρωσε τη σιωπή του δίνοντάς τους ένα σκασμό λεφτά και κάνοντάς τους να παίρνουν τις απολαβές του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και να παίρνουν οι άγαμοι ιεράρχες, οι άγαμοι, δεν έχουν οικογένεια, στην ουσία είναι μοναχοί, ιερομόναχοι δηλαδή, γι' αυτό λέω μοναχοί, μένουν τζάμπα στα μητροπολιτικά κτίρια, τρώνε τζάμπα στις Μητροπόλεις, κινούνται τζάμπα με τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα,
και θα παίρνουν 4.671 ευρώ και 90 λεπτά. Αυτά για αρχή. Έχει και συνέχεια το πράγμα, το συγκεκριμένο θέμα, διότι υπάρχουν για κάποια παλικάρια στο χώρο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Λίγα είναι αυτά, μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού δυστυχώς, αλλά είναι παλικάρια. Ένα εξ αυτών είναι ο Μητροπολίτης Κυθήρων. Θα σας πω τι λέει ο Μητροπολίτης στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχει ενδιαφέρον, γιατί και τα πρέπει να λέμε και τα καλά παραδείγματα. Εν αντιθέσει με κάποιους άλλους

0: ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Όμαλα εξελίσσεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό. Καθαρός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Μικρό καθυστερεί στα ανατολικά στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στο ρεύμα καθόδου της Κατσιμίδη. Αυξημένη και με καθυστερήσει εκείνη στο κέντρο σε Τσιμισκή και Εγνατία. Χαμηλές ταχύτητες έως και αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μίχη Θοδωράκη, μετά τη Σταυρούπολη και στα δύο ρεύματα. Ανοίγει επισήμως τις πύλες του για τους κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Πρόκειται για ένα χώρο 340 στρεμμάτων που εγκαινιάζεται σε λίγο και αποδίδεται στο κοινό πανηγυρικά με ένα τρίμερο εκδηλώσεων, συναυλιών και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Παρόντες στην τελετή εγκαινίων, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απόστολος Δίτζη Κώστας, Περιφερειάρχης Αθηνά Ιδονά, υπουργοί, βουλευτές και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Την ηχθιόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, τη μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα, επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τα ξημερώματα ο Μαργαρίτης Χινάς. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συναντήθηκε με αλλήλους και εμπόρους και μεταξύ άλλων δεσμεύτηκε να θέσει σε προτεραιότητα το αίτημά τους για καταβολή αποζημίωσης αναφορικά με τις αυξήσεις στο πετρέλαιο. Είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα στην Άγκυρα και έθεσα το κάζους Μπέλι. Δεν θυμάμαι κανέναν άλλο τέος πρωθυπουργό να το έχει θέσει και υπάρχει από το 1995, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στον Αντένα, όπου μεταξύ άλλων είπε ότι θεωρεί άδικη την κριτική που δέχεται για τα εθνικά θέματα από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Ο ίδιος είπε ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027 και απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ενώ παραδέχθηκε ότι η ακρίβεια είναι μεγάλο πρόβλημα και ότι οι οικογένειες τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Συναγερμό στην πυροσβεστική για την κατάσταση φωτιάς που εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα Λαβριωτικής. Πάνω από 60 πυροσβέστες και πεζοπόρα τμήματα της πρώτης ΕΜΟΔΕ επιχειρούν στο σημείο με 20 οχήματα και υδροφόρηση ΟΤΑ, ενώ πριν από λίγο σηκώθηκαν και ένα αέρια μέσα. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο Αιγίου. Η αστυνομική έρευνα εστιάζει σύμφωνα με πληροφορίες σε οικονομικές διαφορές που φέρεται να είχε με τη σύντροφό του, αλλά και σε προβλήματα στη μεταξύ του σχέση. Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής ακροτήρης στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας εξαιτίας διαρροής λιμάτων μετά από θράψη αγωγού. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής. Το ύψος του κόμβου της Πηλαίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Η Ελλάδα υπερεύει την κρίση, γύρισε στην ανάκαμψη. Κατάφερε να κατακτήσει πολλά, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Υπουργός των Οικονομικών και Επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, από το άτυπο δείπνο των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, όπου παρέστη χθες ως επίσημος προσκεκλημένος ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρώην πρόεδρος του Eurogroup, Jean-Claude Juncker. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12. Σε λίγο και πάλι κοντά σας ο Βασίλης Κοντογουλίδης και η εκπομπή Θέσεις και Απόψεις.
2: Μεσολόγγι, από την Πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου, Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Κλιματική αλλαγή, στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
8: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
9: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
10: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
9: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
10: στο παρκέ,
9: στην πόλη,
10: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
9: σχόλια.

0: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
0: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: FM100. Υπεύθυνη ενημέρωση σε πρώτο χρόνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έτσι πως κλείσαμε δυναμικά την πρώτη ώρα, μπαίνουμε δυναμικά στη δεύτερη. Συνθεώ πάντοτε με την ευλογία του Θεού. Και ξέρετε ότι το εννοώ αυτό. Έτσι δεν είναι απλά λόγια τυπικά. Διότι θεωρώ τον εαυτό μου μέλος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της ζώσας Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά δεν μπορώ να σιωπήσω. Γεννιέται απογοήτευση μέσα στην ψυχή μου και νομίζω στην ψυχή πολλών πιστών ανθρώπων οι οποίοι δεν βλέπουν την Εκκλησία ως μια εταιρεία ή ως έναν οργανισμό, αλλά τη βλέπουν ως ζώσα Εκκλησία που ακολουθεί τις διδαχές του Χριστού μας. Νιώθω μια πολύ μεγάλη απογοήτευση, φίλες και φίλοι, που δυστυχώς την Εκκλησία την εκπροσωπούν ως οργανισμό, ως οργανισμός, γιατί επαναλαμβάνω, μέλη είμαστε όλοι, άνθρωποι οι οποίοι ενώ θα έπρεπε να έχουν ως πρώτοι στο καθήκον τους την υπηρεσία του λαού, ως πρώτο τους καθήκον την πνευματική καθοδήγηση του λαού, ως πρώτο τους καθήκον την αξιοπρέπεια της ελλαδικής εκκλησίας μας, λειτουργούν ως επαγγελματικά στελέχη ανωνύμων εταιριών και αμείβονται ως γενικοί γραμματείς υπουργείων της κυβέρνησης, ενώ οι ίδιοι είναι άγαμοι ιεράρχες. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης χθες, το επαναλαμβάνω για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, ήταν ειλικρινές. Δεν μπορώ να τον αδικήσω σε αυτόν τον τομέα τον Πρωθυπουργό. Ίσα ίσα μπορώ να σας πω ότι ως μάνατζερ, πολιτικός μάνατζερ, κάνει σωστά τη δουλειά του στο συγκεκριμένο θέμα. Του το αναγνωρίζω αυτό. Ο Μητσοτάκης είναι πολιτικό στέλεχος, ηγείται της κυβέρνησης. Είναι επαγγελματίας πολιτικός. Δέχτηκε ένα αίτημα από την Εκκλησία της Ελλάδος και τον Αρχιεπίσκοπο να αυξηθούν οι μισθοί των Μητροπολιτών. Συντεχνιακό αίτημα. Οι οποίοι μισθοί, για να μιλήσουμε και με νούμερα για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, οι μισθοί αυτοί που ισχύουν τώρα, οι ισχύοντες των Μητροπολιτών, κυμαίνονται από 2.400 έως 2.475 ευρώ μεικτά και οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου από 2.840 έως 2.915 μεικτά. Για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει υποχρεώσεις, δεν έχουν υποχρεώσεις, δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν ενίκεια, δεν έχουν αυτοκίνητα τα οποία πρέπει να συντηρήσουν, δεν έχουν έξοδα, είναι όλα τζάμπα, τζαμπατζίδες είναι οι άνθρωποι. Και συγχωρέστε με που μιλάω έτσι, αλλά δεν μπορώ, μου βγαίνει το να παίρνουν και 2.500 το μήνα. Τα περισσότερα από αυτά τους μένουν στην άκρη. Και είχαν το θράσος να πάνε στον Πρωθυπουργό, να πάει ο Αρχιεπίσκοπος και να του ζητήσει αυξήσεις και να του δίνονται αυξήσεις του Αρχιεπισκόπου, ο μισθός του να πάει από τα 2.840 στα 4.671 και 90 και ο μισθός των Μητροπολιτών να πάει από τα 2.400 στα 4.671, αύξηση 90%. Για να καλύψουν την τρέχουσα καθημερινότητά τους που είναι προβληματική, γιατί τα έξοδα των οικογενειών τους τρέχουνε, διότι αυξήθηκε το ενίκιο του σπιτιού τους που μένει, διότι πληρώνουν τη βενζίνη 2-10 όπως την πληρώνει όλος ο κόσμος, διότι θέλουν να αγοράσουν αυτοκίνητο και δεν μπορούν. Μα όλα αυτά τα έχουν στα χέρια τους. Μητροπολίτες έχουν δωρεάν υπηρεσιακά αυτοκίνητα και κάποιοι εξ αυτών πολυτελείας. Έχουν οδηγούς, έχουν υπηρετικό προσωπικό, έχουν υποτακτικούς, τρώνε στα μητροπολιτικά κτίρια, κοιμούνται στα μητροπολιτικά κτίρια. Έχουν μηδέν έξοδα. Δεν έχουν παιδιά, εγγόνια κλπ. Γυναίκες.
για να, γιατί μια οικογένεια έχει έξοδα, είναι άγαμη. Είναι όπως οι μοναχοί, οι ιερομόναχοι. Τι θέλουν τις αυξήσεις και το διατυπώνουν το αίτημα ως επίσημο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ελληνική κυβέρνηση. Το είπε ο Μητσοτάκης χθες. Να το επαναλάβω τι είπε ο Πρωθυπουργός. Ήταν το αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος και κρίναμε ότι ήρθε η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Ήταν μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία. Ο Μητσοτάκης, επειδή είναι παλιά καραβάνα, σου λέει να τα έχω καλά. Έτσι κι αλλιώς έκανα ό,τι έκανα και δεν κουνήθηκε φίλο. Έκανα ανάσταση, τους έβαλα να κάνουν ανάσταση στις 9 η ώρα το βράδυ και δεν κουνήθηκε φίλο. Έκλεισα τις εκκλησίες στο COVID και δεν κουνήθηκε φίλο. Αμφισβήτησα ακόμα και τον ιερό θεσμό της Θείας Κοινωνίας, της Θείας Μεταλήψεως και δεν κουνήθηκε φίλο. Έστειλα στο αυτόφορο παπάδες σε ανυπότακτους και δεν κουνήθηκε φίλο. Έκανα το γάμο των ομοφιλόφιλων και δεν κουνήθηκε φίλο. Υιοθέτησα τη woke agenda και δεν κουνήθηκε φίλο. Από την Εκκλησία της Ελλάδος. Πού θα τους πατήσω? Στα οικονομικά. Κοινώς θα τους λαδώσω, όπως λέει ο απλός ο κόσμος. Και τους λάδωσε. Του έκαναν το αίτημα, ανταποκρίθηκε και τους μοίρασε λεφτά. Προσωπικά λεφτά. Ντροπή. Ντροπή. Όχι για το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι επαγγελματίας πολιτικός. Το έκανε, σας λέω, του βγάζω το καπέλο. Έκανε τη δουλειά του. Ντροπή για τον Ιερώνυμο, για τους Μητροπολίτες οι οποίοι σιωπούν, οι οποίοι θα παντελονιάσουν 4.671 ευρώ, 90 λεπτά το μήνα. Πού θα τα δώσουν αυτά τα λεφτά? Ο Θεός και η ψυχή τους. Θα αυξήσουν τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Θα κάνουν ζωή ζωάρα. Είναι θέμα δικό τους. Κάποιοι όμως είναι παλικάρια εξ αυτών, μετρημένοι στα δάχτυλα. Κάποιοι. Έναν εξ αυτών τον είχα γνωρίσει, ο οποίος λείπει από το χώρο της εκκλησίας μας. Ο Συσανίου και Σιατίστης Παύλος, ο οποίος έδινε το μισθό του σε φιλανθρωπίες, δεν κρατούσε τίποτα. Κυκλοφορούσε με ένα φθαρμένο ράσο και με ένα παλιό αυτοκίνητο, δεν είχε οδηγό. Την πρώτη συνέντευξη που του έκανα στην TV 100 έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Δεν ρώτησε καν αν μπορεί να παρκάρει στο παλιό κτίριό μας που ήταν στην Νικολάου Γερμανού. Το άφησε ένα χιλιόμετρο μακριά το αυτοκίνητο και ήρθε με τα πόδια, με το φθαρμένο ράσο και χωρίς οδηγό, επαναλαμβάνω. Και ήξερα πάρα πολύ καλά ότι το μισθό του τον δίνει σε φιλανθρωπικές πράξεις. Έφυγε αυτός. Λες και όλοι οι καλοί φεύγουν. Λες και είναι το θέλει ο Θεός, όλοι οι καλοί να φεύγουν. Ένας άλλος που διάβασα την αντίδρασή του, του βγάζω το καπέλο. Είναι ο Κυθύρωνος Σεραφείμ. Θα σας διαβάσω και συγγνώμη που θα σας κουράσω, διότι έβγαλε και μία ανακοίνωση, επιστολή, ο Κυθύρων, ο Σεραφείμ, που τη γράφει στην Καθαρεύουσα. Έτσι γράφει ο άνθρωπος, τι να κάνουμε. Γράφει λοιπόν στην επιστολή την οποία απίφθινε δημόσια επιστολή ο Σεραφείμ ο Κυθύρων. Εξ αφορμής του θορύβου και του προκληθέντος άλλου ανά το παρελλήνιον και όχι μόνο, λόγω της αυξήσεως της μισθοδοσίας των αρχιελαίων της ελληνικής επικρατείας, λυπούμενος βαθύτατα δια των προξενηθέντα σκανδαλισμών, δηλώνω ως κατενόπιον Κυρίου Παντοκράτορος Χριστού του αληθινού ημών Θεού τα ακόλουθα. Πρώτον, ως κεραυνός ενεθρία ήλθεν εις τα ότα του χριστεπώνυμου ελληνικού λαού η Ωσάνο είδησης. Εν καιρό παινίας και στερήσεων, ανυψώσεως του τιμαρίθμου των πάντων, χαμηλών μισθών και συντάξεων, ανεφάνει η ευνοϊκή μεταχείριση του αρχιερωτικού σώματος υπό της πολιτείας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε και προκαλεί δυσμενή σχόλια, παράπονα, κρίσεις και επικρίσεις. Δεύτερον, ανέκαθεν όμως υπήρχε η τάση της κρίσεως και επικρίσεως των κληρικών και δι' των επισκόπων διαχρηματισμών. Επί παραδείγματι, ο νεοφανής και προσφάτως διακηρυχθής Άγιος Καλίνικος, επίσκοπος Εδέσης, λέγεται ότι τη δεκαετία του 80 αντιμετώπισε νεοδιόρισον καθηγητή, ο οποίος επιμόνως ισχυρίζονται ότι οι κληρικοί χρηματίζονται και πλουτίζουν.
προσεπάθησε να τον πείσει ότι αυτό δεν ήταν γενικός κανόνας, αλλά και στην επιμονή του του είπε: «Φέρε μου μια κόλλα χαρτί για να υπογράψω να σε εξοδοτήσω να σηκώσεις από τις τράπεζες όποιες καταθέσεις βρεις στο όνομά μου». Και τότε μόνο εσιώπησε. Τρίτον, καλόν είναι να μην είναι απόλυτες οι κρίσεις μας και να υπάρχει και περιθώριο για καλό λογισμό. Η αύξηση της μισθοδοσίας μπορεί όχι λίγες φορές να σημαίνει και αύξηση φιλανθρωπικής διακονίας. Τέταρτον, όσον αφορά στην ταπεινότητά μου, επί του προκειμένου, με εκφράζουν απόλυτα τόσα γράφει στους χριστιανούς των Φιλίππων ο Απόστολος Παύλος. Εγώ έμαθον εν εις ημί αυτάρκης είναι, είδα και ταπεινούστη, είδα και περισσεύειν, εν παντί και εν πάση με μη είμαι και χορτάζεστε και πεινάν, και περισσεύειν και υστερίστε, πάντα ισχύον εν το ενδυναμούντι μου Χριστόε. Και η ερμηνεία των λόγων αυτών του Απόστολου Παύλου. Εγώ έμαθα να αρκούμε σε όσα έχω υπό οποιασδήποτε περιστάσεις και αν ευρίσκομαι. Γνωρίζω να υπομένω με ταπείνωση την έλλειψη ενδύματος και τροφής, την πείνα και τη φτώχεια. Γνωρίζω πώς να φέρομαι και όταν έχω με το παραπάνω τα υλικά αγαθά. Σε κάθε τι που μου συμβαίνει και σε όλες τις περιστάσεις της ζωής μου, έχω μάθει το μυστικό και να χορταίνω και να πεινώ. Και να κάνω καλή χρήση των αγαθών όταν τα έχω με αυθονία και να υπομένω με ειρήνη τη στέρηση. Τα πάντα μπορώ και κατορθώνω με τη δύναμη που μου δίνει ο Χριστός. Πέμπτον, έπειτα από τις θεοφιλείς αυτές θέσεις του Αποστόλου Παύλου, αρκούμενος εις μέχρι σήμερα αποδοχές μου, δηλώνω ότι εφόσον ψηφιστεί η μελετόμενη αύξηση των αποδοχών μας, το χρηματικό αυτό ποσό πλην ελαχίστου μέρους που θα κρατείτε για έκτακτες ανάγκες βοήθειας, θα κατατίθεται με πάγια εντολή στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό του Κοινοφελούς Φιλανθρωπικού Σωματείου μας υπό την επωνυμία Φιλοστοργία Τσιριγότικη Κοινωνική Φροντίδα, το οποίο ιδρύθηκε κτλ. Έκτον, υγεία και παιδεία είναι οι δύο βασικοί και πρωταρχικοί στόχοι της φιλοστοργίας. Καλή παιδεία, άριστη υγειονομική περίθαλψη και δυνατότητα επαρκούς υποστήριξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Στους τομείς όμως της παιδείας και της υγείας, παρά την ύπαρξη σχολείων και ιδίως παρά την απόκτηση ενός γενικού νοσοκομείου προτύπου για την Ελλάδα, έχει προκύψει η αδύρυκτη ανάγκη στεγάσεως τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των ιατρών. Οι χαμηλές αποδοχές των λειτουργών της παιδείας αλλά και των ιατρών αποτρέπουν όλους σχεδόν τους υποψηφίους να επιλέξουν τα κύθερα ως τόπο εργασίας τους. Γι' αυτό έχουμε έλλειψη εκπαιδευτικών επί μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους και γιατρών. 14 θέσεις γιατρών είναι θεσμοθετημένες για το νοσοκομείο μας και από αυτές είναι καλυμμένες μόνο οι 4. Πρέπει να εξασφαλιστούν κατοικίες και κάποια επιδόματα, εν ανάγκη άμεσης κατασκευής καταλυμάτων. Αυτό θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο επιλογής των κυθύρων από ιατρούς και εκπαιδευτικούς. Και η ωσάνω προσφορά μου που θα προκύψει από την αύξηση της μισθοδοσίας για το σπουδαίο έργο της φιλοστοργίας ασφαλώς είναι ελάχιστη. Ήθε όμως να αποτελέσει το προζύμι για κάτι περισσότερο και για την πραγμάτωση των ωσάνων στόχων μας. Έχουμε αποταθεί σε όλους τους συλλόγους και τα σωματεία των κυθύρων εντός και εκτός Ελλάδος. Ελπίζουμε και προσδοκούμε να γίνει το θαύμα. Οι εντάφτα και απανταχού της γης ευπορούντα συμπατριώτες μας κυθύριοι και φιλοκυθύριοι ήθε να πράξουν πάντο δυνατό υποφελία της ιδιαίτερης πατρίδος του. Αυτός είναι ένα παλικάρι της Ορθοδοξίας, ο Κυθύρων. Τον θεωρώ παλικάρι ως το Σεραφείμ. Είπε ο άνθρωπος πολύ απλά, θα σας κάνω τη μετάφραση, το ρεζουμέ της τοποθέτησής του, ότι σκανδαλίζουμε, ότι είναι σκανδαλώδης η απόφαση των αυξήσεων την ίδια στιγμή που ο λαός έχει προβλήματα επιβίωσης και ότι εγώ ο ίδιος εκτός από ένα πολύ μικρό ποσό για έκτακτα έξοδα, το λέει ο άνθρωπος, δεν έχει έξοδα, το λέει, είναι ειλικρινής, έκτακτα έξοδα, μπορεί να έχει ένα έκτακτο έξοδο υγείας παραδείγματος χάρη ή οτιδήποτε άλλο, εκτός από ένα μικρό ποσό, όλον τον άλλο το μισθό από τις σκανδαλώδεις αυξήσεις θα τους δώσει σε αυτό το σωματείο που έχει σκοπό τα ζητήματα υγείας και παιδείας των εκπαιδευτικών και των γιατρών που δεν έρχονται στα κύθυρα διότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους μισθούς τους. Και σου λέει, εγώ θα παίρνω 4.671 και ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός θα παίρνει 900 ευρώ και δεν θα έχει ενίκιο που δεν του φτάνουν για το ενίκιο και θα πεινάει και εγώ θα έχω το θράσος να παίρνω 4.671. Όχι. Θα τα καταθέτω σε όλο λογαριασμό και θα πηγαίνει για την ενίσχυση των γιατρών και των εκπαιδευτικών. Τι να πω για αυτόν τον άνθρωπο.
Αυτός είναι η Εκκλησία. Και πολλοί σαν κι αυτόν, διότι υπάρχουν και άλλα φωτεινά παραδείγματα και δεν θέλω να τα ισοποδώσω όλα. Δεν είναι Εκκλησία ο επαγγελματίας ιερώνυμος. Δεν είναι η Εκκλησία οι επαγγελματίες με τα χρυσάφια και τους σταυρούς και με τους υποτακτικούς και με τους οδηγούς και τους ηλπούς μητροπολιτάδες, οι οποίοι μια χαρά θα τα πάρουν και μια χαρά κάνουν και κάνουν ζωάρα, αλλά είναι αυτός ο Κυθήρων και λίγοι σαν κι αυτόν, οι οποίοι την περίοδο του COVID ήταν ένας εξ αυτών ο Κυθήρων, ο οποίος στοχοποιήθηκε διότι τάχθηκε ενάντια στις επιλογές της δικού σας Εκκλησίας της Ελλάδος. Υπάρχει βαθύτατο πρόβλημα στην Εδίκουσα Εκκλησία. Τεράστιο πρόβλημα, το οποίο διωγγώθηκε επί εποχής Ιερονύμου, ο οποίος ήταν η μεγαλύτερη απογοήτευση, η θητεία του για το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη απογοήτευση από τη θητεία του Ιερώνυμου, κατά την άποψή μου, την ταπεινή. Αλλά και για να το κλείσω το θέμα, για όσους λένε ότι μπορεί αυτό το πράγμα να μην λέγονται κάποια πράγματα, εγώ όσο ζω θα μιλάω, διότι το θεωρώ υποχρέωσή μου έναντι του αρχηγού της Εκκλησίας. Και ο αρχηγός της Εκκλησίας δεν είναι ο Ιερώνυμος, είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός, να θυμίσω, ότι όταν είδε επαγγελματίες της εποχής του ιεράρχες, τα έκανε λίμπα μέσα στο ναό. Λίμπα. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά και πάλι μαζί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πιάνω.
3: Πιάλο.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Στο κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
8: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
10: FM 100. Ενημέρωση με σοβαρότητα και εγκυρότητα.
11: Συνεχίζω να σταυροκοπιέμαι στο στούντιο όταν διαβάζω ειδήσεις όπως αυτήν την οποία θα σας μεταφέρω αμέσως τώρα. Και το κάνω όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί έρχεται σαν συνέχεια των όσων σας είπα για τους μισθούς των Μητροπολιτών και του Αρχιεπισκόπου.

0: Έχω μπροστά μου το Εκκλησία Online, το site της Εκκλησίας, το εκκλησιαστικό site. Είδηση, τίτλος. Ανώτατος κληρικός ο άνδρας που επεδείκνυε τα γεννητικά του όργανα στους περαστικούς και συνελήφθη. Έλα Χριστέ και Παναγία. Περίπου στη μία το μεσημέρι, γράφει το site, αστυνομικοί της ομάδας Δίας προχώρησαν στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα στα Πετράλωνα, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο ίδιος είναι ανώτερος κληρικός. Η επέμβαση των αστυνομικών σημειώθηκε έπειτα από καταγγελίες ότι ο κληρικός βρισκόταν σε δημόσιο χώρο με ανοιχτό το παντελόνι του, επιδεικνύοντας τα γεννητικά του όργανα σε διερχόμενους πολίτες, τόσο άνδρες όσο και γυναίκες. Μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ακρόπολης, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσεως αξιοπρέπειας. Κατά πληροφορίες, ο κληρικός διατηρεί έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στο Facebook, όπου η προσωρινή του σελίδα συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό ακολούθων. Και λέει μετά το βιογραφικό αυτού του ανθρώπου, ο οποίος είναι στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, χειροτονέθηκε διάκονος το 2000 κτλ. Γεννήθηκε εκεί και λέει όλο το βιογραφικό του, πρεσβύτερος το 2001, υπηρετώντας αρχικά τη Μητρόπολη Σύρου και Τίνου, ανέλαβε σημαντικές θέσεις στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, μεταξύ των οποίων διευθυντής του Ιδιαίτερου Πατριαρχικού Γραφείου κλπ. Και αυτός ο άνθρωπος επεδείκνυε τα γεννητικά του όργανα σε άνδρες και γυναίκες μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας. Τι να πω, δηλαδή, χάνω τη μιλιά μου. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Αυτό που σας έλεγα πριν, στην Εκκλησία έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει. Τι να πω, να τους ελεήσει ο Θεός όλους και να... και να... τι άλλο να πω, έχω χάσει πραγματικά τη μιλιά μου με αυτά τα οποία ακούω και διαβάζω. Τέλος πάντων, να πάμε στα επόμενα, διότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά απογοητευτική παντού. Γενικότερη σύψη, διαφθορά, ανεντιμότητα, πελατειακές σχέσεις, επαγγελματικές σχέσεις. Και ύστερα αναρωτιούνται κάποιοι γιατί ο κόσμος δεν πηγαίνει στους ναούς τις Κυριακές και γιατί εκκλησιάζεται μόνο το 3% του ελληνικού λαού, σύμφωνα με τα στοιχεία, τα στατιστικά στοιχεία τα οποία υπάρχουν, μόνο το 3% του ελληνικού λαού εκκλησιάζεται. Γιατί να εκκλησιαστεί ο κόσμος όταν διαβάζει τέτοιες ειδήσεις, όταν διαβάζει ότι αυξήθηκαν οι μισθοί των Μητροπολιτών, όταν διαβάζει ότι όλοι τα κάνουν για τα, ως επαγγελματίες, γιατί να πάει? Σου λέει και εγώ, δεν πηγαίνω. Δυστυχώς. Δυστυχέστατα. Να πάμε λίγο στην Ευελίνα την Κεχαγιά επιτέλους για να μας πει για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου του Παύλου Μελά. Και στη συνέχεια θα πάμε στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερίου Κορδελιού για την τέταρτη λευκή νύχτα, τον κύριο Χρήστο Αντίνου. Πρώτα Ευελίνα Κεχαγιά. Έλα Ευελίνα μου, καλημέρα, τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Καλημέρα Βασίλη, είμαι πολύ καλά και πάει πάρα πολύ καλά, πρέπει να σου πω, η τελική των εγγενείων.
0: Να ακούσουμε.
1: Έχω χαθεί τις ομιλίες.
0: Για δώσ' μας ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, ένα νέο κεφάλαιο που σχετίζεται με την αναβάθμιση της Δυτικής Θεσσαλονίκης ανοίγεται από σήμερα με την επίσημη παράδοση του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Ένας χώρος περίπου 340 στρεμμάτων που για δεκάδες χρόνια ήταν στρατόπεδο και την περίπτωση της κατοχής αποτέλεσε τόπο βασανιστήριων και μουσικών εκτελέσεων παραδίδεται σήμερα στην τοπική κοινωνία ως ένας πνεύμονας πρασίνου και αναψυχής. Να σας πω ότι έχει ολοκληρωθεί ήδη ο αγιασμός από τον Μητροπολίτη Νεοπόλεως Ξαντροπόλεως Βαρνάβα, όπου και η κορδέλα από τον Δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη. Και τώρα θα περάσουμε στις ομιλίες, όπου γνωρίζω ότι θα μιλήσουν ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιντζικώστας, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αϊδονά και φυσικά ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης. Να σας πω επίσης ότι ήταν να παρευρεθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες θα επισκεφτεί τα εγγένεια έκθεση φωτογραφίας από την φωτογραφική λέσχη όψης, που είναι το απόγευμα στις 6.30, και μια άλλη εκδήλωση που επίσης είναι στο χώρο εδώ του Μητροπολιτικού Πάρκου, μια εκδήλωση μνήμης για τους 101 εκτελεστέντες αντιστασιακούς, οπότε ο κ. Ανδρουλάκης θα είναι εδώ το απόγευμα, δεν είναι αυτή τη στιγμή. Τώρα, να σας πω ότι αθλοπαιδείες, παραδοσιακή χωρίς συναυλίες με μεγάλα ονόματα και εκθέσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων στις εκδηλώσεις, οι οποίες σύμφωνα με τον Δήμο Παύλου Μελάνα δεικνύουν τον εορταστικό, συμμετοχικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, με τον οποίο το πάρκο ανοίγει τις πύλες του σήμερα στους πολίτες. Η πρώτη φάση της ανάπλασης περιλάμβανε εργασίες καθαρισμού, όπως γνωρίζετε, που αφορούσαν κυρίως την προτεύτερη του υφιστάμενου πρασίνου, απομακρυνθήκαν ξερά δέντρα, μετέθηκαν 7.000 δέντρα και στάμνη, εγκαταστάθηκαν δίκτυα αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμού και υδροδότησης. Και τώρα θα περάσουμε στη δεύτερη φάση του έργου, που όπως έχει αναφέρει και άλλες φορές ο Δήμαρχος Παύλου Μελάς, στη συνέντευξη τύπου που έχει προηγηθεί, την επόμενη μέρα των εγγενείων θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη δεύτερη φάση του έργου, μια πολύ σημαντική φάση, η οποία αφορά τη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας και συντήρησης αυτού του Μητροπολιτικού Πάρκου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος θα πρέπει να εξασφαλίσει την ετήσια χρηματοδότηση ύψους 700.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη λειτουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου. Και επίσης, στη δεύτερη φάση του έργου θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και το καλοκαίρι οι εργασίες στο κτίριο στρατονισμού Α2, που βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του στρατοπέδου, του πρώην στρατοπέδου, το οποίο φυσικά θα χρειάζεται το νέο Δημαρχείο Παύλου Μελά και το Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού. Δύο έργα που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να σας πω ότι μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι δηλαδή να ολοκληρωθούν εντελώς και οι εργασίες στη δεύτερη φάση του έργου, οι επισκέπτες μπορούν να συνδυάζουν από σήμερα τις βόλτες τους στο πάρκο και να επισκέπτουν φυσικά το νέο Μουσείο Θεσσαλονικιών Μητρόπολης, το οποίο εγκαινιάστηκε πρόσφατα και στεγάζει μοναδικά αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές του Μετρό, παρουσία φυσικά και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Έγιναν τα εγγένεια του συγκεκριμένου μουσείου.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ευελίνα μου. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Την καλημέρα μου. Αυτά από την Ευελίνα την Κεχαγιά. Τώρα δεν μπορώ να μην κάνω το σχόλιο μου. Είμαι πολύ περήφανος ως Θεσσαλονικιός που στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά παρίσταται ο Υπουργός Επικρατείας κ. Σάκης Κέρτσος. Πολύ περήφανος. Τέτοια περηφάνεια πραγματικά δεν την αισθάνθηκα άλλη φορά. Τέλος πάντων, αν να μην γίνω κακός περαιτέρω, αρκετά έγινα κακός σήμερα. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στον κύριο Χρήστο Αντίνου, πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερίου Κορδελιού. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας, γιατί διαβάζω ότι έρχεται η τέταρτη λευκή νύχτα Ελευθερίου Κορδελιού αύριο Σάββατο με μεγάλη συναυλία της Φέης Ρουμπίνη. Θα υποδεχτεί άτομα κάθε ηλικίας, λοιπόν, στη Λευκή Νύχτα, την τέταρτη Λευκή Νύχτα, η οποία Λευκή Νύχτα θα γίνει καλοκαιράκι. Έτσι, και πρωτοτυπείο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού. Αλλά σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο, αν πάνε όλα καλά, γιατί τον είχαμε κλείσει μαζί του τη συνέντευξη, τον κύριο Χρήστο Αντίνου, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Ελευθερίου Κορδελιού, για να μας μιλήσει για αυτή την ενδιαφέρουσα όντως Λευκή Νύχτα αύριο Σάββατο στο Ελευθέριο Κορδελιό.

0: Λοιπόν, κύριε Αντίνου, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, δόξα τω Θεώ.
0: Για πέστε μας, τι είναι η Λευκή Νύχτα, η τέταρτη Λευκή Νύχτα Ελευθερίου Κορδελιού? Τι θα γίνει στην περιοχή σας?
1: Πριν 4 χρόνια ξεκινήσαμε εδώ στο Ελευθερίου Κορδελιού, διοργανώσαμε μια Λευκή Νύχτα, λόγω της επιτυχίας που είχε, την αυξητική του επιτυχία κάθε χρόνο, φτάσαμε στην τέταρτη Λευκή Νύχτα. Φέτος ευελπιστούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα εδώ στο Κορδελιό, με ανιματέρ, με ξυλοπόδαρους, με face painting, με τη Φέη Ρουμπίνη ως κεντρικό όνομα στην κεντρική σκηνή.
0: Ναι, μ' ακούτε?
1: Για, ναι.
0: Γιατί έγινε, γιατί έγινε μια διακοπή, ναι.
1: Ίσως δεν έχω καλό σήμα. Ταυτοχρόνως θα έχουμε χορευτικούς συλλόγους που θα χορέψουν στην πλατεία Ελευθερίας. Το βράδυ θα κλείσει με τη Φέη Ρουμπίνη το πρόγραμμα στην κεντρική πλατεία στον πεζοδρόμο του Κορδελιού. Όλο αυτό το πρόγραμμα.
0: Διαβάζω εδώ ότι θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από χορευτικά συγκροτήματα, street parties, τα παιδιά θα υπάρχουν ανιματέρ, ξυλοπόδαροι, διαδραστικά παιχνίδια, ναι, ναι. Ωραία πράγματα.
1: Ναι, ναι, ναι. Φέτος στοχεύσαμε, πέρσι είχαμε 42 πολιτιστικούς συλλόγους. Η αλλαγή φέτος που γίνεται, που αφαιρέσαμε μερικούς πολιτιστικούς συλλόγους, ήταν ο λόγος, στοχεύουμε πιο πολύ στο εμπορικό κομμάτι, δηλαδή κάνουμε και λαχιοφόρο αγορά, δίνοντας tickets στα μαγαζιά, για να υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο για το πολίτη, εκτός από τις εκπτώσεις, δηλαδή εκτός από τις προσφορές που θα κάνουν τα μαγαζιά, να υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο για να συμμετέχουν στη λαχιοφόρο αγορά. Οπότε στοχεύσαμε πιο πολύ στο εμπορικό κομμάτι φέτος, σαν εμπορικός σύλλογος.
0: Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, όλα να πάνε καλά, εύχομαι, στις εκδηλώσεις σας. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλούμε όλο τον κόσμο, ναι, καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει. Θα περάσει πολύ ωραία. Θα μπορέσει να ψωνείτε καταστήματα, γιατί θα έχουν καλές προσφορές. Είναι ευκαιρία για τον κόσμο και να διασκεδάσει, αλλά και να ψωνίσει.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μου.
1: Καλή συνέχεια σας εύχομαι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα αθλητικά μας. Είχαμε την αρχή του Μουντιάλ με 2 αποτελέσματα τα οποία είναι απολύτως φυσιολογικά. Ο Σάκης Ογκίνας είχε προβλέψει την νίκη του Μεξικού. Καλημέρα, Σάκη μου.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Άνετη νίκη του Μεξικού, έτσι?
2: Ναι. Νίκη Μεξικού κλασική, με αγκύρε, δηλαδή τσούκου τσούκου μπολ. Να πάρουμε το. Ακόμα θυμάσαι και στις πολύ μεγάλες φουρνιές ταλέντων του Μεξικού, πάντα έτσι έπαιζε το Μεξικό. Να πάρει τη νίκη 1-0, μισό 0. Το ίδιο έκανε και χθες. Παρότι έπαιζε η Νότιος Αφρική.
0: Με 9 παίκτες έκλεισε το παιχνίδι. 10 παίκτες, η δεύτερη αποβολή έγινε
2: στο
0: μετά το
2: 2-0. Κάτι. Και είχαν και αποδοκιμασίες στο γήπεδο, γιατί ουσιαστικά δεν επιτίθεταν το Μεξικό, ενώ η Νότιο Αφρική είναι και πολύ αδύναμη ομάδα. Την είδαμε, δηλαδή δεν έχει καμία τύχη.
0: Στο άλλο παιχνίδι είχαμε νίκη πιο δύσκολα.
2: Στο άλλο παιχνίδι είχε πει ο Κολιτσιδάκης θες ότι η Νότια Κορέα, λέει, θα είναι η έκπληξη. Την ήξερε το. Πράγματι, καταρχάς θα ήταν άδικο να μην κερδίσει η Νότια Κορέα.
0: Την έκανε Τσεχία, έτσι.
2: Ναι, 2-1. Την έκανε γιο-γιο. Κυριολεκτικά, δηλαδή, αν δει κάποιο τα highlights, γιατί 5 ώρα που να. Θες να δεις τον αγώνα?
0: Καλά δεν τον είδες τον αγώνα?
2: Όχι, τον είδα στις 7. Στις 7 τον είδα που ξύπνησα. Μόλις είχε τελειώσει. Και είχαν 15 ευκαιρίες οι Νοτιοκορεάτες. Σε αντίθεση
0: παίζουν πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα.
2: Πάρα πολύ, πολύ ομαδικά.
0: Ναι.
2: Δεν έβαλε το
0: γκολ. Μηχανάκια.
2: Μηχανάκια πραγματικά. Οι Τσέχοι έχουν ένα πρόβλημα λόγω ύψους. Και το γκολ με το οποίο προηγήθηκαν οι Τσέχοι ήρθε από κεφαλιά. Όπως επίσης πέτυχαν και ένα δεύτερο γκολ οι Τσέχοι, πάλι με κεφαλιά ακυρώθηκε για offside.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Το σημερινό, γιατί σήμερα έγινε το παιχνίδι το πρωί. Νότιας Κορέας Τσεχία, κατά την άποψή μου, είναι ο οδηγός για αυτά που θα δούμε με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θα έχουμε η Ευρώπη σε αυτό το Μουντιάλ. Σημείωσε το αυτό που σου λέω. Ναι. Παρά το γεγονός ότι εσύ έχεις την εκτίμηση ότι φαβορή είναι η Γαλλία, η Ισπανία κτλ. Θα έχουν πρόβλημα οι ευρωπαϊκές ομάδες. Σημείωσε το αυτό.
2: Αυτό μπορεί να συμβεί πράγματι και για έναν επιπλέον λόγο, Βασίλη. Δεν ξέρω αν τον συμπεριλαμβάνει στο σκεπτικό σου το γεγονός ότι οι Ισπανοί και οι Γάλλοι διεθνείς έχουν 60 παιχνίδια στα πόδια τους.
0: Ακριβώς.
2: Έχουν παίξει ευρωπαϊκές διοργανώσεις, play-off, αγώνες, πρωτάθλημα, κύπελλο κτλ. Ενώ οι υπόλοιπες χώρες, όντως οι διεθνείς των υπολείπων χωρών, έρχονται με 30-35 μάτς, περίπου τα μισά. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα συνεχίζεται, είχε και Σακύρα χθες η τελετή έναρξη, ήταν εντυπωσιακή στο Αζτέκα. Συνεχίζεται το μενού με τα υπόλοιπα παιχνίδια.
0: Τι παιχνίδια έχουμε σήμερα?
2: Ένα. Στις 10 Καναδάς Βοσνία.
0: Για πες μου λίγο τι προβλέπεις εκεί.
2: Εδώ κάνει, είναι ιστορική η πρόκληση για τον...
0: Νομίζω θα κερδίσει ο Καναδάς.
2: Καναδά, ο οποίος ποδοσφαιρικά δεν έχει κάνει τίποτα το ιδιαίτερο και τώρα του δίνεται ευκαιρία ως...
0: Έχει καλή ομάδα?
2: Όχι ιδιαίτερα.
0: Όχι ιδιαίτερα. Η Βοσνία είναι καλή ομάδα.
2: Ναι.
0: Άρα μπορεί και να μην κερδίσει ο Καναδάς. Είναι αμφίροπο παιχνίδι.
2: Δεν ξέρω, λίγο σπρώξιμο από τη διαιτησία, λόγω επειδή είναι οικοδεσπότης και τα λοιπά, ξέρεις, δεν είναι άγγελοι και στη FIFA. Είναι αμφίροπο το μάτς.
0: Είναι αμφίροπο. Όπως το μήπως πάμε για χ εκεί?
2: Είναι, θα είναι πραγματικά. Πάντως είναι πολύ μεγάλη ο συναγερμός, ο ξεσηκωμός στον Καναδά, γιατί για πρώτη φορά είναι οικοδεσπότης σε Μουντιάλ και του δίνεται ευκαιρία να προχωρήσει έστω κάποιο στον επόμενο γύρο. Και σήμερα 10 η ώρα Καναδάς Βοσνία, ξημερώματα Σαββάτου.
0: Τώρα 5 η ώρα πάλι.
2: 4 το πρωί.
0: 4, ναι.
2: Πιο άγρια ώρα τώρα, πιο βάρβαρη.
0: Ήπα... Μου θυμίζει στρατιωτικά νούμερα. Στο στρατό 2-4-4-6.
2: Σκοπιά.
0: Η Σκοπιά, η δύσκολη για μένα ήταν το 2-4. Σε αποδιοργάνωνε πλήρως. Το 4-6
2: ήταν
0: καλό νούμερο, διότι μετά ετοιμαζόσουν για το εγερτήριο και τα λοιπά. Ήτανε
2: πιο σου έκοβε νούμερο. Τον ύπνο το 2-4.
0: Το 2-4 ήταν πω, Θεέ μου, Θεέ μου.
2: Εμένα ήθελαν μία ώρα να με ξυπνήσουν. Η μισή Σκοπιά περνούσε έτσι.
0: 4 η ώρα λοιπόν τι θα έχουμε?
2: Είπα Παραγουάη, μπαίνει και ο άλλος οικοδεσπότης στην...
0: Και η Παραγουάη είναι καλή τους και ομάδα, έτσι.
2: Πάρα πολύ καλή. Οι ΗΠΑ έχουν φοβερές φιλοδοξίες, λόγω και του έτσι, Τραμπ τώρα, ένα εθνικό ντελίριο τους έχει πιάσει. Ως ομάδα όμως δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Και να σου πω τώρα το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, είπαμε σήμερα στις 10 Καναδάς Βοσνία, ξημερώματα Σαββάτου στις 4 είπα Παραγουάη, στις 10 Κατάρ Ελβετία και την Κυριακή μπαίνουν οι μεγάλες, οι μεγάλες δυνάμεις στο Μουντιάλ. Στη μία, θα το δούμε αυτό νομίζω, αντέχουμε, την Κυριακή στη μία το πρωί. Τώρα εδώ μπερδεύεσαι. Τι είναι μία το πρωί της Κυριακής προς Δευτέρα?
0: Ναι.
2: Προφανώς, θα μπερδευτούμε, θα τα έχουμε αυτά. Βραζιλία Μαρόκο στις 4 το πρωί. Αϊτή Σκωτία.
0: Ωραίο παιχνίδι και αυτό.
2: Στις 7 το πρωί της Δευτέρας πλέον, αν δεν κάνω λάθος. Αυστραλία Τουρκία.
0: Μπορώ να μην έρθω τη Δευτέρα να δω τους αγώνες και να κοιμηθώ μετά τις 7.
2: Έχει 5 μάτς. Στις 10 η δεύτερη μεγάλη ομάδα μπαίνει, Γερμανία Κουρασάο, και στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία. Δηλαδή...
0: Ωραία η αγώνες. Ξέρεις, αυτή η φάση είναι η πιο ωραία φάση, διότι είναι όλες οι ομάδες.
2: Ναι.
0: Παίζουν πολλά παιχνίδια. Είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια, αλλά τώρα οι ώρες είναι αυτές οι οποίες μας καλάνε το μενού. Αν ήταν τώρα σε ευρωπαϊκές συνθήκες, θα ξεκινούσαν στις 4 ώρα το μεσημέρι οι αγώνες, 3 η ώρα, και θα τελείωναν τα μεσάνυχτα.
2: Πάντως, Βασίλη, για να μην μπερδεύουμε τους φίλους ακροατές, αυτά τα 5 μάτς που προανέφερα είναι την Κυριακή. Στη 1 το πρωί ξεκινούν και τελειώνουν στις 11 το βράδυ. Ξεκινούν στις 1 το πρωί με το Βραζιλία-Μαρόκο και το 5ο μάτς είναι στις 11 το βράδυ της Κυριακής, Ολλανδία-Ιαπωνία. Λοιπόν, πέραν του Μουντιάλ τώρα, το οποίο βέβαια επικεντρώνει τα φώτα της δημοσιότητας όλου του πλανήτη. 6 δισεκατομμύρια μοναδικοί τηλεθεατές, δηλαδή 2 στις 3.
0: Διαβάζω εδώ, προτού μας πας στα επόμενα.
2: Ναι.
0: Ως παραπολιτικό ότι οι Κορεάτες δεν μπορούσαν να μπουν στο γήπεδο γιατί κουβαλούσαν τεκίλες και αναγκάστηκαν να τις πιούν μαζί με Μεξικάνους.
2: Οι Κορεάτες. Να πούμε ότι...
0: Με τεκίλες πήγαν στο γήπεδο.
2: Να πούμε ότι αυτοί είναι οι Νότιο Κορεάτες. Ναι. Όχι οι Βόρειο Κορεάτες του εκείνου του Κιμ με το παράξενο ηγέτη, τον ιδιόρυθμο που έχουν.
0: Ναι.
2: Εκείνοι δεν έχουν καλό ποδόσφαιρο. Παίζουν μεταξύ τους, κερδίζουν και χειροκροτεί ο ένας τον άλλον. Οι Νότιο Κορεάτες, οι οποίοι έχουν τη δυτική, έτσι, ανήκουν στο δυτικό μπλοκ, θα λέγαμε, σε εκείνη την πλευρά, άρα έχουν και όλα αυτά πλέον, και αλκοόλ και όλα τα υπόλοιπα, ό,τι έχει ο δυτικός κόσμος. Οι Μεξικάνοι, οι οποίοι είχαν χθες πολύ απαιτητικό κοινό πάντως, μπράβο. Ναι. Δηλαδή ακόμα και στο 2-0, όταν η ομάδα του Αγκύρε δεν έκανε επίθεση, αποδοκίμαζαν. Και να πάμε στα υπόλοιπα, αν δεν έχεις κάτι άλλο να πούμε για το Μουντιάλ, αν δεν θες κάτι άλλο να πούμε, Βασίλη, για το Μουντιάλ, το οποίο θα μας απασχολήσει μέχρι και τις 19 Ιουλίου, να πούμε ότι έχουμε 12 ομίλους. Οι δύο πρώτες κάθε ομίλου παίρνουν το εισιτήριο και οι 8 τρίτες καλύτερες κάθε ομίλου, για να συγκροτήσουν πλέον το γκρουπ των 32. Από εκεί και πέρα τα παιχνίδια είναι μονά. Από τους 32 είναι νοκάουτ.
0: Έχουμε δρόμο ακόμα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Θέμα Λουτσέσκου. Τι νεότερα έχεις?
2: Τα νεότερα είναι ότι δεν υπάρχουν νεότερα.
0: Χθες κυκλοφόρησε κάποια στιγμή το απόγευμα η είδηση ότι θα μείνει ο Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, είδες τώρα εγώ.
0: Από πού προέκυψε αυτό?
2: Είμαι
0: καταρχάς
2: πολύ επιφυλακτικός όλες αυτές τις μέρες που συζητάμε. Είμαι πολύ επιφυλακτικός σε αυτά που λέω. Και θα το πω και σήμερα. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική εξέλιξη. Υπάρχει βέβαια μία. Ξέρω εγώ, οι συγκλίνουσες πληροφορίες και η τάση δείχνει ότι φεύγει. Όμως ακόμα.
0: Υπάρχει δήλωση Λουτσέσκου που λέει ότι έχω ένα χρόνο συμβόλαιο και θα το τιμήσω.
2: Το περιβάλλον του.
0: Το περιβάλλον του λέει τέτοιο πράγμα, έτσι.
2: Ναι, ότι εγώ δεν φεύγω.
0: Το είχε ξέρεις, πει. Ξέρεις τι αντιλαμβάνομαι?
2: Ναι. Ότι υπάρχει παιχνίδι τακτικής.
0: Υπάρχει παιχνίδι τακτικής. Ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να τελειώνει με τον Λουτσέσκου. Και ο Λουτσέσκου θέλει να τελειώνει με τον ΠΑΟΚ, αλλά χωρίς να
2: πάρει ο ΠΑΟΚ τα 4 εκατομμύρια.
0: Τα 4 εκατομμύρια της Ρήτρας.
2: Γιατί είναι θυγμένος από τον τρόπο αντιμετώπισης.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω.
2: Επίσης, θα σου πω μια πληροφορία που έχω. Δεν ξέρω αν είναι παλιθευτή βέβαια. Γιατί τώρα εδώ γίνεται ένας καταιγισμός. Όλοι κάνουν τους προφήτες. Δεν θέλω να κάνω τον προφήτη. Ό,τι έμαθα. Ότι σήμερα είναι πολύ πιθανό να τελειώσει το ζήτημα. Δηλαδή να ανακοινωθεί ο καινούριος προπονητής και η αποχώρηση του Λουτσέσκου, ή να γίνει η έκπληξη και να παραμείνει ο Λουτσέσκου.
0: Πάντως πρέπει το θέμα να τελειώνει το ταχύτερο δυνατό.
2: Καλά, εννοείται.
0: Δεν το συζητάμε. Ειδικά στην περίπτωση που έρθει νέος προπονητής. Δεν μπορεί δηλαδή.
2: Αρκεί να μην γίνει αυτό, Βασίλη, να είμαστε εδώ την άλλη Παρασκευή να συζητάμε και να λέμε πάλι τα ίδια. Γιατί την άλλη Δευτέρα, 22 του μήνα, όχι αυτή τη Δευτέρα, την άλλη, είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση. Τότε θα υπάρχει σίγουρα άλλος. Θα υπάρχει προπονητής, σε πάση περιπτώσει. Ο παλιός, ο νέος, δεν ξέρουμε.
0: Μεταγραφικά κινείται κάτι?
2: Ούτε μεταγραφικά.
0: Απόλυτη σιωπή.
2: Απόλυτη σιωπή.
0: Λοιπόν,
2: μιλάμε για τον ΠΑΟ και τον Άρη. Η υπόθεση Γιαννούλη, ενώ αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός. Θυμάσαι, λέγαμε πριν 2-3 μέρες ότι πρώτα.
0: Ο Ολυμπιακός έχει αποσύρθει τελικά.
2: Αποσύρθηκε για ποιο λόγο? Όχι εξαιτίας της πρότασης του ΠΑΟΚ 3 εκατομμύρια συν 1, 4, γιατί ο Ολυμπιακός ικανοποιούσε απολύτως.
0: 5 εκατομμύρια έδινε.
2: Επειδή ο Γιαννούλης ζήτησε επιπλέον χρόνο από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πήγε, συμφώνησε με την Augsburg. Τα βρίσκουμε και τα λοιπά. Έλα να τα βρούμε και μαζί. Κάναν μία συζήτηση με τον Γιαννούλη και ο Γιαννούλης ζήτησε χρόνο για να απαντήσει. Εκνευρίστηκε ο Ολυμπιακός, αυτό λέει η πλευρά του Ολυμπιακού.
0: Είναι εμφανές ότι ο παίκτης θέλει να έρθει στον ΠΑΟΚ.
2: Αυτό είναι εμφανές.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Επίσης είναι εμφανές ότι ο ΠΑΟΚ χρησιμοποιεί ως σύμμαχο, ως όχημα τον παίκτη.
0: Για να γλιτώσει κάποια χρήματα,
2: ναι,
0: γιατί θέλει να ο παίκτης να έρθει στον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και να πούμε και το μεγάλο πέμπτο αυριανό παιχνίδι που θα κρίνει τον πρωταθλητή στο μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ναι, και ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις μεταγραφές, πήρε και τον Γκρέι από την ΑΕΚ χθες. Ο Τρινκέρι ήρθε, έδωσε την πρώτη του συνέντευξη και φαίνεται ότι είναι έτσι πολύ φιλόδοξος και τα λοιπά για την νέα χρονιά. Ο Άρης έρχεται αύριο, όχι αύριο, συγγνώμη, την Κυριακή ο Σπανούλης 7 η ώρα στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θα έχει υποδοχή χιλιάδες κόσμου και τα λοιπά.
0: Θα γίνει χαμός.
2: Θα θυμηθούμε παλιές εποχές. Και τη Δευτέρα στις 12 στο Παλέ θα παρουσιαστεί ο Σπανούλης μαζί με την διοίκηση του κυρίου Σιάο. Ο Άρης δεν έχει κινηθεί με τα γραφικά ακόμα, αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχουν ζυμώσεις και κινητικότητα σε αυτό το επίπεδο, γιατί φαντάζομαι ο Σπανούλης δεν ήρθε, ας πούμε, εδώ για να κάνει διακοπές. Θα ήρθε σε μια ομάδα που θα έχει μπάτζετ τουλάχιστον 10 εκατομμύρια σύν, όπως θα έχει και ο ΠΑΟΚ για τη νέα χρονιά.
0: Λοιπόν, όλα αυτά θα αποτελέσουν το κυρίως μενού της εκπομπής σου, η οποία ακολουθεί με το δελτίο ειδήσεων. Έτσι, καλή εκπομπή, Σάκη μου.
2: Ευχαριστώ
0: πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή θέαση σε όλους τους αγώνες του Μουντιάλ. και θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγο πριν από τις 12 και πάλι εδώ στο στούντιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Μετά τις ειδήσεις στις 12 ακολουθεί η εκπομπή του Σάκη Γκίνα, στη συνέχεια η εκπομπή του Πόλη Μαυρόπουλου, στη συνέχεια το μεγάλο δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στη συνέχεια η Παλμύρα Ασλάνογλου, στη συνέχεια η Δέσποινα Αυγερίδου, η Μέρη Λεριά και η Αριστεία Κοντόζογλου. Φουλ πρόγραμμα, καλοκαιρινό πρόγραμμα, όλη η δημοσιογράφη και παραγωγή του FM 100 του ραδιοφώνου μας στις επάλξεις. Σας ευχαριστώ που και σήμερα επιλέξατε τις θέσεις και απόψεις για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι και όλες καλά, να έχουμε υγεία. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 10. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Για σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, κάνουν λόγο τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις Τραμπ περί επίτευξης συμφωνίας και οριστικοποίησης των λεπτομεριών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στο σχέδιο περιλαμβάνεται άρση των κυρώσεων, απόσυρση των Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων σε περιοχές γύρω από το Ιράν και τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίζονται σε μισή ώρα τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά το μήνυμα σχηματισμό και την κάλυψη των κενών στο κυβερνητικό σχήμα. Ανοίγει και επισήμως τις πύλες του για τους κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Πρόκειται για έναν χώρο 340 στρεμάτων που εγκαινιάζεται αυτή την ώρα και αποδίδεται στο κοινό πανηγυρικά με ένα τριήμερο εκδηλώσεων, συναυλιών και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Την ηχθιόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, τη μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα, επισκέφθηκε τα ξημερώματα ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συναντήθηκε με αλλοίς και εμπόρους και μεταξύ άλλων δεσμεύτηκε να θέσει σε προτεραιότητα το αίτημά τους για καταβολή αποζημίωσης αναφορικά με τις αυξήσεις στο πετρέλαιο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 18:30 θα βρεθεί στα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας που διοργανώνει φωτογραφική λέσχη όψης εντός του χώρου του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Στις 7 το απόγευμα θα παραστεί στην εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους 101 εκτελεστέντες αντιστασιακούς της περιόδου της γερμανικής κατοχής που έχασαν τη ζωή τους στο ιστορικό στρατόπεδο. Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία της συντρόφου του και του γιού της στο Λόγκο Αιγείου. Η αστυνομική έρευνα εστιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε οικονομικές διαφορές που φέρεται να είχε με τη σύντροφό του, αλλά και σε προβλήματα στη μεταξύ του σχέση. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
10: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
11: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
12: Τικ τακ, τικ τακ.
13: Μεσημέρι στην πόλη.
14: Μπλα μπλα.
15: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε απόγευμα στις 5.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

ορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνα. Στην ηχοληψία βρίσκεται ο Σάβας Αμοριανός. Όχι, λάθος, ο Γιώργος Μάγκος. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου ξεκίνησε χθες στα γήπεδα του Μεξικού, στην πόλη του Μεξικού, εκεί όπου το Μεξικό κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι τη Νότια Αφρική του πρώτου ομίλου με 2-0, με γκολ του Κινιόνε στο 9 και του Χιμένες στο 67, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Βραζιλιάνος διαιτητής απέβαλε 3 ποδοσφαιριστές, 2 Νότιο-Αφρικανούς και έναν Μεξικανό. Στο άλλο παιχνίδι του πρώτου ομίλου και ουσιαστικά στο δεύτερο παιχνίδι του Μουντιάλ, η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία με γκολ του Χουάνκ στο 67 και του Χιονγκιού στο 80. Η Τσεχία η οποία είχε προηγηθεί με γκολ του Κρέιτσι στο 59. Μαγική εικόνα το σκορ, οι Νότιο Κορεάτες θα έπρεπε να κερδίσουν με πολύ περισσότερα γκολ.

Σήμερα στις 10 το βράδυ θα γίνει το παιχνίδι Καναδάς-Βοσνία και αύριο 4 η ώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου ΗΠΑ Παραγουάη, στις 10 Κατάρ-Ελβετία. Την Κυριακή το μενού περιλαμβάνει 4 μάτς, τα 2 εκ των οποίων γίνονται τις πρώτες πρωινές ώρες. Τη μία τα ξημερώματα της Κυριακής Βραζιλία-Μαρόκο, μπαίνουν και οι μεγάλες δυνάμεις πλέον στο Μουντιάλ. Στις 4 το πρωί Αϊτή-Σκωτία, στις 7 Αυστραλία, στις 7 το πρωί, πιο λογική ώρα για εμάς τους Ευρωπαίους, Αυστραλία-Τουρκία, στις 10 το βράδυ Γερμανία-Κουρασάο και στις 11 Ολλανδία-Ιαπωνία.

0: Καθημερινά φιλοξενούμε στην εκπομπή και αυτό θα κάνουμε μέχρι και το τέλος του Μουντιάλ και στη συνέχεια βέβαια φιλοξενούμε ανθρώπους του ποδοσφαίρου που έχουν γράψει ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους και στην εθνική ομάδα. Ξεκινήσαμε με την φουρνιά των Ελλήνων ποδοσφαιριστών που συμμετείχε στο πρώτο Μουντιάλ της εθνικής ομάδας το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά σύμπτωση και πάλι. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην, και πολλά τα παιχνίδια, στην γενιά που εκπροσώπησε τα ελληνικά χρώματα στο Μουντιάλ του 2010 και προς το τέλος θα πάμε και στη γενιά που εκπροσώπησε την εθνική ομάδα στο Μουντιάλ του 2014 που ήταν και το τελευταίο από τα τρία Μουντιάλ στα οποία η εθνική μας ομάδα πήρε μέρος. Εμείς παραμένουμε στο ιστορικό Μουντιάλ του 1994 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τον Νίκο Μαχλά, τον Αλέξη Αλεξίου και τον Θανάση Κολιτσιδάκη θα πάμε σε μια άλλη μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, το Στράτο Αποστολάκη. Κύριε Αποστολάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Με πολύ μεγάλη καριέρα και στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ομάδα, 96 μάτς συνολικά, παραλίγο 100, είστε στην πρώτη δεκάδα συμμετοχών, των παιχτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα και βέβαια ζήσατε, παίξατε στα δύο από τα τρία παιχνίδια εκεί του ιστορικού Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα διεξαχθεί και φέτος, κύριε Αποστολάκη, το μεγαλύτερο μέρος των αγώνων, περίπου το 80% των παιχνιδιών θα γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλουμε να ξεκινήσουμε με αυτό, να μας μεταφέρετε την εμπειρία σας τότε και το πόσο την εμπειρία σας καταρχάς και το πόσο δύσκολο είναι για ένα ποδοσφαιριστή να παίζει σε αυτές τις ειδικές συνθήκες, τις κλιματολογικές εννοώ, που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι εμείς ήμασταν τυχεροί γιατί ήμασταν η γενιά η οποία το 1994 που προκριθήκαμε για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Πολύ τυχεροί, πολύ χαρούμενοι, πολύ είμαι ευτυχισμένοι που μπορέσαμε και προκριθήκαμε στην τελική φάση και ήμασταν ταυτόχρονα και άτυχοι γιατί είναι δύο τα τεινά εκεί ότι δεν είχαμε καλή παρουσία, δηλαδή να έχουμε συνδυάσει μια παρουσία αγωνιστική με καλά αποτελέσματα και την πρώτη μας συμμετοχή σε ένα Μουντιάλ να έχουμε μια καλή εικόνα στην παρουσία της εθνικής ομάδας. Το δεύτερο θα έλεγα ότι είναι αρνητικό, είναι ότι είναι σε μια χώρα η οποία κλιματολογικά αναγκαζόμασταν, δηλαδή για τις συνθήκες εννοώ τις κλιματολογικές, να παίζουμε 12 η ώρα το μεσημέρι με τρομακτική υγρασία, με τρομερή ζέστη και δεν είναι μόνο αυτό καθ' αυτό το αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή τις μέρες, τα τρία μάτς των αγώνων, τα δύο που παίξαμε εμείς το μεσημέρι και ένα παίξαμε ήταν βραδινό, αλλά το σημαντικό ήταν ότι αναγκαζόμασταν να κάνουμε και προπονήσεις για να συνηθίσουμε αυτές τις συνθήκες όλο το διάστημα και μας ήταν και μακρύ το διάστημα το οποίο αναγκαστήκαμε να πάμε στην Αμερική και θεωρώ ότι δεν ήταν ποδοσφαιρικά μια χώρα η οποία σου παρέχει έτσι, έχει πολύ μέσα της το DNA το ποδοσφαιρικό και την αντιμετώπιση την ποδοσφαιρική, ξέρετε, ιστορικά να έχει να έχουν μια εμπειρία οι άνθρωποι εκεί με αγώνες ποδοσφαίρου. Αυτό ήταν λίγο δύσκολο για μας και πιστεύω ότι έπαιξε και αυτό το ρόλο του στο να μην έχουμε και καλή παρουσία.
0: Τα ίδια κλιματολογικά δεδομένα ισχύουν και πάνω κάτω και για το φετινό Μουντιάλ που διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, άρα ούτως ή άλλως οι ίδιες ώρες επίσης περίπου, άρα ούτως ή άλλως για τους Ευρωπαίους θα είναι μια δύσκολη συνθήκη αυτή, κύριε Αποστόλη.
1: Δοκιμασία ακριβώς, θεωρώ, και για τους ποδοσφαιριστές που αναγκάζονται να παίξουν, ας πούμε, τα παιδιά σε αυτές εδώ τις συνθήκες, αλλά περισσότερο θεωρώ και για τον κόσμο, το οποίο τώρα η Ευρώπη έχει, η ποδοσφαιρική Ευρώπη έχει ταυτίσει έτσι το Μουντιάλ με αγώνες συνεχόμενους το απόγευμα, τη βραδινή και μετά το απόγευμα, δηλαδή το βραδάκι, ας πούμε, και αργά το βράδυ, που βλέπαμε, ας πούμε, σε μια ευρωπαϊκή χώρα λόγω των ορών, και να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια. Τώρα καταλαβαίνετε ότι τα μάτς θα είναι αργά τη νύχτα. Σπάνια, ας πούμε, για μας τους Ευρωπαίους εδώ είναι λίγο δύσκολο όταν είναι και εργάσιμες ημέρες. Θεωρώ όμως ότι αυτό θα ήταν πολύ καλύτερο το Μουντιάλ, επειδή οι άνθρωποι είναι οργανωτικοί εκεί, οι Αμερικάνοι είναι σε μια τεράστια χώρα με πάρα πολύ έτσι στοιχείο λατινοαμερικάνικο και ευρωπαϊκό που τους αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Θα ήταν πολύ καλύτερο κάτι αντίστοιχο να γινόταν όπως έγινε στο Κατάρ, δηλαδή να γίνει το χειμώνα. Για μένα είναι πολύ καλύτερη αυτή εδώ η χρονολογικά να μπορεί να συμβεί για τις συνθήκες τα παιχνίδια, δηλαδή την περίοδο του χειμώνα, και είναι και σε πολύ καλύτερη αγωνιστική κατάσταση οι παίχτες που μπορούν να αποδώσουν στο maximum των δυνατοτήτων.
0: Και αυτό αποδείχθηκε και στο Κατάρ. Θέλουμε να μείνουμε, κύριε Αποστολάκη, για λίγο ακόμα και μετά θα πάμε και τώρα στην επικαιρότητα και στα μάτς που έγιναν χθες, σε εκείνη και σε αυτά που έπονται, βέβαια, να μας κάνετε και τις δικές σας προβλέψεις σε εκείνη την ιστορική αποστολή, η οποία δεν στέφτηκε με επιτυχία, αλλά αυτό δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, ήταν η πρώτη εμπειρία. Θέλουμε να μας πείτε την εμπειρία σας, αν πέσατε κατά διάρκεια του αγώνα, γιατί παίξατε στο μάτς με την Αργεντινή, αν πέσατε πάνω στον Μπατιστούτα, στον Μαραντόνα, στον Κανίγια, πέσατε καθόλου, είχατε αυτή την ατυχία?
1: Όχι, ατυχία δεν είναι να πέσεις πάνω στον Μαραντόνα. Βέβαια έπαιξα αντίπαλο με τον Μαραντόνα. Εγώ βέβαια έπαιξα με τεράστιους ποδοσφαιριστές στην καριέρα μου σαν αντιπάλους. Θεωρώ ότι όμως ότι είναι ευχής έργο όταν παίζεις τέτοιου υψηλού επίπεδου παιχνίδια, και επειδή έπαιξαν 2,90 λεπτά και με αυτή τη φοβερή φουρνιά
0: της Βουλγαρίας,
1: και με τη Βουλγαρία, η οποία πάλι ήταν μια φοβερή φουρνιά αυτή, με Στοίτσκοφ, Μπαλάκοφ, Κωνσταντίνοφ και ούτω καθεξ, Λέτσκοφ, θεωρώ ότι είναι όταν πας να αντιμετωπίσεις τέτοια παιχνίδια, είναι 100% ότι το επίπεδο του ποδοσφαίρου εκεί είναι πάρα πολύ υψηλό, και το ατομικό επίπεδο των παικτών εκεί ιδιαίτερα υψηλό, και θεωρώ ότι όποιος έχει αυτή εδώ την μεγάλη ικανοποίηση για να συμμετέχει σε μια τέτοια τελική φάση, είναι σίγουρο ότι θα αντιμετωπίσει, θα έχει τέτοιες παραστάσεις από τεράστιες ποδοσφαιριστές και στις μονομαχίες, όπως είπατε, αλλά πολύ περισσότερο να έχεις απέναντί σου τώρα όπως λες, τον Μπατιστούτα, τον Μαραντόνα,
0: τον Κανίγια.
1: Το Σιμεώνε, τον Κανίγια και ούτω καθεξής. Θεωρώ όμως ότι είναι μία πρώτη τάξη ευκαιρία και για την εθνική μας ομάδα, επειδή έχει απλουστευτεί πάρα πολύ η διαδικασία της πρόκρισης. Είναι πολύ κρίμα που μεγαλώνει σιγά σιγά ο αριθμός των ομάδων που μετέχουν σε αυτό στα παγκόσμια κύπελα, πρέπει υποχρεωτικά η εθνική μας ομάδα να οργανωθεί σωστά για να είναι στις επόμενες φάσεις, να είναι κοντά σε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις.
0: Μάλιστα. Θυμάστε, σας έκανε κάτι εντύπωση από τις κινήσεις σε εκείνο το παιχνίδι του Μπατιστούτα ή του Μαραντόνα?
1: Όλα μας κάνει.
0: Όλα. Και το ατυχία το είπα χιουμοριστικά,
1: σημαντικό,
0: βέβαια, προηγουμένως.
1: Σημαντικό, ξέρετε ποιο ήταν, ότι μόλις είδαμε ότι έχασε το ενδιαφέρον το αγωνιστικό, προσπαθούσαμε μετά να δούμε ποιος από όλους θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη φανέλα, να την έχουμε ενθύμιο για αυτόν τον ποδοσφαιριστό. Αλλά σας λέω ότι όπως και εγώ είχα αυτή τη χαρά ή να παίξω στο ημιτελικό Champions League με τον Παναθηναϊκό, έτσι και τώρα και στην εθνική ομάδα, είναι για τον ποδοσφαιριστή, είναι η ύψιστη, ας πούμε έτσι, ικανοποίηση και χαρά να μπορεί να συμμετέχει σε τέτοιου είδους διοργανώσεις, γιατί τα ωφέλη είναι πάρα πολλά, και το σημαντικότερο ωφέλη, όχι μόνο οικονομικά και τα κίνητρα, είναι ότι έχεις μετά να θυμάσαι, έχεις να λες, βλέπεις ότι τα παιχνίδια αυτά που σταματούν οι πόλεμοι για να δουν παγκόσμιο κύπελο, φανταστείτε ότι όλη η ανθρωπότητα είναι καρφωμένη στο να δει αυτά εδώ τα παιχνίδια. Και σας λέω ότι αν υπήρχε, όπως ήταν τα παιδιά που συμμετείχαν, ας πούμε, στη Βραζιλία ή, ξέρω εγώ, ένα παγκόσμιο κύπλο στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία και ούτω καθεξής, φανταστείτε πόσο πιο έντονα ενδιαφέρον είναι σε ποδοσφαιρικές έτσι χώρες και σε ποδοσφαιρικά γήπεδα, τα οποία έχουν φυσικά οργανωτικά πάρα πολύ καλύτερη έτσι υποδομή για να μπορεί να γίνουν τελικές φάσεις και τόσο μεγάλα παιχνίδια.
0: Εσείς πήρατε κάποια φανέλα από εκείνο το παιχνίδι?
1: Πώς δεν έχω πάρει, έχω πάρει, ναι.
0: Ποιο?
1: Νομίζω του Τσαμότ, ήταν αριστερό μπακ που έπαιζε στην Πάρμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Χωσέ Τσαμότ, βέβαια. Του Τσαμότ πήρατε. Άλλοι τυχεροί θα πήραν του Μαραντόνα και του Μπατιστού.
1: Δυστυχώς του Μαραντόνα δεν την πήρε ποδοσφαιριστής, γιατί είχαμε τον γιατρό,
0: ναι,
1: ο οποίος ήταν, ήξερε Ιταλικά, πήγε, σπούδαζε στην Νάπολη. Με το που τελειώνει το παιχνίδι, μπαίνει ο γιατρός μέσα, πάει κοντά, κάτι του λέει του Μαραντόνα και του βγάζει τη φανέλα.
0: Πάει.
1: Και του τη δίνει.
0: Τελείωσε.
1: Βέβαια είχαν φροντίσει πριν ο coach και τον είχε εκνευρίσει πάρα πολύ τον Μαραντόνα και έβγαζε ένα μένος απέναντι σε εμάς και στην ομάδα.
0: Ποιος coach?
1: Ο Παραγούλιας.
0: Πώς τον είχε εκνευρίσει?
1: Όχι, στην συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε μιλήσει υποτιμητικά για τον Μαραντόνα προφανώς για να εξυψώσει εμάς.
0: Mm-hmm.
1: Και θεωρώ ότι αυτό έπαιξε το ρόλο του που είχε αυτή την αντίδραση με τα γουρλωμένα μάτια ο Μαραντόνα και ούτω καθεξής.
0: Τι είχε πει ο συγχωρεμένος ο αείμνηστος?
1: Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Αλλά κάτι είχε πει για τον Μαραντόνα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπάς περιπτώσει, και ήταν και γνωστή ιστορία τότε του ντοπαρίσματος του,
1: ναι,
0: Μαραντόνα.
1: Στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
0: Στο συγκεκριμένο μάτς. Και πάμε τώρα στο σήμερα. Είδατε το χθεσινό παιχνίδι Μεξικό?
1: Το είδα.
0: Ποια είναι τα συμπεράσματά σας?
1: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι το Μουντιάλ δεν έχει αρχίσει ακόμα. Το Μουντιάλ θα αρχίσει στη φάση των 32 και μετά θα έχει το ενδιαφέρον. Απλώς είχε το ενδιαφέρον ότι ξεκίνησε, ήμασταν εκεί, να είμαστε καλά, θυμόμαστε, εγώ θυμάμαι από το παγκόσμιο κύπελο τώρα της Αργεντινής το 78,
0: mm-hmm,
1: και μετά, από εκεί και μετά άρχισα όλα να τα θυμάμαι από εκεί και έπειτα, αλλά κάθε εναρκτήριο παιχνίδι νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον, γιατί ξεκινάει μια οδύσσια έτσι αγωνιστική, ποδοσφαιρική, και που πάντα θα θυμόμαστε ότι το πρώτο μάτς, ξέρω εγώ, όταν έγινε στην Ισπανία, όταν έγινε στη Γερμανία, όταν έγινε στην Ιαπωνία και στην Κορέα και ούτω καθεξής στην Νότια Αφρική. Και νομίζω ότι αυτά είναι χαρακτηριστικά παιχνίδια τα πρώτα μάτς, και ο τελικός μετά είναι αυτός ο οποίος, όταν πλησιάζουμε δηλαδή και ξεκαθαρίζουν οι ομάδες και μένουν, ξέρω εγώ, οι 8, από εκεί και μετά που αποκτάει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Ναι, εντάξει, ήταν ένα μάτς όμως νομίζω με αναμενόμενη εξέλιξη, δηλαδή είχαμε τη γνωστή ομάδα του Αγκύρε, μια ομάδα με τσούκου τσούκου μπολ, να πάρουμε διετινή, και αυτό κάνει το Μεξικό συνήθως, και απέναντί του μια πολύ αδύναμη ομάδα η Νοτιοαφρικανή.
1: Ναι, νομίζω θα έχει και άλλες αδύναμες, θα έχει τέτοιες ομάδες στη συνέχεια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα έχει, βλέπουμε ότι μετά από τις 48 ομάδες, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα υπάρχουν και τέτοιες χώρες, ξέρω εγώ, υπερβολικά αδύναμες, οι οποίες θα τις δούμε και στη συνέχεια, και σας λέω το σημαντικότερο απ' όλα είναι αυτό που πηγαίνουν, είναι η κατάλληλη προετοιμασία για να πας να αντιμετωπίσεις τέτοιες συνθήκες.
0: Mm-hmm. Σας γέμισε το μάτσι το Μεξικό, μπορεί να προχωρήσει, λέτε?
1: Α, δεν το γνωρίζω αυτό.
0: Ναι. Από το πρώτο μάτς, λέω, πώς το είδατε?
1: Εντάξει, το είδα, είχε καλύτερη εικόνα, ο αντίπαλος ήταν πολύ αδύναμος, αλλά δεν ξέρω, δεν έχω δει και τις άλλες ομάδες να δω πού μπορεί να φτάσει ο καθένας, mm-hmm, και ποιο θα είναι το επίπεδο το αγωνιστικό του Μουντιάλ. Mm.
0: Το άλλο μάτς φαντάζομαι δεν το είδατε, θα κοιμόσασταν.
1: Θα με φωνάξετε, εννοείται. θα με φωνάξετε προς το τέλος να έχω μια ολοκληρωμένη
0: εικόνα. Το υποσχόμαστε και θα είναι μεγάλη μας χαρά. Το άλλο μάτς δεν το είδατε, όπως δεν το είδε και το 99%, γιατί ήταν 5 ώρα Ελλάδος. Είναι ότι ο Κορεάτης όμως, από τα highlights που είδαμε περισσότεροι, τους έκανα γιογιό τους Τσέχους. Δηλαδή είναι μαγική εικόνα το 2-1. Και εδώ αναδεικνύονται αναδυόμενες δυνάμεις στο ποδόσφαιρο, όπως η Νότια Κορέα, κύριε Αποστολάκη. Ο συμπαίκτης σας, ο Θανάσης ο Κολιτσιδάκης, χθες το είχε προβλέψει. Μου λέει, η Νότια Κορέα θα κερδίσει άνετα την την Τσεχία, γιατί είναι, έχει παίχτες, ξέρω εγώ, παίζουν Ευρώπη. Αλλά πείτε μας κι εσείς, γιατί ξεκινήσατε.
1: Έχουν μια οργάνωση τρομακτική, σαν χώρα είναι. Είναι οργανωμένες χώρες αυτή η Νότια Κορέα σε όλα τα επίπεδα. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρει το μοντέλο, ας πούμε, το ευρωπαϊκό, προσέχουν πάρα πολύ, επειδή τους έχω αντιμετωπίσει με την εθνική ομάδα των Ελπίδων την Νότια Κορέα. Βλέπουμε ότι μετά τους έχει αντιμετωπίσει η εθνική μας ομάδα. Mm-hmm. Είναι χώρες οι οποίες δουλεύουν σοβαρά και είναι και σοβαροί λαοί με κουλτούρα και νοοτροπία. Άραγε από εκεί και μετά, όταν δουλεύουν σωστά σε μικρές ηλικίες, δεν έχουν το ταλέντο το οποίο μπορεί να έχουν οι Ευρωπαίοι, αλλά αυτοί όμως έχουν αυτό εδώ όλο το συνολικό κομμάτι, το ομαδικό παιχνίδι που παίζουν όλοι, τρέχουν όλοι, θα τα δώσουν όλοι μέχρι τελικής πτώσεως. Αυτό τους χαρακτηρίζει σαν λαό που είναι οργανωμένες κοινωνίες και νομίζω ότι αυτό το μεταφέρουν και μέσα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα. Και πράγματι η Νότια Κορέα φαίνεται ότι θα είναι από τις ομάδες που ίσως ξεχωρίσουν φέτος. Τι βλέπετε τώρα εσείς, τι από τις μεγάλες δυνάμεις που λέμε του ποδοσφαίρου, ποια είναι η αίσθησή σας?
1: Εγώ επειδή είμαι λάτρης της Ιταλίας, ναι. Ήταν η Ιταλία αυτή που υποστήριζα από ανέκαθεν και δεν συμμετέχει τις τρεις τελευταίες διοργανώσεις, και είμαι στενοχωρημένος γι' αυτό, γιατί μια τόσο μεγάλη, τόσο όμορφη, τόσο παραδοσιακή χώρα όπως είναι η Ιταλία, από εκεί και μετά είμαι κάτι ευρωπαϊκό. Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα η οποία μπορεί να κάνει πράγματα, γιατί έχει αστήρευτο ταλέντο και το δικαιούνται γιατί δουλεύουν σε αυτά τα κομμάτια, είναι η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Αγγλία. Μία από αυτές τις ομάδες θεωρώ ότι θα είναι από τα φαβορί, θα πάνε πάρα πολύ ψηλά μέχρι το τέλος της διοργάνωσης.
0: Εκτός Γαλλία λέτε, δεν την συμπεριλαμβάνετε?
1: Και τη Γαλλία, αλλά απλώς θεωρώ ότι η Γαλλία είναι ή του ύψους ή του βάθους. Δηλαδή είδαμε ότι έφτασε στο τελικό στο Κατάρ. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Δουλεύουν πολύ καλά στις μικρές εθνικές ομάδες, δηλαδή στις υποδομές τους. Οι Γάλλοι ποδοσφαιριστές είναι πολύ, παίζουν σε όλες τα μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης. Και η Γαλλία θεωρώ, απλώς εγώ πιστεύω ότι φαβορεί για αυτό το Μουντιάλ. Παίζω πρώτη ομάδα την Ισπανία.
0: Μάλιστα. Και κλείνουμε, κύριε Αποστολάκη, με την εθνική ομάδα της Ελλάδας με την οποία ξεκινήσαμε. Yeah. Και το εσωτερικό μέτωπο εδώ. Υπάρχει ταλέντο, φαίνεται. Οι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη, τι χρειάζεται να γίνει από εδώ και πέρα, τι προσδοκάτε από την εθνική ομάδα?
1: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι ταλέντο είναι καλύτερα να μην υπήρχε τόσο μεγάλο ταλέντο, απλώς να υπήρχε μια ομάδα. Εμείς δεν μπορούμε να κοντράρουμε σε ταλέντο, αυτό που είπα πριν, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και ούτω καθεξής. Εμείς πρέπει να έχουμε μια ομάδα η οποία απέναντι στα ταλέντα αυτών των χωρών να αντιπαραθέσουμε άλλα πράγματα για να μπορούμε να τους κερδίσουμε. Άρα και λοιπόν, για να πηγαίνουμε σε μεγάλες διοργανώσεις, πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε, πώς θα εξισορροπήσουμε τις αδυναμίες μας για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε τέτοιες διοργανώσεις. Μόνο από το ταλέντο, όπως είπατε, που υπάρχει μια ζωή, υπήρχε στους Έλληνες, αλλά εμείς δεν πρέπει να είναι πρωτεύοντο ταλέντο. Πρέπει να φτιάξουμε και άλλα πράγματα για να μπορούμε να πάμε. Δηλαδή, όταν μείναμε έξω από τη Γεωργία, δηλαδή δεν χρειάζεται και το ταλέντο μόνο για να κερδίσει τη Γεωργία. Θέλει και άλλα πράγματα, γιατί είναι μια υποδιέστερη ομάδα χώρα από εμάς και πρέπει να μπορούμε αυτές τις ομάδες, αυτές τις χώρες πρέπει να τις κερδίζουμε για να μπορούμε να φτάσουμε κάποια στιγμή να μπορούμε να κοντράρουμε την Ισπανία και τη Γαλλία και την Αγγλία. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πρέπει να βάλουμε και άλλα, να συνδυάσουμε και άλλα πράγματα στο παιχνίδι μας και στην οργάνωσή μας.
0: Δώσατε την...
1: Δηλαδή ο Ρεχάγγελ...
0: Να, ακριβώς αυτό ήθελα να πω.
1: Στο ταλέντο, καταλάβατε. Εξαρτάται εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε μια χώρα η οποία να βάζουμε τα ταλέντα και να τρώμε πέντε γκολ, ή θέλουμε μια χώρα η οποία... Μια ομάδα η οποία να πηγαίνει εκεί και να πουλάει ακριβά το τομάρι της και να είναι σοβαρή αυτή η ομάδα.
0: Ναι, είπατε, βάλατε τα πράγματα στην σωστή διάσταση και εμένα αμέσως με αυτά που είπατε μου ήρθε στο μυαλό το 2004. Τότε η Εθνική δεν στηρίχθηκε στο ταλέντο, το οποίο είναι αδύνατο να το έχει σε τόσο μεγάλο βαθμό, διότι υστερεί πληθυσμιακά, δηλαδή δεν μπορεί να ποντάρει.
1: Όχι μόνο, ναι. Γιατί το Βέλγιο και η Ολλανδία ή η Πορτογαλία πληθυσμιακά είναι κοντά σε εμάς. Δεν είναι ότι έχουμε να επιλέξουμε. Η Ιταλία τώρα που είναι 60 εκατομμύρια και είναι απ' έξω, δεν είναι στερείται πληθυσμιακών ποδοσφαιριστών πληθυσμιακά. Απλώς έχει ποδοσφαιριστές. Απλώς όμως οι Ιταλοί δεν τους βάζουν ή μένουν βραχυκυκλωμένοι σε ένα μοντέλο που δούλευε, ξέρω εγώ, τη δεκαετία του 2000 ή του 80. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να βάλεις και άλλα πράγματα μέσα σε αυτό. Οι Πορτογάλοι, οι Βέλγοι, οι Ολλανδοί αυτό το κάνουν. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι εμείς θα στηριχτούμε επειδή μπορεί να μας τύχουν 2-3 ταλέντα καλά, καλοί ποδοσφαιριστές, ποιοτικοί, ότι αυτοί μπορεί να σε τραβήξουν και να σε πάνε τώρα στην τελική φάση. Θέλει πολύ, πολλά πράγματα ακόμα
0: μαζί.
1: Άρα, θέλει... και να τα βάλουμε στο παιχνίδι.
0: Θέλει και πειθαρχία. Για τον Παναθηναϊκό τώρα η...
1: Όχι, δεν λέω για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν λέμε τίποτα.
1: Η ομάδα να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε κύριε Αποστολάκη.
1: Καλό παιχνίδια. Την καλημέρα στους ακροατές σας. Να είστε πάντα καλά. Και πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Και θα τα ξαναπούμε όπως είπατε προς το τέλος του Μουντιάλ.
1: Καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Καλό απόγευμα. Καλά. Γεια σας. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
5: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Συνεχίζουμε με Μουντιάλ βέβαια και όχι μόνο. Και πάμε στο καθιερωμένο σχόλιο από το Γιάννη Χατζιωαννίδη. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα σε ένα και στους φίλους ακροατές.
0: Ξεκίνησε το Μουντιάλ χθες με τα δύο πρώτα μάτς. Ναι, εντάξει, όχι τίποτα ιδιαίτερο, αλλά είχαμε την πρώτη εικόνα.
1: Ναι, με πολλά προβλήματα, με πολλές απόψεις, με πολλά σχόλια, με πολλά δημοσιεύματα. Για την ιστορία, εντάξει, το είπες και εσύ, 2-0 το Μεξικό. Πιο καλό. Θα έχει και τη βοήθεια του κόσμου. Καταρχάς, το Μεξικό δεν μετακινείται από την πόλη του Μεξικού. Παίζει εκεί, όπου και να φτάσει δηλαδή. Θα την βοηθήσει ο κόσμος. Αυτό πολλές φορές μπορεί να λειτουργήσει και ως boomerang η πίεση του κόσμου. Γιατί είδαμε και μπράβο στους φιλάθλους τους Μεξικανούς. Αυτά δεν τα βλέπουμε στην Ελλάδα. Όταν γύριζαν την μπάλα προς τα πίσω, αποδοκιμάζονταν αυτό.
0: Βέβαια, ακόμα και μετά το 2-0, Γιάννη.
1: Ακόμα και μετά το 2-0, έτσι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ψηλά. Είναι ότι η Αφρική, εντάξει, έκανε την προσπάθειά της τώρα. Και αυτό είναι που σχολιάζεται, ότι όταν μιλάμε για Μουντιάλ πρέπει να είναι πιο σφιχτή η διοργάνωση. Τώρα θα περάσει και ο τρίτος στα νοκάουτ, κάτω από προϋποθέσεις βεβαίως. Υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα για τα εισιτήρια, κυρίως στο δεύτερο παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία. Δεν ξέρω 5 ώρα να το δω. Είδα όλα τα εκτενή στιγμιότυπα από την κρατική τηλεόραση, γύρω στα 12 λεπτά. Εκεί τώρα η FIFA είπε ότι έμειναν απόλυτα 700 εισιτήρια. Οι εικόνες όμως που σχολιάζονται και από τις δικές μας αθλητικές ιστοσελίδες της μεγάλης επισκεψιμότητας είναι ότι η εικόνα με τα άδεια καθίσματα ήταν πολύ περισσότερα από τα 700 άτομα που επικαλείται η Ομοσπονδία. Είναι πάρα πολύ ακριβά, είναι μια αύξηση της τάξης του 300% σε σχέση με το Μουντιάλ του 1994, στο οποίο ήμουν τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, στο πάνω διάζωμα είναι $400. Ποιος θα δώσει $400 για να δει Κορέα, Τσεχία ή Μεξικό, Νότια Αφρική?
0: Τεράστιο ποσό.
1: Ναι, είναι τεράστιο το ποσό. Και καταλαβαίνεις ότι όταν πάμε στα νόκαουτ θα μπουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, τα ισχυρά φαβορί. Δηλαδή, όταν μπει η Βραζιλία, όταν θα μπει η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία.
0: Χιλιάδες δολάρια. Θα είναι το εισιτήριο. Έχουν χάσει την μπάλα και οι Γιάννη, νομίζω. Οι Αμερικανοί. Στην τιμή των εισιτηρίων και οι Μεξικανοί. Να δούμε τι θα κάνουν και οι Καναδοί τώρα που μπαίνουν στην...
1: Και ο Καναδάς μπαίνει σήμερα, να πούμε σήμερα 10 η ώρα έχουμε το μάτς του Καναδά με τη Βοσνία, τη χώρα που πέταξε έξω τη Μεγάλη Ιταλία, και στις τα ξημερώματα μπαίνουν η τρίτη τη διοργανώτρια, η Αμερική με την Παραγουάη.
0: 4 το πρωί.
1: Έχει ενδιαφέρον να δούμε την Παραγουάη.
0: Ναι, βέβαια. Και στις 4 το πρωί είπα Παραγουάη, 4 το πρωί,
1: ναι,
0: του Σαββάτου.
1: Ναι, Ηνωμένες Πολιτείες, Παραγουάη. Τώρα, για την Κορέα, θυμήθηκα αυτό που μου είπες, ότι σου είπε ο Θανάσης Κολιτσιδάκης. Επειδή μου προξένησε την εντύπωση εμένα η Κορέα, επειδή παρακολουθώ πολύ, πρέπει να σου το πω αυτό, στην πλατφόρμα του Netflix, πολύ κορεατικό κινηματογράφο. Είναι πολύ μπροστά οι άνθρωποι, πάρα πολύ μπροστά. Ακόμα και από το Hollywood. Γι' αυτό σαρώνουν και στις ταινίες. Και μου έκανε εντύπωση, ήθελα να την δω. Είχα διαβάσει βεβαίως για την προετοιμασία της πάνω κάτω. Είχαν προετοιμαστεί σε πολύ ακραίες συνθήκες για να συνηθίσουν τη ζέστη. Καταρχάς να πούμε ότι το γκολ που ισοφαρίζει ο Χουάνκ, αυτό στο 22-23 έπαιζε στον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Σάκη, και μετά πήγε στον Ερυθρό Αστέρα. Είναι γκολ κλάσεω Ζινεντίν Ζιντάν.
0: Βέβαια.
1: Είναι πολύ μεγάλο, είναι γκολ μεταγραφής.
0: Πάντως, Γιάννη, τους έκανε γιογιό τους Τσέχους. Δηλαδή, το 2-1 είναι μαγική εικόνα. Κανονικά έπρεπε να βάλουν περισσότερα γκολ οι Νοτιοκορεάτες. Είχαν 15 ευκαιρίες. Οι Τσέχοι έβαλαν 2 γκολ, το ένα μέτρησε και τα 2 με κεφαλιά. Και εκεί αναδείχθηκε το μειονέκτημα της Νότιας Κορέας, που είναι το ύψος. Γιατί όσο να είναι λίγο μικρόσωμοι. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πρόβλημά τους. Δηλαδή, φάνηκε και με την Τσεχία. Τους έβαλαν 2 γκολ, το ένα μέτρησε το άλλο offside και τα 2 με κεφαλιά, μάλιστα το ένα με κεφαλιά από
1: ήταν
0: πλάγιο.
1: Offside πάντως, το
0: ήταν, βέβαια.
1: Τρέχουν σαν δαιμονισμένοι οι Κορεάτες και έχουν 4-5 παίκτες που ίσως πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, που παίζουν στα top επίπεδα.
0: Βέβαια, δηλαδή, τώρα ο Σόν, ο Κιμ Μιν.
1: Παίζουν στην Τότενα. Παίζουν στην Μπάγερ. Παίζουν σε γαλλικές ομάδες. Δεν είναι απλή ομάδα. Και τρέχει πάρα πολύ, όπως και η Ιαπωνία τρέχει πολύ. Θα τη δούμε και την Ιαπωνία. Εγώ λέω θα φτάσει μακριά, αλλά όχι βέβαια να μπει στα μετάλλια, να μπει τετράδα ή ακόμα και οκτάδα. Αλλά σίγουρα θα προβληματίσει τον αντίπαλο. Είναι ομάδα που τρέχει πάρα πολύ. Και... αυτό είναι το μεγάλο της ατού. Mm-hmm.
0: Δηλαδή, και έχουν και καλή τεχνική το... κατάρτιση, Γιάννη. Εγώ είπα τα πλάκα τώρα που τους είδα, γιατί δεν τους είχα. Μου προξένησε εντύπωση αυτό που είπε χθες ο Θανάσης ο Κολιτσιδάκης στην εκπομπή. Έχουν και καλή τεχνική
1: κατάρτιση. Κάτι είδε και αυτός για να το πει.
0: Ναι, βέβαια, τους έχει μελετήσει. είναι γενικός, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στον κινηματογράφο που είπες και στα cartoon animation. Είναι, έχουν...
1: Εκεί δεν τα ξέρω για τον κινηματογράφο, ξέρω.
0: Είναι πάρα πολύ μπροστά. Έχουν. Οι Νοτιοκορεάτες και πλέον με την παγκοσμιοποίηση είδαμε και τα ταλέντα και την κουλτούρα άλλων λαών ιδιαίτερα ικανών όπως είναι οι Νοτιοκορεάτες. Τώρα όμως μιλάμε για ποδόσφαιρο και έχουμε τα δύο αποτελέσματα στον πρώτο όμιλο που φαίνεται
1: στις μικρομεσαίες ομάδες η Κορέα, δηλαδή και από τις τέσσερις ομάδες που είδαμε χθες η Κορέα ήταν καλύτερη. Περιμένουμε να δούμε την Παραγουάη, δεν ξέρω, η Βοσνία και ίσως τον Καναδά, αλλά μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Καναδάς. Θα πάρει 2-3 εξπηρήγματα, λογικά, διοργανώτρια, αλλά δεν μπορεί να πάει ψηλά. Πρέπει να δούμε τα φαβορί, όχι υποτιθέμενα φαβορί, τα επιβεβαιωμένα ποδοσφαιρικά φαβορί. Πρέπει να δούμε την κατάστασή τους.
0: Πάντως,
1: αν είναι κουρασμένοι
0: και τα λοιπά. Γιάννη, από τον πρώτο όμιλο, γιατί χθες είχαμε τα δύο παιχνίδια του πρώτου ομίλου, φαίνεται ξεκάθαρα, όχι μόνο από τα αποτελέσματα, αλλά και από την εικόνα των ομάδων, ότι το Μεξικό και η Νότια Κορέα θα είναι στις δύο πρώτες θέσεις που εξασφαλίζουν.
1: Νομίζω η Νότια Κορέα είναι καλύτερη από το Μεξικό.
0: Άρα μπορεί να πάει και πρώτη, που εξασφαλίζουν εισιτήριο, υπενθυμίζουμε, οι δύο πρώτοι για τη φάση των 32 που ήταν τα νοκάουτ παιχνίδια. Και τρίτη, επειδή οι 8 τρίτες καλύτερες πάνε στους 32, τρίτη θα είναι η Τσεχία, νομίζω, γιατί η Νότια Αφρική έδειξε χθες ότι είναι πάρα πολύ αδύναμη.
1: Είναι αδύναμη γιατί έκανε και ανανέωση ο μπρος, ο προπονητής. Αλλά η Αφρική είχε ένα διάστημα και την δεκαετία των 90 κάποιες καλές ομάδες. Δεν νομίζω ακόμα και η Αίγυπτος του Σαλάχ. Η Νιγηρία έχει επιχωρήσει, το Καμερούν. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσω με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη,
0: ναι.
1: Ο οποίος έκανε κάποιες δηλώσεις στον Αντένα για το Μουντιάλ και αυτά. Και είπε στην Ευρώπη θα έρθει το κύπελο, αλλά δεν ξέρει σε ποια χώρα. Όλοι επικεντρώνονται σε Γαλλία, Ισπανία, να ξέρεις. Όλα τα φαβορί, όλα τα γραφεία στοιχημάτων, όλος ο κόσμος, αν δεν συγκρουστούν, δεν μελέτησα τους δρόμους, αν δεν συγκρουστούν στα ημιτελικά, είναι πολύ πιθανό να είναι το ζευγάρι των τελικών.
0: Ο Στράτος Αποστολάκης πριν από λίγο ποντάρει στην Ισπανία. Είπε Ισπανία θα το πάρει. Άρα...
1: ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτές είναι οι ομάδες. Είναι καλοί. Και οι Γάλλοι είναι καλοί. Οι Γάλλοι έχουν, σου είπα, τρομακτική επιθετική γραμμή. Δηλαδή, με Ολίσσα και Εμπαμπέ είναι καλύτεροι από τους Ισπανούς μπροστά, να ξέρεις.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο Γιαμάλ δεν είναι Ντιέγκο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Μαραντόνα δεν είναι.
0: Είναι ακόμα Γιαμάλ. Και...
1: είναι ακόμα ένα παιδάκι 19 χρονών, μεγάλο ταλέντο, παικταράς, κανένας δεν αμφιβάλλει. Παικτούρα μεγάλη, οκ, okay, συμφωνούμε, αλλά δεν είναι Ντιέγκο.
0: Και η Πορτογαλία έχει πολύ καλό υλικό,
1: διάβασε
0: Γιάννη.
1: Σχόλιο, διάβασε ένα σχόλιο ενός συναδέρφου σε μεγάλη αθλητική ιστοσελίδα, Μέση ο καλύτερος όλων. Όχι, δεν είναι ο καλύτερος όλων για μένα. Δεν είναι Μαραντόνα.
0: Όχι, ο Μαραντόνα είναι.
1: Οι απόψεις είναι υποκειμενικές.
0: Εντάξει, ο Μαραντόνα είναι μια κατηγορία μόνος του όμως. Είναι ένας μύθος.
1: Είναι
0: ένας μύθος του ποδοσφαίρου. Όχι ότι ο Μέση. Δεν έχει
1: όχι
0: γράψει και δική
1: του. Ναι.
0: Τρομερή ιστορία. Και βέβαια και η δική του ιστορία είναι πραγματικά. Είχε μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή. Ξεκίνησε ως παιδί με πρόβλημα αυξητικής ορμόνης, πρόβλημα
1: ναι,
0: στο ύψος. Δεν μπορούσε, δηλαδή αντιμετώπισε
1: ναι.
0: σοβαρά προβλήματα όταν ήταν παιδάκι και το πείσμα του τον οδήγησε εκεί και οι συγκυρίες. Στο να καταφέρει όχι μόνο να είναι ένα παιδί με κανονικό ύψος, περίπου κοντός αλλά με κανονικό ύψος, αλλά να φτάσει να παίξει και επαγγελματικό ποδόσφαιρο σε αυτό το επίπεδο.
1: Δεν
0: γιατί,
1: τον μείωσα.
0: Ναι, σε καμία περίπτωση, γιατί ξέρεις τα προβλήματα που είχε 8-9 χρονών όταν διαγνώστηκε με έλλειψη αυξητικής ορμόνης και χρειάστηκε να κάνει ειδική θεραπεία για να μπορεί, ας πούμε, να έχει μια κανονική σωματική διάπλαση. Ο προπονητής, νομίζω, ο Ράικαρντ ήταν αυτό στη δεύτερη ομάδα τότε της Μπαρτσελόνα.
1: Στην Μπαρτσελόνα, τον βοήθησε πολύ ο Ροναλντίνιο, γι' αυτό πλήρωσε μετά ο Μέση και τον έβγαλε από τη φυλακή.
0: Ναι,
1: για μένα, δηλαδή, ο Ροναλντίνιο είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό ταλέντο που εμφανίστηκε στη γη μετά του Μαραντόνα. Για
0: ναι,
1: μένα.
0: Ναι, τεράστιο. Λες που ήταν ο διάδοχός του και στα πρώτα παιχνίδια του έκανε τις πάσες για να βάζει ο νεαρός Μέση τότε τον γκολ. Όντως είναι μυθικές μορφές αυτές
1: ναι, δεν αφιβάλλω.
0: Του ποδοσφαίρου και ο Μέση, αλλά ο Μαραντόνα. Για πολλούς. Ναι, είναι μόνος του. Για πολλούς λόγους. Γιατί δεν ήταν μόνο ποδοσφαιρικό ίνταλμα, ήταν και ένα ίνταλμα με πολύ δυνατή αποτύπωση και κοινωνική, και κοινωνική παρέμβαση και πολιτική παρέμβαση και πάρα πολλά. Γιάννη, θα τα ξαναπούμε αύριο Όχι αύριο. Θα τα ξαναπούμε τώρα τη Δευτέρα που θα έχουμε και συνολική εικόνα.
1: Θα έχουμε τριήμερο γεμάτο φωτιά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά περιμένουμε να μπουν οι Ευρωπαίοι στη μάχη.
0: Ναι. Θα μπουν την Κυριακή. Η Γερμανία, η Ολλανδία. Ναι. Αυτοί κατά βάση μας ενδιαφέρουν.
1: Παραδοσιακές δυνάμεις.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Ευχαριστούμε.
1: Επίσης, Σάκη, ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.

Στην εσωτερική επικαιρότητα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε καμία από τις τρεις ομάδες της πόλης, ούτε στον ΠΑΟΚ, όπου η αγωνία παρατείνεται για το θέμα του προπονητή. Δεν υπάρχουν νεότερα. Είναι ακόμα ρευστή η υπόθεση. Μην ακούτε τι λέγεται δεξιά και αριστερά. Νομίζω ότι μόνο ο ίδιος ο Ιβάν Σαββίδης ξέρει αυτή τη στιγμή το τι θα γίνει. Εάν έχει αποφασίσει και ο ίδιος οριστικά. Τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας είναι τα εξής. Ο ΠΑΟΚ επισήμως τηρήσει γη ηχθείως για το θέμα προπονητή, δεν σχολιάζει τίποτα απολύτως. Ο Λουτσέσκου από την πλευρά του, είτε με επίσημες δηλώσεις του είτε μέσω διαρροών από το περιβάλλον του, τονίζει ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται να είναι παρόν στην συγκέντρωση για την πρώτη χρονιά, την επόμενη Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Υπάρχουν πάρα πολλές φήμες, ακούγονται πάρα πολλά, τίποτα όμως δεν είναι επιβεβαιωμένο. Εφόσον υπάρξει αλλαγή προπονητή, η τάση που επικρατεί αυτή τη στιγμή οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο νέος διάδογος θα είναι ή Βίρας, Ισπανός ή Πορτογάλος και νέος σε ηλικία.

Αυτά με λίγα λόγια, έτσι συμπυκνωμένα, γιατί ο κόσμος έχει, ο κόσμος του ΠΑΟΚ εννοώ, έχει μπερδευτεί τις τελευταίες μέρες, ακούει κάθε δύο λεπτά και κάτι διαφορετικό, το οποίο μάλιστα μεταδίδεται και προβάλλεται και ως τετελεσμένο γεγονός, με αποτέλεσμα πραγματικά να επικρατεί ένα χάος. Η κατάσταση είναι έτσι όπως σας την προανέφερα.

Και βέβαια εξαιρετικό ενδιαφέρον, εκτός όλων των άλλων και δεν το επισημάναμε, ήταν η εμφάνιση του διαιτητή του ενακτήριου μάτς της πρεμιέρας ανάμεσα στο Μεξικό και την Νότια Αφρική, του Βραζιλιάνου Ουίλτον Σαμπάγιο. Η εμφάνισή του, η οποία πραγματικά δεν την είχαμε συνηθίσει, παρέπεμπε περισσότερο σε ένα παίκτη, περισσότερο σε γκέιμερ παρά σε παραδοσιακό διαιτητή, καθώς είχε ενσωματωμένο μικρόφωνο αλλά και μία κάμερα, για όσους το παρατηρήσατε, στα κοντινά πλάνα, στο αριστερό του αυτή. Και βέβαια απευθύνθηκε και στο κοινό, αιτιολογώντας την κόκκινη κάρτα. Την κόκκινη κάρτα, την δεύτερη κόκκινη κάρτα, στον ποδοσφαιριστή της Νότιας Αφρικής. Με όχι πολύ καλά αγγλικά βέβαια, αλλά αυτό δεν είχε και πολύ σημασία. Σε κάθε περίπτωση, είδαμε για πρώτη φορά διαιτητή με ενσωματωμένη κάμερα, η οποία ήταν τοποθετημένη στο δεξί του αυτή.

Μάλιστα, χρήστες που ασχολούνται και με τα video game ιδιαίτερα, τον χαρακτήριζαν χθες στα social media, ειδικά στο Twitter, Terminator.

Είχαμε και ένα τρίτο καλεσμένο για σήμερα, θα τα πούμε όμως μαζί του τη Δευτέρα, καθώς μας πιέζει ο χρόνος, είμαστε στα τελευταία λεπτά της εκπομπής.

Στο μπάσκετ να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ χθες ανακοίνωσε την απόκτηση του Ραϊκουάν Γκρέι, του Αμερικανού point forward της ΑΕΚ, ο οποίος έκανε δύο εξαιρετικές σεζόν με την ΑΕΚ και, και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη, στην Basketball Champions League, και με πάρα πολύ καλά ποσοστά. Ο Γκρέι έχει ύψος 2-3 και αγωνίζεται ως power forward και center, ενώ ήρθε ο Τρινκέρι χθες, έδωσε την έντευξη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και έπιασε δουλειά. Στο μπάσκετ του Άρη όλα κινούνται γύρω από τον αστερισμό του Βασίλη Σπανούλη. Η άφηξή του την Κυριακή στις 7 το απόγευμα στο αεροδρόμιο Μακεδονία αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον και και κοσμοσυρωή βέβαια από τους φιλάθλους του Άρη που θα τον υποδεχτούν. Είναι βέβαιο αυτό ότι χιλιάδες φιλάθλοι του Άρη θα βρίσκονται το απόγευμα της Κυριακής στο αεροδρόμιο Μακεδονία για την υποδοχή του νέου προπονητή του Άρη, του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα παρουσιαστεί επίσημα από την ΚΑΕ Άρης την Δευτέρα στο Παλέ. Μαζί του θα βρίσκεται και η διοίκηση της ΚΑΕ για να ξεδιπλώσει το νέο πλάνο πλέον του Άρη με προπονητή τον Σπανούλη.

Επίσης να πούμε ότι ο οριστικά πλέον νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης είναι ο Ζωζέ Μουρίνιο, ενώ ο Μπακασέτας αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό. Και αύριο το βράδυ στο ΣΕΦ, στο τελευταίο παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, θα κριθεί το πρωτάθλημα Ελλάδας στο μπάσκετ. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με προβλήματα η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας από δυτικά προς ανατολικά. Υπάρχει αρκετή κίνηση από τον κόμβο Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Ενώ στο ύψος, λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα, έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και εκεί αρκετές καθυστερήσεις, οι οποίες αρχίζουν να φτάνουν περίπου στον κόμβο K12. Έχουμε πάρα πολλή κίνηση στην Εθνική Αντιστάσεως με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Πολλή κίνηση είναι φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες υπάρχει κίνηση στην Εγνατία, χωρίς όμως να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση των αυτοκινήτων. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην οδό Τσιμισκή. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν το μεσημέρι τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μετά τον μήνυ ανασχηματισμό, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ορκίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη της συνεδρίαση. Αντιπρόεδρος εξελέγει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και γραμματέας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Στην πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, απάντησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ωραία η πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη. Μπορούμε τώρα να έχουμε και το λογαριασμό, αναρωτήθηκε ο κύριος Κυρανάκης. Ανοίγει και επισήμως τις πύλες του για τους κατοίκους και επισκέπτες της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Πρόκειται για έναν χώρο 340 στρεμμάτων που εγκαινιάστηκε σήμερα και αποδίδεται στο κοινό με ένα τριήμερο εκδηλώσεων, συναυλιών και δράσεων για μικρούς και μεγάλους. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 18:30 θα βρεθεί στα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας που διοργανώνει η φωτογραφική Λέσχη Όψης εντός του χώρου του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Στις 7 θα παραστεί στην εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τους 101 εκτελεσθέντες αντιστασιακούς της περίοδου της Γερμανικής.

0: Αεροδρόμιο του Αμβούργου, καθώς οι αρχές προχώρησαν στην εκένωση του χώρου ασφαλείας έπειτα από περιστατικό που βρίσκεται υπό διερεύνηση από την αστυνομία. Η Bild έκανε λόγο για εξέταση ύποπτου αντικειμένου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
1: Κλιματική αλλαγή, στόχος προσαρμογή.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
3: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
4: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
5: Μεσολόγγι. Από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική, ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
1: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
2: Ποιος?
3: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
3: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζιάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
7: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Το ενημερωτικό μαγκαζίνο κοντά σας με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης και θα περάσουμε να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων.

0: λίγο πριν από τον κόβο της Τριανδρίας. Πάρα πολύ κίνηση έχει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Βούλγαρη μέχρι και την Μάρκου Μπότσαρη. Με καθυστερήσεις η κίνηση και στη Λεωφόρο Νίκης, η Τσιμισκή είναι λίγο καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις από το ύψος της Αγίας Σοφίας μέχρι και τη Βενιζέλου. Ο κόμβος στο Βαρδάρι επίσης έχει κίνηση. Η Εγνατία είναι λίγο καλύτερη. Έχει όγκο αυτοκινήτων, χωρίς όμως για την ώρα να δημιουργούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν το μεσημέρι τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη της συνεδρίαση. Αντιπρόεδρος εξελέγει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Ηλιακούλη και γραμματέας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Στην πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις στα μέσα μεταφοράς για νέους έως 24 ετών σε Αττική και Θεσσαλονίκη, απάντησε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ωραία η πρόταση για δωρεάν του κυρίου Ανδρουλάκη, μπορούμε τώρα να έχουμε και το λογαριασμό, αναρωτήθηκε ο κύριος Κυρανάκης. Εγκαινιάστηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ενός έργου που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τον πολιτισμό στην ευρύτερη περιοχή. Την ιχθυόσκαλα της Νέας Μηχανιώνας, τη μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα, επισκέφθηκε τα ξημερώματα ο Μαργαρίτης Χινάς. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συναντήθηκε με αλλοίς και εμπόρους και μεταξύ άλλων δεσμεύτηκε να θέσει σε προτεραιότητα το αίτημά τους για καταβολή αποζημίωσης αναφορικά με τις αυξήσεις στο πετρέλαιο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στις 18:30. Θα επισκεφθεί το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά και θα παραστεί στα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας που διοργανώνει η Φωτογραφική Λέσχη Όψης εντός του χώρου. Στη σύλληψη του 30χρονου κυβερνήτη επιβατηγού τουριστικού σκάφους προχώρησαν οι λιμενικές αρχές μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δύο τουριστικά σκάφη στους Παξούς με αποτέλεσμα τη βύθισή τους και την πρόκληση θαλάσσιας ρήπανσης. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας θα εφαρμοστεί από τις 11 το βράδυ για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο αεροδρόμιο του Αμβούργου όταν περιστατικό ασφαλείας οδήγησε στην εκένωση του χώρου μετά τους ελέγχους και στην προσωρινή διακοπή όλων των αναχωρήσεων. Η επιχείρηση της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας ολοκληρώθηκε λίγες ώρες αργότερα με τις αρχές να διευκρινίζουν ότι η κινητοποίηση προκλήθηκε από την κατά λάθος ενεργοποίηση διακόπτη έκτακτης ανάγκης από έναν άντρα. Αυτή λοιπόν είναι η κυριότερη τίτλη των ειδήσεων και πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις μας. Ιστορική μέρα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη με τα εγκαίνια για το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει η Ευελίνα Κεχαγιά. Ευελίνα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει από σήμερα για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, καθώς άνοιξε τις πύλες του το νέο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, ο χώρος των 340 θερμάτων που για δεκάδες χρόνια ήταν στρατόπεδο και την περίοδο της κατοχής αποτέλεσε τόπο βασανιστήριων και μαζικών εκτελέσεων, παραδόθηκε σήμερα στην τοπική κοινωνία ως ένας πνεύμονας πρασίνου και αναψυχής. Ο αγισμός τελέστηκε από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως Σταυροπούλος Βαρνάβα, ο οποίος αφού ευλόγησε το έργο απευθύνθηκε στους εκπροσώπους της κυβέρνησης και ζητώντας τους να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση ώστε να λειτουργήσει εύρυθμα το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά αλλά και να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες που εντάσσονται στη δεύτερη φάση του έργου, γιατί όπως είναι γνωστό δεν έχει ολοκληρωθεί στο 100% το συγκεκριμένο έργο. Παρ' όλα αυτά, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Λονίτης, έκανε απαραίτητο να παραδοθεί στους πολίτες σήμερα. Να σου πω ότι στα εγκαίνια παρέστησε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος της Ζικώστας, υφυπουργικοί βουλευτές όλων των κομμάτων, η Περιφερειάρχης της Δυτικής Μακεδονίας Αθηνά Ήτωνα και πλήθος κόσμου. Τώρα να σου πω ότι για μια ιστορική μέρα έκανε λόγο ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, κατά την ομιλία του στη τελετή εγγενείων. Σήμερα γράφουμε ιστορία, είπε. Σήμερα ένας τόπος ιστορίας και μνήμης του παρελθόντος ανοίγει για να αγκαλιάσει και να αγκαλιαστεί από τους πολίτες του παρόντος και της γενιάς του μέλλοντος. Επίσης,
0: ναι,
1: ο κύριος Ασλανίδης ευχαρίστησε και τον πρώην Δήμο Σταυρούπολης αλλά και όλες

0: διοικήσεις του Δήμου Πάπου Μελά που συνέβαλαν καθοριστικά στην εξέλιξη αυτού του έργου αλλά και στην παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Επίτροπος Απόσυλλος Δυτικός, σας έκανα λόγο για ένα πολύ σημαντικό και ξεχωριστό έργο. Έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, πρέπει να σου πω, Αλεξάνδρα, τονίζοντας ότι το 2008 ως βουλευτής είχε ζητήσει την παραχώρηση του στρατοπέδου και μετά ως περιφερειάρχης εξασφάλισε με τη χρηματοδότηση την εξέλιξή του για να μετατραπεί σήμερα και να παραδοθεί στους πολίτες ως πνεύμονας πρασίνου και να ψυχήσει ως το πρώτο μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο. Τέλος, να σου πω ότι αναφέρθηκε και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρσος του έργου και προσωπώντας την κυβέρνηση. Είπε ότι η καρδιά του Μαξίμου χτυπάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς, όπως είπε, για χρόνια βίωσαν την εγκατάλειψη.
1: Μάλιστα, Ευέλινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια και να πούμε βέβαια ότι οι εκδηλώσεις για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου θα είναι τριήμερες. Απόψε το βράδυ είναι προγραμματισμένη συναυλία με το γνωστό τραγουδιστή Στέλιο Ρόκο. Αύριο Σάββατο με τους Μαρσό και Άνω Κάτω και την Κυριακή με Μπρατίμια και Αδερφούς Τσαχουρίδη. Κατά τις τριήμερες εκδηλώσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Παύλου Μελά, θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις της ταυτότητας του Μητροπολιτικού Πάρκου, πικνίκ με 2.500 μερίδες φαγητού που θα μοιραστούν, επιδείξεις γυμναστικής, αθλοπαιδιές, ενώ θα τοποθετηθεί και μία χρονοκάψουλα.

0: Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν το μεσημέρι τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μετά τον μήνυ ανασχηματισμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση την περασμένη Δευτέρα, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ορκίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας, στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη. Την πολιτική κατάσταση στην χώρα μας, τις συνεχείς αλλαγές που γίνονται στο πολιτικό σκηνικό, σχολίασε το πρωί, μιλώντας στην εκπομπή Θέσεις και Απόψεις και στο Βασίλη Κοντογουλίδη, ο πολιτικός αναλυτής από την εταιρεία To The Point, ο κύριος Δημήτρης Κατσαντώνης. Πάμε να τον ακούσουμε τι ακριβώς σχολίασε.
1: Ιδιαίτερη έκπληξη ουσιαστικά συγκρότησε και κωδικοποίησε το αφήγημα που εδώ και καιρό παρουσιάζεται από τον ίδιο και από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι, το γεγονός ότι απέκλεισε σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα, τελικά οι εκλογές το φθινόπωρο δεν θα γίνουν, ή εκτιμάται ότι είναι ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, απλώς δεν το λέει.
1: Κατά τη γνώμη μου είναι ανοιχτό παρά τις κατηγορηματικές διαβεβαιώσεις, και να σας πω θα ήταν και λίγο ανεύθυνο εκ μέρους του οποιοδήποτε πρωθυπουργού να πει 6 μήνες πριν ότι θα πάμε σε πρόορες εκλογές. Στην πραγματικότητα έχει μιλήσει για προεκλογική περίοδο, ότι έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και σε άλλες αφορμές και στην πρόσφατη συνεδρίαση για την εκλογή του γραμματέα. Έχει μιλήσει για παρακαταμένη προεκλογική περίοδο. Να κρατήσει 1 χρόνο αυτή η προεκλογική περίοδος νομίζω δεν είναι σοφό, δεν είναι καλό για τον τόπο. Συνεπώς ήταν υποχρεωμένος να το πει αυτό, διότι αν έλεγε και ανοιχτά ότι πάμε το φθινόπωρο προς εκλογές, όπως καταλαβαίνουμε η κυβερνητική δράση θα έπεφτε σε ύπνωση, θα γινόντουσαν μόνο τα καθαρά προεκλογικά θέματα, αλλά δεν έχει, νομίζω δεν έχει κλείσει το θέμα του φθινοπόρου.
2: Ναι. Οι μετρήσεις που βλέπουν το φως δημοσιότητας, τι δείχνουν, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και από τη δική σας πλευρά, αν κάνετε κάποια, αν τρέχετε κάποια μέτρηση.
1: Παρουσιάζονται κάποιες αποκλήσεις μετρήσεις κάθε εταιρείας από τις άλλες και οι δικές μας έχουν κάποιες αποκλήσεις από μετρήσεις άλλων εταιριών, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχουν μείζονες διαφορές. Ο κατακαιρματισμός στο χώρο της αντιπολίτευσης ευνοεί την κυβέρνηση, γιατί δημιουργεί περισσότερο θόρυβο παρά μήνυμα, σκεπάζει οποιοδήποτε μήνυμα τόσο πολύ θόρυβος από τόσες πολλές φωνές. Και νομίζω ότι βέβαια είδαμε αρκετά καλά νούμερα για τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισιανού. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο για να δούμε αν είναι πραγματικά ή απηχούν έναν ενθουσιασμό της στιγμής.
0: Επιδείνωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής, από σήμερα δηλαδή, στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που συνοδεύονται πρόσκαιρα από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει και τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Στην περιοχή μας σήμερα, από τις απογευματινές μέχρι και τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου.

Η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης, να υπενθυμίσουμε ότι θα μείνει κλειστή απόψε από τις 11 το πρωί μέχρι τα ξημερώματα της αύριο, μέχρι και το Σάββατο τα ξημερώματα. Από το ύψος του κόμβου της Πηλαίας μέχρι και την έξοδο για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover, 48 ώρες λοιπόν ο αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής. Ολοκληρώθηκε η ασφαλτόστρωση της οδού Αρτάκη στην περιοχή του Αγίου Θεράποντα στην Τούμπα. Σειρά τώρα παίρνουν η οδός Βυζή στην Τούμπα και η οδός Βυζίνου στις 40 εκκλησιές με βάση το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων που έχει ανακοινώσει ο κεντρικός δήμος.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 και πάμε τώρα να μεταφερθούμε στην περιοχή του Ελευθερίου Κορδελιού, όπου αύριο εκεί το Σάββατο 13 του μηνός θα πραγματοποιηθεί η τέταρτη Λευκή Νύχτα από τον Εμπορικό Σύλλογο Ελευθερίου Κορδελιού. Το πρωί μίλησε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της περιοχής, ο κ. Χρήστος Αντίνου, και έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αυριανή Λευκή Νύχτα.
1: Πριν 4 χρόνια ξεκινήσαμε εδώ στο Ελευθερίου Κορδελιού, διοργανώσαμε μια Λευκή Νύχτα. Λόγω της επιτυχίας που είχε και την αυξητική του επιτυχία κάθε χρόνο, φτάσαμε στην τέταρτη Λευκή Νύχτα. Φέτος ευελπιστούμε να πάμε ακόμα καλύτερα. Έχουμε ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα εδώ στο Κορδελιό. Με ανιματέρ, με ξυλοπόδαρους, με face painting, με τη Φέη Ρουμπίνη ως κεντρικό όνομα στην κεντρική σκηνή. Ταυτόχρονα θα έχουμε χορευτικούς συλλόγους που θα χορέψουν στην πλατεία Ελευθερίας. Το βράδυ θα κλείσει με τη Φέη Ρουμπίνη το πρόγραμμα στην κεντρική πλατεία στον πρωτοδρόμο του Κορδελιού.
2: Όλο αυτό το διαβάζω εδώ ότι θα παρουσιαστούν παραδοσιακοί χοροί από χορευτικά συγκροτήματα, street parties, παιδιά, τα παιδιά θα υπάρχουν ανιματέρ, ξυλοπόδαροι, διαδραστικά παιχνίδια, ωραία πράγματα.
1: Ναι. Φέτος στοχεύσαμε, πέρσι είχαμε 42 πολιτιστικούς συλλόγους. Η αλλαγή φέτος που γίνεται, που αφαιρέσαμε μερικούς πολιτιστικούς συλλόγους, ήταν ο λόγος, στοχεύουμε πιο πολύ στο εμπορικό κομμάτι, δηλαδή κάνουμε και λαχιοφόρο αγορά, δίνοντας τίκετ στα μαγαζιά, για να υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο για το πολίτη, εκτός από τις εκπτώσεις, δηλαδή εκτός από τις προκλητές που θα κάνουν τα μαγαζιά, να υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο για να συμμετέχουν στη λαχιοφόρο αγορά. Οπότε στοχεύσαμε πιο πολύ στο εμπορικό κομμάτι φέτος, σαν εμπορικός σύλλογος.
0: Αυτά λοιπόν και από την τέταρτη Λευκή Νύχτα, αύριο το βράδυ, Σάββατο 13 Ιουνίου, στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού, μια διοργάνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο της περιοχής. Και φυσικά με τις καιρικές συνθήκες να βοηθάνε και αύριο. Η θερμοκρασία αναμένεται αύριο να φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έχουμε 26 βαθμούς. Μερικώς νεφελώδης ο καιρός. Αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 28. Σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και πριν ολοκληρώσουμε το ενημερωτικό μαγκαζίνο, να δούμε για μία ακόμη φορά τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Το πρόβλημα στην περιφερειακή συνεχίζεται από το ύψος της Διαγόρα μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου από ανατολικά προς δυτικά. Στον κόμβο της Ευκαρπίας από δυτικά προς ανατολικά έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις μέχρι το ύψος της Πολύχνης. Πολλή κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μάρκου Μπότσαρη στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πάρα πολύ κίνηση λεωφόρος Νίκης από το ύψος της πλατείας Αριστοτέλους μέχρι και το Λευκό Πύργο. Κίνηση αρχίζει και βγάζει και η Εγνατία, κυρίως το ρεύμα που οδηγεί προς ανατολικά. Η Τσιμισκή επίσης έχει κίνηση χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις και προβλήματα. Έχει πολύ κίνηση η Αγίου Δημητρίου και η Μοναστηρίου στον κόμβο του Βαρδαρίου. Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο. Ακολουθεί η ενημέρωσή σας από την Deutsche Welle και στις 2:30 βιταμίνη P, Παλμύρα Αρσλάνογλου. Καλό μεσημέρι.

0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αλλαγές στην Ευρώπη θέλει ο καγκελάριος Μέρτς. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Διχάζει και πάλι το Ισραήλ η αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων. Δεύτερη νύχτα βίας στο Belfast, 12 αστυνομικοί τραυματίες. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Σημαντικές αλλαγές στην Ευρώπη ζήτησε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς κατά την καθιερωμένη ομιλία του στο Γερμανικό Κοινοβούλιο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής. Μεταξύ άλλων, ο καγκελάριος ζήτησε να δοθεί προτεραιότητα στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την προστασία των εμπορικών συμφερόντων της Ένωσης στον διεθνή ανταγωνισμό. Τα χρέη δεν είναι λύση, προειδοποιεί ο καγκελάριος, αναφερόμενος στη δύσκολη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 2028-2034. Στο μεταξύ, δημοσίευμα των Financial Times υποστηρίζει ότι Γερμανία και Γαλλία δρομολογούν αλλαγές στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Υπηρεσίας, περιορίζοντας τις αρμοδιότητες της Κάγια Κάλας, που είναι σήμερα επικεφαλής της υπηρεσίας και ταυτόχρονα αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα ξημερώματα της Πέμπτης, οι Ιρανικές αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 τραυματίες. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη έπληξε στόχους αμερικανικών συμφερόντων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ. Παράλληλα, ανακοίνωσε τον πλήρη αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, κάτι που διαψεύδουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Ισραήλ επανέρχεται η πολιτική διαμάχη για την στράτευση ή μάλλον για την αποφυγή στράτευσης των υπερορθόδοξων Εβραίων, επίκαιρη αφορμή το νομοσχέδιο που πέρασε από την Κνέσετ με τις ψήφους του κυβερνητικού συνασπισμού, περισσότερα από την Ιερουσαλήμ και τον Γαβρίλ Χαρίτο.
1: Υπερψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Κνέσετ νομοσχέδιο που ορίζει πως η μελέτη της Βίβλου αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα της Ισραηλινής νομοθεσίας. Η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο ως ένα νομικό τέχνασμα για να μην μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη ο νόμος που επιβάλλει τη στράτευση των μαθητών των ραβινικών σχολών. Σε μία επίδειξη ισχύως, χθες το βράδυ, υπερορθόδοξοι μαθητές των θεολογικών σχολών πραγματοποίησαν μαζικές διαδηλώσεις σε πολλά σημεία της Ιερουσαλήμ αλλά και έξω από φυλακές σε 4 πόλεις της χώρας, όπου κρατούνται συνολικά 19 συμμαθητές τους που συνελήφθησαν για λιποταξία. Οι διαδηλωτές πετούσαν μπουκάλια και πέτρες κατά των αστυνομικών και οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν έως και τις πρώτες πρωινές ώρες. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι υπερορθόδοξοι διαδηλώνουν για να αποφύγουν τον στρατό, ενώ την ίδια στιγμή ο στρατός παραδέχεται επίσημα πως ο αριθμός των κληρωτών και των εφέδρων δεν επαρκεί για τον πόλεμο και η κυβέρνηση αποφάσισε στις αρχές της εβδομάδας να 280.000 έφεδροι έως το τέλος του Ιουλίου, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν λάβει φύλλα πορείας πάνω από 4 φορές τα τελευταία 2,5 χρόνια πολέμου. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
0: Στη σκιά του πολέμου και των πολιτικών αντιπαραθέσεων αρχίζει σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Είναι η πρώτη φορά που ένας από τους διοργανωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες, συμμετέχει σε ανοιχτή στρατιωτική αντιπαράθεση. Επίσης, για πρώτη φορά στην τελική φάση της διοργάνωσης συμμετέχουν 48 ομάδες. Πρώτος αγώνας στην πόλη του Μεξικού στις 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Περνάμε στις δραματικές εξελίξεις στη Βόρεια Ιρλανδία. Δεύτερη νύχτα βίας και ταραχών στο Μπέλφαστ με πολλούς τραυματίες αστυνομικούς. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν έγινε γνωστό ότι ένας 30χρονος Σουδανός επιτέθηκε με μαχαίρι σε Βρετανό κάτοικο του Μπέλφαστ. Ο δράστης συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ενημέρωση από το Λονδίνο και τη Ζωή Κατζαγιαννάκη.
2: Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στη Βόρεια Ιρλανδία είναι ότι από σήμερα κιόλας θα επιστρατευτούν 200 επιπλέον αστυνομικοί από τα υπόλοιπα σημεία του Ηνωμένου Βασιλείου με σκοπό να επαναφέρουν την τάξη και να προστατεύσουν τις οικογένειες μεταναστών που στοχοποιούνται. Η δεύτερη μέρα διαδηλώσεων και αναταραχών βρήκε 12 αστυνομικούς να τραυματίζονται από βόμβες Μολότοφ και 16 ανθρώπους να συλλαμβάνονται από την αστυνομία. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε ακόμα και άβρα της αστυνομίας ώστε να απομακρύνει και να διαλύσει το πλήθος κόσμου που συγκεντρώθηκε στο Μπέλφαστ μετά την σοκαριστική επίθεση που δέχτηκε ένας συμπολίτης τους από Σουδανό υπηκό. Ο Χίλαρι Μπεν, ο υπουργός για θέματα Βόρειας Ιρλανδίας, δήλωσε ότι ένα αίσθημα φόβου έχει απλωθεί μεταξύ των ανθρώπων της μειονότητας, ενώ το συνδικάτο Unison έκανε λόγο για ένα περιστατικό όπου μία νοσοκόμα με διαφορετικό χρώμα δέρματος καταδιώχθηκε από 4 μασκοφόρους άνδρες εντός ενός νοσοκομείου της περιοχής. Όσο αφορά το θύμα των 44.
3: Το Ιράν με βάση και τη συμμόρφωσή του προς τα συμφωνή θέντα. Μάλιστα, η συμφωνία φέρεται ότι θα παρατείνει την εκεχηρία για 60 μέρες συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, διάστημα κατά το οποίο θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με στόχο να υπάρξει συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πάντως, η Τεχεράνη δεν έδειξε στις πρώτες τις δηλώσεις να συμμερίζεται αυτή την αισιοδοξία. Ακούτε πάντα Deutsche Welle. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Αναστάτωση το πρωί στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, καθώς κάποιος πάτησε ένα κουμπί συναγερμού και πέρασε χωρίς έλεγχο στο εσωτερικό της αποκαλούμενης ζώνης ασφαλείας. Ο συγκεκριμένος έχει συλληφθεί, αλλά οι αρχές αποφάσισαν να εκενώσουν το χώρο και κατέβασαν ακόμα και επιβάτες που είχαν επιβιβαστεί σε αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος, το οποίο σιγά σιγά φαίνεται να αντιμετωπίζεται. Με οικοδεσπότη και νικητή στο μάτς της πρεμιέρας στο Μεξικό, που επιβλήθηκε απέναντι στη Νότια Αφρική 2-0, ξεκίνησε το Μουντιάλ των 48 ομάδων και 104 αγώνων. Σήμερα η γιορτή του ποδοσφαίρου συνεχίζεται στον Καναδά, ενώ τα ξημερώματα μπαίνουν στο χορό και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα βρίσκεται και το βασικό μενού της φετινής διοργάνωσης εν μέσω επιφυλάξεων για το χαρακτήρα της που φέρνει την προσωπική σφραγίδα του Τραμπ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ειδήσεις Deutsche Welle.
4: Το θέμα της ημέρας. Σε περίπτωση που η Εθνική Γερμανίας αναδειχθεί πρωταθλήτρια κόσμου στο Μουντιάλ, οι επιπτώσεις για την εθνική οικονομία θα είναι θετικές και διαρκείς, εκτιμά το Οικονομικό Ινστιτούτο ΙΦΟ του Μονάχου σε επίκαιρη έκθεσή του. Η έρευνα δείχνει ότι οι χώρες που έχουν κατακτήσει την πρωτιά στο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου καταγράφουν στη συνέχεια μια πραγματική οικονομική ανάπτυξη, δήλωσε την Τετάρτη ο αναλυτής του ΙΦΟ, Κλάους Βολράμπε. Δυστυχώς όμως αυτή η αισιόδοξη πρόβλεψη ισχύει μόνο για την πρωτιά. Από τη δεύτερη θέση και κάτω υπάρχει μεν ένας έκδηλος ενθουσιασμός, ο οποίος ωστόσο αποδεικνύεται προσωρινός, τονίζει ο Γερμανός αναλυτής. Δεν λείπουν βέβαια οι θετικές επιπτώσεις στο προήμιο του κάθε Μουντιάλ, όπως προκύπτει από παλαιότερα ερωτηματολόγια του Ινστιτούτου, τα οποία ουσιαστικά καταγράφουν διακυμάνσεις του δίκτυου επιχειρηματικής εμπιστοσύνης εν ώψη μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων στην περίοδο 1991-2024. Η θετική προσμονή πριν την έναρξη της διοργάνωσης επιδρά θετικά στα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων, ωστόσο αυτή η επίδραση εξανεμίζεται το αργότερο 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διοργάνωσης, τονίζει ο Κλάους Βολράμπε. Σε παρεμφερή έρευνα μεταξύ 400 εμπορικών επιχειρήσεων, την οποία δημοσίευσε την Τετάρτη ο Γερμανικός Σύνδεσμος Λιανικού Εμπορίου, εκτιμάται ότι το Μουντιάλ έχει μεν θετικές επιδράσεις στο τζίρο των επιχειρήσεων, αλλά σε βαθμό μάλλον περιορισμένο, με εξαίρεση όμως το εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού και τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, που αναμένεται να επωφεληθούν ιδιαίτερα. Εξυπακούεται βεβαίως ότι όσο πιο μακριά καταφέρει να φτάσει η Εθνική Γερμανίας σε αυτή τη διοργάνωση, τόσο πιο θετική θα είναι η επίδραση εντός συνόρων. Άλλωστε η οικονομία είναι ψυχολογία σε μεγάλο βαθμό. Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι πάντως, οι Γερμανοί φίλαθλοι δεν φαίνονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία της εθνικής τους ομάδας. Μόλις ένα ποσοστό 17% των ερωτηθέντων βλέπει τη Γερμανία να προκρίνεται στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ. Μόνο 4% εκτιμούν ότι η National Mannschaft είναι σε θέση να κατακτήσει φέτος για 5η φορά το παγκόσμιο κύπελο.
5: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
7: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
9: Το Φεστιβάλ Παιδείας Αριστοτέλεια 2026 του Δήμου Αβελοκήπων Μενεμένης ολοκληρώνεται και το γιορτάζουμε. Δευτέρα 15 Ιουνίου 7 το απόγευμα στην αυλή του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Αβελοκήπων, μικρή και μεγάλη, δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
8: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
10: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
11: Το άκουσες, το είπες.
12: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
11: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
12: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
11: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
13: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
14: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
15: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
14: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
15: στο παρκέ,
14: στην πόλη,
15: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
14: σχόλια,
15: αναλύσεις,
14: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
15: Με τον Σάκη Γκίνα.
16: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
17: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Δεν θυμάμαι αν σας το είπα ότι θα έχουμε παρέα σήμερα, αλλά αν δεν σας το είπα, καλά το έκανα, γιατί ήθελα να το κάνω, να το κρατήσουμε για έκπληξη. Εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ουλετέ και μάλα χαίρε, μόλις ξεκίνησε η βιταμίνη μας και εδώ θα είμαστε για τα επόμενα 90 λεπτά. Δεν θα σας παρουσιάσω ακόμη την παρέα μου, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή συζήτηση και συνάντηση που έχουμε. Αλλά θα πάμε στα τυπικά μας, να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, γιατί ξέρω ότι σας αφορά αυτή την ώρα, και θα πάμε ευθύς αμέσως με τον Δάκη Στεφανίδη και την υπέροχη δημιουργία του. Η περιφερειακή μας, θα ξεκινήσω από τα δυτικά και θα πω ότι από την Ευκαρυπία έχουμε το γνωστό ποδηλιάρισμα μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Δεν έχουμε κάποιες ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις συναντάμε ξανά μετά την Τριανδρία και μέχρι και την έξοδο της από τα Κωνσταντινοπολίτικα. Το αντίθετο ρεύμα όμως έχει καθυστερήσεις από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου, οπότε θέλω να μου είστε προσεκτικοί εκεί. Κωνσταντίνου Καραμαλή, μεγάλες καθυστερήσεις για αυτούς που φεύγουν προς τα ανατολικά. Όσοι κατευθύνονται δηλαδή προς την Βούλγαρη θα είναι μποτιλιαρισμένοι από πολύ πολύ νωρίς. Το αντίθετο ρεύμα θα πούμε ότι έχει και αυτό μεγάλες καθυστερήσεις από τη Μιχαήλ Ψελού μέχρι και την 28 Οκτωβρίου.

Είμαι ο Χάρτης λοιπόν και συνεχίζω αυτά που άφησα στη μέση, γιατί έχουμε και στην Εγνατία αρκετές καθυστερήσεις από τα πανεπιστήμια μέχρι και το ύψος της Καμάρας και από την Αγία Σοφίας μέχρι την Καμάρα στην Εγνατία. Τσιμισκή ξεκινάει με καλή διάθεση, αλλά λίγο μετά την... εκεί στην Αριστοτέλου ουσιαστικά είναι το μποτιλιάρισμα που βλέπω. Η Λεωφόρος Νίκης έχει μεγάλο όγκο οχημάτων. Εκεί θα μου ταλαιπωρηθείτε από την πλατεία Αριστοτέλους και μετά. Στα Φανάρια Βαρδαρίου έχουμε πολλές καθυστερήσεις από όλες τις κατευθύνσεις, όπως και στην Παλαιού Σταθμού μέχρι τα Φανάρια Δικαστηρίων.

0: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.
1: Η οποία σήμερα έχει πολύ ωραία παρέα στο στούντιο και αργότερα, μετά που θα ολοκληρώσουμε και τη συζήτηση, θα έχετε και εσείς τη δυνατότητα να πάτε να απολαύσετε αυτά τα υπέροχα παιδιά που έχω εγώ στο στούντιο. Είναι ο Αλέξανδρος και ο Δημήτρης Κιουρτσιάδης. Έτσι, είναι η γνωστή ομάδα Q.
2: Είστε
1: στην πόλη μας, λοιπόν.
2: Καλησπέρα
1: Δημήτρη, καλησπέρα Αλέξανδρε. Θα μιλάτε έτσι δυνατά να σας ακούμε.
2: Σούπερ, καλησπέρα και από εμάς.
1: Εσείς συνήθως παίζετε όργανα, έτσι, δεν τραγουδάτε.
2: Δεν τραγουδάμε.
1: Γι' αυτό δεν μιλάτε δυνατά.
2: Καλύτερα από δεν τραγουδάμε εμείς, υπάρχουν άλλοι καλύτεροι.
1: Υπάρχουν καλοί, σίγουρα. Λοιπόν, είστε η Q Violins. Πολλοί μπορεί να σας ακούνε για πρώτη φορά, να ακούν το όνομά σας, γιατί ακόμη δεν έχετε έτσι απλωθεί πάρα πολύ.
2: Σίγουρα.
1: Αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας έχω εδώ σήμερα, γιατί αυτό που άκουσα εγώ και ψάχνοντας να δω ποιοι είναι αυτοί οι Q-Violins, δηλαδή, που έρχονται στην πόλη μας και θα πάνε στη Μόνη Λαζαριστό να κάνουν την εμφάνισή τους. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να γνωριστούμε καλύτερα, γιατί σίγουρα ο κόσμος θέλει να μάθει πράγματα για εσάς.
2: Είναι αλήθεια, όντως δεν είμαστε διάσημοι, ας το πούμε έτσι.
1: Εύχομαι θα γίνετε διάσημοι, γιατί μετά από αυτή την εκπομπή θα γίνετε διάσημοι.
2: Καταρχάς, μεγάλη μας χαρά που μας φιλοξενείτε εδώ πέρα.
1: Χαρά μου να σας έχω εδώ πέρα.
2: Ο στόχος μας σίγουρα δεν είναι να γίνουμε διάσημοι. Εντάξει, καλό θα είναι και
1: αυτός
2: αυτό.
1: Αυτός είναι ο Αλέξανδρος που ακούτε, σας τα λέω για να ξεχωρίζετε τις φωνές.
2: Τέλεια. Μοιάζουν κιόλας, αλλά εντάξει, ελπίζουν να καταφέρουν. Εμείς είμαστε οι Q Violins, λοιπόν. Ξεκινήσαμε να παίζουμε στον δρόμο. Οπότε πολλοί από τους ακροατές μας σίγουρα αν έχουν πετύχει βιολιά στους δρόμους θα παίζουν, ειδικά στην πανδημία.
1: Εγώ σας έχω πετύχει σίγουρα, γιατί και τις ψυχογνωμίες σας τις θυμάμαι. Με το που σας είδα δηλαδή κατάλαβα ότι έχουμε ξανανταμώσει.
2: Αλήθεια,
1: οπότε νομίζω ότι πολλοί κόσμος όταν θα σας δει θα καταλάβει ποιοι είστε. Και συνεχίζουμε.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Και ουσιαστικά αυτό που κάνουμε τώρα για δεύτερη φορά, είναι η δεύτερη μεγάλη μας συναυλία. Ήταν η πρώτη στο Θέατρο Κήπου πέρσι. Και αυτό που κάνουμε τώρα ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Είναι αυτό που πρέπει να ανταποδώσουμε εμείς στον κόσμο, σε όλη αυτή την πορεία μας που μας στηρίζει στους δρόμους. Μας στηρίζει όχι μόνο οικονομικά αλλά και ψυχολογικά. Ξέρετε, δεν είναι μόνο το οικονομικό που βιοποριζόμαστε από αυτό, ούτως ή άλλως και οι τρεις. Είναι η ψυχολογική υποστήριξη που μας δίνει, το χειροκρότημα, το χαμόγελό του, και νιώθουμε την ανάγκη να ανταποδώσουμε αυτό όλο στη συναυλία μας.
1: Νομίζω ότι η πρώτη σας εμφάνιση που πραγματοποιήθηκε πέρυσι στο Θέατρο Κήπου πήγε πάρα πολύ καλά, έτσι.
2: Πήγε πάρα πολύ καλά, που δεν το περιμέναμε ούτε εμείς, θα πούμε
1: αυτό,
2: την αλήθεια.
1: Αυτό έγινε, ήρθε και γέμισε το θέατρο από κόσμο που σας γνώριζε σίγουρα, από φίλους σίγουρα και γνωστούς που θα έρθουν, αλλά έγινε και από κόσμο που δεν σας ήξερε, δηλαδή ήρθε κόσμος που δεν σας γνώριζε.
2: Ναι, είμαι σίγουρος ότι ήρθε κόσμος που δεν μας γνώριζε, γιατί η αλήθεια είναι ότι κάναμε και εμείς το marketing plan μας. Δηλαδή βγήκαμε στους δρόμους.
1: Μπράβο.
2: Και παίζαμε και μοιράζαμε και τα φυλάδια μας και προσκαλούσαμε τον κόσμο. Και είναι αυτή η αμεσότητα ουσιαστικά που είχε ο δρόμος, βοηθάει στο κόσμο να καταλάβει ακριβώς το τι πρόκειται να ακούσει και στη μεγάλη συναυλία, στη μεγάλη σκηνή, να το πω και έτσι.
1: Πώς αισθανθήκατε όταν από την παραλία, από το πεζοδρόμιο ξαφνικά βρεθήκατε σε μια σκηνή, έτσι, πώς ήταν το συναίσθημα, πώς βγήκατε, είναι πρωτάγνωρα συναισθήματα αυτά, φαντάζομαι.
3: Ήταν όντως.
1: Ναι, Δημήτρη, βες μας κι εσύ.
3: Δες, η σκηνή στο δρόμο είναι λίγο πιο αληθινή, γιατί έχεις άμεση επαφή με τον κόσμο, δηλαδή, ναι. Στη σκηνή όταν βγήκαμε στο Θέατρο Κήπου ήταν τελείως διαφορετικό. Αρχικά ήταν και μεγαλύτερη παραγωγή, ξέρεις, ήταν πιο σοβαρά τα πράγματα εκεί, ας το πούμε κάπως έτσι.
2: Δεν ήταν εύκολο.
3: Σίγουρα. Είχε πολλές δυσκολίες, πολλά τρεξίματα. Αλλά αυτό που πήραμε στη τελική ήταν απίστευτο. Ήταν το χειροκρότημα του κόσμου, τα ευχαριστώ, ήσασταν τέλειοι γι' αυτά. Ήταν μια, πώς να το πω, ήταν αρχικά τεράστια αδρεναλίνη.
1: Αυτό.
3: Υπήρχε μια τεράστια
2: αδρεναλίνη. Γι' αυτό γίνονται όλα.
1: Φυσικά.
2: Και για το χειροκρότημα στο τέλος.
1: Να πω ότι από εδώ και πέρα θα ακούμε από κάτω μουσικές δικές σας πώς παίζετε. Και μάλιστα είναι και από την βραδιά τη συγκεκριμένη αυτό που
2: σωστά,
1: ακούμε.
2: Είναι live.
1: Και ωραία ηχογράφηση. Μπράβο. Δεν ξέρω ποιος την έκανε, αλλά μπράβο που το τραβήξατε και σε βίντεο, έγινε καταπληκτική δουλειά.
2: Ιωάννης Τσουγουζίδης είναι ο παραγωγός μας, να τον αναφέρουμε και αυτόν. Είναι πάντα μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια, ο οποίος ξεκίνησε με τον μπαμπά μας πριν 30 χρόνια.
1: Τι
2: να παίζουν.
1: Τώρα.
2: Όταν ήρθαν από τη Γεωργία, ξεκίνησαν μαζί. Είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από όλες τις παραγωγές, mm-hmm. πίσω από τα κομμάτια μας. Γενικά είναι άνθρωπος που κρύβεται, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλη την πορεία μας.
1: Εσείς μεγαλώσατε και γεννηθήκατε στην Ελλάδα.
2: Εμείς μεγαλώσαμε και γεννηθήκαμε στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, άρα δικά μας παιδιά.
2: Πιο, και εδώ δίπλα κιόλας.
1: Και εδώ δίπλα. Μπράβο, και αυτό σημαντικό. Τώρα είμαστε και κοντά, δεν μπορείτε να ξεφύγετε. Από εδώ θα περνάτε. Οι παραγωγές σας πώς ξεκίνησαν να γίνονται, έτσι, πώς το αποφασίσατε να ξεκινήσετε αυτά που δημιουργείτε, να μπείτε σε ένα στούντιο και να τα γράψετε?
2: Τελείως με δικές μας δυνάμεις, όπως ανέφερα ο Ιωάννης Ουγουζίδης, είμαστε όλοι αυτοδημιούργητοι, να το πω έτσι, και δεν κάναμε ούτε μαθήματα στις παραγωγές ούτε τίποτα. Κάναμε μαθήματα, εννοείται, στα βιολιά, σπουδάσαμε mm-hmm. το βιολί, γιατί είναι πολύ δύσκολο όργανο. Όμως στην οτροπία των παραγωγών και να φτιάξουμε ένα κομμάτι με αρχή, μέση και τέλος, μπορώ να πω ότι τα τελευταία χρόνια πιο πολύ έχει μπει στη ζωή μας. Δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια που υπάρχουμε σαν Q Violins.
1: Η ιδέα από τον μπαμπά ξεκίνησε. Ο μπαμπάς είναι έτσι το κέντρο, να πω.
2: Η αρχή, να το πούμε έτσι.
1: Μα μαζί σας είναι, στη σκηνή είναι μαζί σας.
2: Εννοείται, είναι μαζί μας και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Καλά, είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Και εύχομαι να διατηρηθεί για πάντα έτσι. Να είστε δηλαδή αγαπημένοι και να βγαίνετε πάντα όλοι μαζί. Είστε αγαπημένοι και θα είστε.
2: Είμαστε, αλήθεια.
1: Είναι σημαντικό αυτό όταν είναι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, έτσι. Ενώνονται οι δύναμοι της οικογένειας εκείνη την ώρα, όταν βγαίνετε και οι τρεις μαζί. Είναι
2: για μας. Συγγνώμη, Δημήτρη, το έχω πάρει μονότερο. Για μας είναι συγκινητικό. Δεν μπορούμε να το δούμε από την πλευρά του μπαμπά, mm-hmm. που φαντάζομαι ότι κι αυτός. Χαίρεται πολύ για αυτή τη σύμπραξη.
1: Αυτό είναι και περηφάνεια μαζί, έτσι. Δεν είναι μόνο, δεν χαίρεται μόνο, και περήφανος.
2: Αυτό δεν μπορώ να το νιώσω εγώ σαν μπαμπά σίγουρα, αλλά σαν γιος, πιστέψτε με, και εγώ και ο Δημήτρης, η χαρά μας είναι απερίγραπτη που μπορούμε να συνυπάρχουμε. Γιατί εντάξει, παρόλες τις δυσκολίες που μπορεί να έχει όλο αυτό το mm-hmm. πράγμα, να δουλεύεις με την οικογένειά σου, είναι μεγάλη μας χαρά και πραγματικά συγκίνηση που μπορούμε να το κάνουμε αυτό και στη τελική. Έχουμε κερδίσει, δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Εφόσον μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πραγματικά αυτό που ίσως έχει μείνει είναι να το δει ο κόσμος αυτό το πράγμα που έχουμε ετοιμάσει όλο.
1: Εσείς κάνατε την Οδύσσια. Η πρώτη ήταν. Τώρα, έτσι, έχουμε τώρα Οδύσσια δεύτερο μέρος.
2: Οδύσσια δεύτερο μέρος.
1: Πολύ εμπνευσμένο, πολύ ελληνικό. Mm-hmm. Τώρα κιόλας έχουμε και άλλη Οδύσσια που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει.
2: Μολά, ναι.
1: Αλλά να πούμε ότι προηγούμασταν εμείς, έτσι. Δηλαδή, δεν ήρθε ο Νόλαν για να το βγάλουμε. Το βγάλαμε και μετά ήρθε ο Νόλαν να μας πάρει τα πρωτεία εδώ πέρα και τη φήμη, μάλλον, να πάρει. Γιατί ουσιαστικά, εντάξει, αυτός θα τον δει σε όλο τον κόσμο. Έτσι εύχομαι να ταξιδέψετε κι εσείς, όπως η Οδύσσια του Νόλαν, σε όλο τον κόσμο.
2: Το εκτιμάμε πάρα πολύ.
1: Και να σας ταξιδέψει όμορφα και πάντα να γυρνάτε στη βάση σας.
2: Έτσι, δεν ξεχνάμε ποτέ από πού ξεκινήσαμε. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που μας έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ και πραγματικά, όπως είπα και πριν, το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενδύσουμε πέρα από όλα μας τα χρήματα, αλλά και όλη μας την ενέργεια σε μια συναυλία, ας πούμε, που διοργανώνουμε. Είναι το λιγότερο.
1: Παρακολουθώντας, γιατί εγώ κλέβω, παίρνω και κλειστές ματιές τώρα από το YouTube, είναι η έναρξη της περσινής συναυλίας.
2: Σωστά.
1: Αυτό το κομμάτι είναι εκπληκτικό, το intro. Είναι τέλειο. Είναι
3: γι' αυτό και λέγεται η αρχή.
1: Ναι, είναι εξαιρετικό. Ναι, ναι. Να αφήσουμε λίγο τους φίλους ακροατές να το απολαύσουν, έτσι, για να ακούσουν και τη μουσική σας.
2: Εννοείται, να πάρω μια ιδέα.
1: Βέβαια.

0: Ναι, δεν μπορείς να το κόψεις αυτό. Πραγματικά εξαιρετική δημιουργία και μπράβο σας και πάρα πολύ χαίρομαι. Έτσι ήθελα να έχουμε και δείγματα από τους φίλους, για τους φίλους ακροατές, οι οποίοι να τους πούμε ότι αύριο το βράδυ εσείς θα εμφανιστείτε στην Μονή Λαζαριστών. Τι ώρα θα ανοίξουν οι πόρτες?
1: Σωστά, αύριο Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών. Οι πόρτες ανοίγουν 8.30, αν δεν κάνω λάθος, 9 ξεκινάει η παράστασή μας.
0: Έτσι, θα είμαστε στην ώρα μας ή θα περιμένουμε λίγο, θα δώσουμε λίγο, κάνα τεταρτάκι. Κοίτα,
1: δεν το συνηθίζουμε, αλλά ένα τεταρτάκι ναι.
0: Ναι, γιατί είστε και του δρόμου δηλαδή.
1: Ένα τεταρτάκι, ναι. Θέλουμε να το κάνουμε ευρωπαϊκό προδιαγραφών.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και για, εγώ είμαι υπέρ αυτού. Δηλαδή ότι πρέπει 9 η ώρα να ξεκινήσει. Εγώ έρχομαι για να ξεκινήσει 9 και 10 παρά 4 και 10 παρά 10 και 5.
1: Δηλαδή, θέλουμε να το κρατήσουμε όσο γίνεται περισσότερο το 9.
0: Ναι, να το κρατήσουμε και να το πάμε. Και εγώ θα, εμείς θα συμβουλέψουμε σε όλους να έρθουν από νωρίς. 8.30 ώρα να είναι εκεί. Οι ακροατές μας θα είναι σίγουρα εκεί στις 8.30, να ξέρετε. Τέλεια. Θα πάρουν τις θέσεις τους. Να πούμε ότι εγώ βλέπω τα τρία βιολιά τα οποία είστε εσείς και ο παπάς σας, ο πατέρας, και είναι, δίνουν ρεσιτάλ ερμηνεία στα, οι άνθρωποι πάνω σε σκηνή, δεν το συζητάω. Αλλά βλέπω και άλλους, και άλλα όργανα μαζί σας και άλλους συντροφεύουν και συνοδεύουν αυτή την παράσταση.
1: Εννοείται. Κοιτάξτε, μόνοι μας δεν θα πάμε πολύ μακριά. Υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν το Odyssea Project και στο Odyssea Project 2 τώρα θα τους μάθετε και όλους πολύ καλύτερα. Είναι στα τύμπανα, έχουμε τον Αναστάση Βουκή, ο οποίος είναι μεγάλος σολίστας, δηλαδή όποιος τον έχει δει μπορεί να καταλάβει. Μας συντροφεύει όπως πάντα η φωνή της Μαριάννας Γεωργιάδου. Και επίσης σε αυτό το Odyssea Project 2 θα έχουμε καλεσμένο και ένα μεγάλο βιρτουόζο της ποντιακής λύρας, τον Στέλιο Χαλκίδη.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, που θα, έτσι με πολύ αγάπη τον γνωρίσαμε λίγο καλύτερα πρόσφατα και ήρθε να δέσει πραγματικά σε όλο αυτό. Θα έχουμε guest και να το πούμε και αυτό. Θα έχουμε για πρώτη εμφάνιση, πρώτη του εμφάνιση μάλλον, το μικρότερό μας αδερφό.
0: Έλα,
1: ο οποίος είναι 11 χρονών και θα ανέβει να παίξει τύμπανα και αυτός drums μαζί.
0: Τι ωραία, μαγικό.
1: Όλο αυτό θα έχει ο κόσμος
0: μαγικό,
1: την ευκαιρία. Θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος πραγματικά να μάθει ποιοι είμαστε, την οικογένειά μας όλοι. Γιατί ζούμε και αναπνέουμε με τη μουσική όλα αυτά τα χρόνια. Είναι αυτό που κάνουμε και έρχεται η ώρα που όντως ο κόσμος και εμείς θέλουμε να το δει όλο αυτό το πράγμα.
0: Η μαμά πώς σας ξεφύγει από την παρέα?
1: Η μαμά δεν ξεφύγει και πάρα πολύ, γιατί η μαμά είναι φωτογράφος.
0: Έλα,
1: τι οπότε ωραία. Έχει το καλλιτεχνικό.
0: Η οικογένεια καλλιτεχνών.
1: Ακριβώς, ναι. Ζούμε στη τέχνη.
0: Να πούμε λοιπόν, αναφερθήκατε στη λύρα την ποντιακή και να πούμε ότι θα έχουμε και κανονικά έτσι ποντιακά τραγούδια, θα ακουστούν, θα τιμήσουμε την παράδοση
1: θα
0: δηλαδή.
1: Θα τιμήσουμε την παράδοση, είμαστε πόντι, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό και σε κάποια από τα κομμάτια θα υπάρξει και σύμπραξη, δηλαδή και με βιολιά και με την ποντιακή λύρα. Αλλά και πέρα από αυτό, ο Στέλιος Χαλκίδης θα πραγματικά θα δώσει μεγάλο ρεσιτάλ σε αυτή τη συναυλία.
0: Νομίζω ότι η μουσική πλέον μιλάει από μόνη της, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε και πολλά εμείς. Εγώ θα προτείνω στους φίλους ακροατές να μπουν λιγάκι και στο YouTube να σας ψάξουν.
1: Εννοείται, Q-Violence.
0: Έχετε μπει καθόλου Spotify και σε αυτά, έχετε ανέβει καθόλου?
1: Ξεκινάμε τώρα με αυτό, είχε γίνει κάτι. Τέλος πάντων,
0: εντάξει, δεν έχει σημασία.
1: Είχαμε ανεβασμένα
0: το
1: κομμάτια.
0: Όμως.
1: Είχαμε ανεβασμένα κομμάτια. Για κάποιο λόγο κατέβηκαν τα περισσότερα. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει μόνο δύο. Αλλά στο κοντινό μέλλον θα ανεβαίνουν πολλά κομμάτια τώρα και στο Spotify.
0: Είναι δισκογραφημένα τα πιο πολλά από αυτά που έχετε?
1: Όχι, όλες οι παραγωγές είναι δικές μας. Ακόμα και η παραγωγή που κάνουμε στη Μονή Λαζαριστών, να το πω έτσι, είναι με δικές μας δυνάμεις.
0: Πολύ ωραία.
1: Και όχι μόνο δικές μας, είναι δικές μας και του κόσμου που μας στηρίζει στους δρόμους. Θα ήθελα να το πω αυτό, γιατί ο κόσμος που στηρίζει, όπως είπα πριν, ναι μεν και με την ενέργειά του, αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά και ό,τι λεφτά έχουμε βγάλει και από το δρόμο, τα έχουμε επενδύσει σε αυτή τη συναυλία.
0: Είναι σημαντικό. Άρα στο δρόμο δεν τον αφήνουμε, έτσι.
1: Δεν τον αφήνουμε,
0: δεν τον ξεχνάμε.
1: Γιατί μας αρέσει. Δεν βγαίνουμε μόνο από ανάγκη στον δρόμο. Δηλαδή, μπορεί να ξεκίνησε από αυτό στην περίοδο της καραντίνας, γιατί είχαν ακυρωθεί όλες μας οι συναυλίες. Όμως αυτό που πήραμε από τον δρόμο δεν συγκρίνεται ούτε με λεφτά, ούτε με. Είναι άλλο πράγμα. Είναι το καλύτερο stage για μας.
0: Αυτό το κομμάτι πώς λέγεται?
1: Αυτό είναι το Emotions. Είναι από τα πρώτα μας κομμάτια,
0: είναι...
1: από τα πρώτα βίντεο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και τώρα, η ερώτηση άλλη που έχει να κάνει με το δρόμο είναι το γνωστό θέμα που έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα με τις εγκαταστάσεις ήχου, τέλος πάντων, όπου απαγορεύονται.
1: Πιστεύετε.
0: Εσείς βγαίνετε με τα βιολιά σας μόνο?
1: Βγαίνουμε με τα βιολιά μας και με ένα ηχείο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε διωχτεί από τον δρόμο αρκετές φορές. Δηλαδή, τις μισές φορές που βγαίνουμε θα υπάρξει θέμα. Θα υπάρξει θέμα συνήθως από έναν άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ένα ακροατήριο που μαζεύουμε 30 και 40 και 50 άτομα πολλές φορές και υπάρχει ένας ο οποίος μπορεί να ενοχληθεί και να χαλάσει όλο αυτό. Και αυτό, επειδή η αλήθεια είναι οι νόμοι στην Ελλάδα δεν είναι ξεκάθαροι για τους μουσικούς του δρόμου. Και αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, γιατί σε όλες τις ευρωπαϊκές τουλάχιστον χώρες του εξωτερικού, πόλεις, πηγαίνει ο μουσικός του δρόμου, παίρνει μια άδεια και μπορεί να παίξει σε συγκεκριμένα μέρη, σε συγκεκριμένη ώρα.
0: Είναι σαν τον έμπορο που μπορεί να πουλήσει ακριβώς, την πραγματιά του, ας πούμε, που έχει να πουλήσει ένα καφέ ή οτιδήποτε, ακριβώς, νεράκια και...
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τέτοιος νόμος, απλώς απαγορεύεται το ηχείο, αλλά... δεν είναι πολύ σωστό, γιατί μπορεί να βγω με drums, ας πούμε, που θα κάνει πολύ περισσότερη φασαρία από το ηχείο, αλλά θεωρητικά είναι νόμιμο, που και πάλι όμως θα υπάρξει πρόβλημα.
0: Θα ενοχλήσει σίγουρα, εντάξει. Ναι. Είναι μια ευκαιρία όμως να μαζευτείτε λιγάκι για να μπορέσετε να το αναλυθεί και αυτό το θέμα, γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολο και πονάει. Δηλαδή, τώρα το να πάρεις 300, 600 ευρώ πρόστιμο, 900, ξέρω εγώ, ανάλογα με το πόσα άτομα θα είναι κτλ.
1: Ακριβώς. Όχι, η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να αναφερθούμε σε αυτό. Είμαστε μουσική του δρόμου 5 χρόνια πλέον. Ναι, 5 χρόνια. Και δεν είμαστε μόνοι. Υπάρχουν πολλοί μουσικοί στον δρόμο και. Φυσικά. Αυτό που λέω εκφράζει πολλούς αυτή τη στιγμή που βιοπορίζονται και από τον δρόμο, έτσι, και αυτό υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Είναι άδικο να μην υπάρχει και στην Ελλάδα, γιατί αυτό το πράγμα είναι πολιτισμός.
0: Δεν το συζητάμε τώρα, απλά στην Ελλάδα όλα γίνονται πολύ πιο αργά και παίρνουν το αρκετό διάστημα μέχρι να μπορέσουν να μπουν σε μία σειρά.
1: Όντως.
0: Σίγουρα κάποιος την πατάει στην αρχή. Ένας, δύο, τρεις είναι αυτοί που, όντως, πληρώνουν το τίμημα.
1: Όντως. Και εμείς έχουμε φάει πρόστιμο.
0: Νομίζω ότι οι περισσότεροι θα έχουν κυνηγηθεί και θα τους έχουν κόψει κάποιο πρόστιμο. Ας πούμε τα δικά μας τα μουσικά τα ωραία τώρα. Λοιπόν, για πάμε για την Οδύσσια 2. Πες, Δημητρή.
2: Γι' αυτό και αύριο θα βάλουμε τέρμα τα γκάζια, χωρίς να μας ενοχλήσει κανείς.
1: Αύριο χωρίς να ευκαιρία.
0: Θα βγάλετε αποθυμένα σας αύριο.
1: Όντως.
0: Και ο κόσμος όλος, βέβαια. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για την υπέροχη παρέα.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να ευχηθώ έτσι να είστε καλό ταξίδι πάντα. Με τις μουσικές να ταξιδεύετε και εμάς. Να συνεχίσετε έτσι να μπορείτε να τις κάνετε, είπαμε, να ταξιδέψετε κι εσείς στη δική σας Οδύσσια, αλλά πάντα με επιστροφή εδώ, στη ρίζα σας, στη χώρα, στην πόλη σας.
1: Εννοείται, όσο υπάρχουν άνθρωποι που στηρίζουν όλο αυτό το εγχείρημα, και αναφέρομαι σε εσάς προφανώς, θα γυρνάμε και θα την αγαπάμε, γιατί όσο υπάρχει αυτό το πράγμα, ναι, νιώθουμε σπίτι μας.
0: Εύχομαι από αύριο να σας γνωρίσει ακόμη περισσότερος κόσμος, από σήμερα δηλαδή, αλλά από αύριο ουσιαστικά που θα βιώσουν κιόλας, γιατί Το να μοιράζεσαι έτσι σε ένα κλειστό χώρο, όταν είναι πιο περιορισμένο, και το μοιράζεσαι σε μια σκηνή είναι άλλο το σκηνικό τελείως.
1: Δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας.
0: Είναι άλλο το σκηνικό. Και έχουμε πραγματικά έτσι να σας δοθεί ευκαιρία να σας γνωρίσει πάρα πολλοί κόσμος, να το χαρούνε. Εμείς θα δώσουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις σε φίλους ακροατές για να έρθουν έτσι να σας γνωρίσουν και από κοντά, και άμα θέλουν να έρθουν και να σας βρούνε μετά.
1: Εννοείται, θα είναι χαρά μας.
0: Και να αφήσουμε και λίγο τη μουσική να μιλήσει. Φυσικά θα απελευθερώσω το 23-12-85-106 για να δώσουμε τη δυνατότητα σε φίλους ακροατές να κερδίσουν τις προσκλήσεις αυτές. Γεια σας. Γεια σας. Μας ακούτε, δεν μας ακούτε εσείς? Λοιπόν, πάμε στην άλλη γραμμή. Γεια σας. Λοιπόν, θα τις πάρουμε εκτός αέρα. Ναι, μ' ακούτε?
3: Γεια σας.
0: Μας ακούτε. Πείτε μου το όνομα. Γεια σας, γεια σας.
3: Γεωργία Σιδηροπούλου.
0: Γεωργία μου. Θα υπάρχει το όνομά σου στην είσοδο της Μονής Λαζαριστών.
3: Τέλεια.
0: Οπότε μέχρι τις 8:30-9:20 να είμαστε εκεί πέρα για να έχουμε πάρει τις θέσεις μας, εντάξει?
3: 8:30 ώρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας, επίσης.
0: Και χειροκροτήματα και για την Γεωργία που κέρδισε.
1: Συγχαρητήρια, Γεωργία. Σε περιμένουμε. Με
0: και για τους υπόλοιπους. Λοιπόν, περιμένουμε και τους επόμενους στο 23-12-85-106. Να έρθετε εδώ πέρα έτσι να μεγαλώσουμε αυτή την παρέα. Ο τείχος στο Facebook έχει ανοίξει και σας περιμένω και εκεί φυσικά. Περάστε τον τείχο. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Άκουσα τις
1: συνεδρίες. Αυτά είναι από τα πρώτα μας.
0: Με αρέσει πάρα πολύ. Εξαιρετικό. Λοιπόν, περάστε και από τον τείχο. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Ακούμε λίγο ακόμη από Q Violins. Να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Κιουρτσιάδη και τον Δημήτρη Κιουρτσιάδη και τον μπαμπά Γιώργος. Και να ευχηθώ τα καλύτερα και πάντα έτσι να ανταμώνουμε.
1: Μεγάλο ευχαριστώ και από την πλευρά μας.
0: Είτε να ανταμώνουμε είτε στο δρόμο, είτε και σε χώρους. Ποιος είναι ο κύριος που ραπάρει?
1: Λοιπόν, αυτός είναι ο 12ος Πίθηκος, γνωστός σε όλους.
0: Έτσι, μπράβο, αγαπητός Θεσσαλονίκη, αγαπημένος Θεσσαλονίκης.
1: Αγαπημένος και πέρα από φίλος είναι οικογένεια, είναι αδερφός. Στηρίζει Q-Violins, όπως και εμείς στηρίζουμε το 12ο Πίθηκο, ο οποίος είναι και αυτός στις 24 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών.
0: Και εμείς στηρίζουμε το 12ο
1: Πίθηκο. Τέλεια. Και παίζουμε κιόλας και με το 12ο.
0: Μπράβο. Εξαιρετικά.
1: Είναι φίλος αδερφός, πολύ πιθανό να είναι και στη συναυλία.
0: Θα χαρούμε να το δούμε κι αυτόν εκεί.
4: Ασοδείο. Πάλι ασωθείο. Μα όταν βλέπω εξάρες, ο δρόμος είναι σχολείο. Έτσι έμαθα. Το παν είναι η οπτική.

0: γαμώτο στη σούκλα ολίθεια.
1: Θα του βάλω και λίγο μαύρο πιπέρι, δεν είναι η ώρα για το να ακούμε πολύ πολύ έτσι δυνατά. Θα πάω λίγο παρακάτω στα παιδιά για να απολαύσουμε έτσι αυτές τις όμορφες μουσικές. 23-12-85-106, δύο διπλές προσκλήσεις έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας για εσάς. Ελάτε να τις πάρετε και να περάσετε υπέροχα αύριο το βράδυ στη Μόλη Λαζαριστών.

0: Λοιπόν, έχω ακόμη τα παιδιά στο στούντιο και θα επιχειρήσουμε να πάρουμε ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν, έχουμε ένα θεματάκι με το τηλεφωνικό κέντρο, αλλά μην μου στεναχωριέστε. Όποιος επιμένει είναι τελικά αυτός που κερδίζει. Και έτσι θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδο αμέσως τώρα. Θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τα παιδιά που ήρθανε.
1: Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε πολύ.
0: Και θα έχουμε πολύ πολύ καλά να πάει το αυριανό σας.
2: Εντάξει. Καλά.
0: Και ο μπαμπάς ακούγεται από κάτω, έτσι. Με Q Violence θα ολοκληρώσουμε και θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα μπούμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με πολλά προβλήματα η κίνηση των αυτοκινήτων στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, με μποτιλιαρισμένα σημεία στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην Βασιλίση Σόλγας, από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την Αγία Τριάδα. Πολλή κίνηση έχει και η Τσιμισκή. Η περιφερειακή συνεχίζει την ίδια εικόνα εδώ και αρκετή ώρα, με πολλές καθυστερήσεις στον κόμβο της Τριανδρίας από ανατολικά προς δυτικά. Και στην αντίθετη κατεύθυνση όμως υπάρχει στο ίδιο σημείο αρκετή κίνηση. Και πάρα πολλή κίνηση έχουμε και στον κόμβο του Βαρδαρίου από την Μοναστηρίου καθόλου το μήκος της με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορκίστηκαν το μεσημέρι τα νέα μέλη της κυβέρνησης. Μετά τον μήνυ ανασχηματισμό, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, ορκίστηκε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, ορκίστηκε η Μαριλένα Σούκουλη. Ξεκινά από σήμερα ο δεύτερος κύκλος της έρευνας αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιολογήσουν ηλεκτρονικά, άμεσα και εύκολα τις υπηρεσίες που παρέχονται από την κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της πλατφόρμας αξιολόγηση.ipes.gov.gr. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη της συνεδρίαση. Αντιπρόεδρος εξελέγει η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και γραμματέας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Εγγενιάστηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ενός έργου που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τον πολιτισμό στην ευρύτερη περιοχή. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως Σταυροπόλεως, κύριος Βαρνάβας, και απίφθινε έκκληση στους πολίτες να τον συντηρούν με αγάπη και φροντίδα, γιατί όπως ανέφερε, είναι ένας τόπος μνήμης και πολιτισμού. Ο κύριος Βαρνάβας ευχήθηκε να κυβερνά αυτόν τον τόπο η αλήθεια, η φιλοκαλία και η ομορφιά, να εργαζόμαστε όλοι για το κοινό καλό και το συμφέρον. Σήμερα εδώ ξεκινάει το μέλλον της Δυτικής Θεσσαλονίκης, είπε στο χαιρετισμό του ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο οποίος

0: διοργανώνει φωτογραφική Λες Χιόψεις. Στις 7 θα παραστεί στην εκδήλωση Τιμής και Μνήμης για τους 101 εκτελεσθέντες αντιστασιακούς της περιόδου της γερμανικής κατοχής που έχασαν τη ζωή τους στο ιστορικό στρατόπεδο. Θράψη σε αγωγό μεταφοράς λιμάτων σημειώθηκε στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής με αποτέλεσμα τη διαρροή λιμάτων και την προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής κολύμβησης στη θέση Ακροτήρη. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου για παράβαση του Προεδρικού Διατάγματος 55 του 1998 για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Για σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κάνουν λόγο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις Τραμπ περί επίτευξης συμφωνίας και οριστικοποίησης των λεπτομεριών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, επιστροφή στη βιταμίνη P.
1: Μεσολόγγι, από την πολιορκία στην Αθανασία. 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Έκθεση ιστορικών κειμηλίων από τις συλλογές του Κέντρου Λόγου και Τέχνης Μεσολογγίου. Διέξοδος. 16 Μαΐου έως 12 Ιουνίου. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
6: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους σινεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
7: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Μας κάλυψε η Αλεξάνδρα Μαρτίδου μετά τις κινήσεως, οπότε θα μπούμε κατευθείαν στα θεματικά μας εδώ στη βιταμίνη μας. Ούλετε και μάλα χαίρε, εύχομαι πραγματικά να σας βρίσκω πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εύχομαι να απολαύσατε τον Αλέξανδρο και τον Δημήτρη Κιουρτσιάδη. Ξέρω, τους συναντάτε στο δρόμο, ξέρουμε και τα σημεία στα οποία έρχονται. Μαζί με τον πατέρα του Γιώργο. Οπότε έχετε την ευκαιρία αύριο να πάτε να τους δείτε και να πάμε να τους δούμε στην Μονή Λαζαριστών. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσουν, οπότε να είμαστε και εμείς συνεπείς προκειμένου να πάει το πρόγραμμα έτσι όπως ακριβώς πρέπει να πάει. Εμείς τι έχουμε να κάνουμε τώρα, αφού τα είπαμε με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου και ξέρετε σε τι επίπεδα βρίσκεται η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε να περάσουμε από τον τοίχο μας, να δω που είστε και τι κάνετε και εσείς και να ετοιμαστούμε και για τις μουσικές μας, να ανεβάσουμε τις ζωνήσεις μας, να φτάσουμε πολύ πολύ ψηλά και σήμερα, δεν θα το αφήσουμε έτσι στην τύχη. Ο καιρός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει να κάνει τα δικά του, εμείς εδώ θα είμαστε και θα ανεβάζουμε δονήσεις. Στην Έλα Τηλεμονή θα στείλουμε πολλά φιλιά, στη στιγμή μας στο Ηράκλειο και σε όλη την οικογένεια την αγαπημένη στο Ηράκλειο, στο Γιάννη και στην Ελένη της καρδιάς μας. Τα πάμε στην Ξάνθη γιατί είναι ο Χασάν εκεί, είναι και η Μαρία, είναι και ο Μπάμπης, είναι και ο Γρηγόρης, είναι και ο Ίντι. Ο Γιώργος ο Μαλακόπουλος είναι εδώ στην παρέα μας, στο κέντρο μας είναι ο Παντελής μαζί και η Ευγενία εκεί κοντά. Η Έλενα και ο Μπάμπης βρίσκονται στη Χαλκιδική, να τους στείλουμε πολλά πολλά φιλιά. Να ευχηθούμε να στρώσει γρήγορα ο καιρός και να αρχίσετε τις βουτιές. Η Δώρα μας είναι στην Τούμπα και θα στείλουμε πολλά πολλά φιλιά και εκεί, όπως είναι και η Σύση μας, όπως είναι και τα Σούλα μου με τον Δημήτρη. Είναι και η Μαρία με τον Γιάννη από το Γαλάτσι εδώ.

Είναι και η υπεραγάπη μας εδώ, οπότε νομίζω ότι η ομάδα είναι στα καλύτερά της και σήμερα. Και να ξεκινήσουμε με ρυθμούς ανεβαστικούς, με τη μία, ναι, έτσι πρέπει και έτσι μας αξίζει. Ελάτε να συντονιστούμε, να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας, να φτάσουμε μέχρι εκεί που πάει. Μην αφήσετε τίποτα για κανένα να σας χαλάσει τη διάθεση ή να σας κάνει να πιστέψετε κάτι διαφορετικό από αυτό που είστε.

Όλοι προσποιήθηκαν τους ασφαλιστές και τι έκαναν, ξεγέλασαν μία 13χρονη και τις πήρανε τα χρυσαφικά. Τα παρέδωσε το παιδί, τι να κάνει το παιδί. Άρα μέχρι τώρα σας έλεγα να ενημερώσετε τους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους που έχετε στην οικογένειά σας. Αλλά από ό,τι φαίνεται πρέπει να ενημερώσουμε και τους πολύ νεότερους. Παρουσιάστηκε ο τύπος ως εκπρόσωπος ασφαλιστικής εταιρείας, ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της αντιμετώπιζε σοβαρό οικονομικό ζήτημα, κινδύνευε με την επιβολή προστίμου. Κατάφερε τελικά να την πείσει να συγκεντρώσει πολύτιμα αντικείμενα που βρίσκονταν στο σπίτι, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα του μπαμπά. Πήγε μια γυναίκα ως συνεργός της υπόθεσης εδώ, πήγε στο σπίτι, παρέλαβε τα κοσμήματα. Και τώρα ψάχνουν να δούνε πού πήγανε τα κοσμήματα και ποιος μπορεί να το έκανε αυτό. Να μην μπαίνουμε σε τέτοιες διαδικασίες, θα πρέπει να ενημερώσουμε μικρούς μεγάλους, να έχουμε και εμείς το νου μας σε περίπτωση που δεχτούμε οποιοδήποτε τηλεφώνημα, είτε έρθουν έξω από το σπίτι μας. Να είμαστε ψηλιασμένοι. Πολύ μάγκας μωρέ αυτό στην Κοζάνη, τώρα το βλέπω την είδηση. Πολύ μάγκας είσαι μωρέ, πήρες το όπλο και σκότωσες μωράκι η αρκούδα με τρεις σφαίρες. Πολύ μάγκας είσαι, μπράβο σου, μπράβο σου. Τι να πω ρε παιδί μου, τι να πω. Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Ξέρω τι να πω δηλαδή, αλλά δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Συνελήφθηκε ένας υπευθύνος καθαριότητας του Δήμου Κασάνδρας για τη ρύπαρση στο Πευκοχώρι. Υπήρξε μια κοιλίδα ρύπανσης έκτασης περίπου 60 τετραγωνικών μέτρων. Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες χθες στη δημοφιλή θαλάσσια τοποθεσία Ακροτήρη και αποδίδεται σε βλάβη που παρουσιάστηκε σε επίγειο αγωγό μεταφοράς λιμάτων. Τώρα φαντάζεστε, έτσι, βάλτε με το νου σας, δεν μπορώ να πω τίποτε άλλο για το συγκεκριμένο θέμα. Δύσκολο, πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πώς θα καθαριστεί το σημείο αυτό είναι το σημαντικό, αυτή είναι η ερώτηση. Προσωρινά απαγορεύεται η κολύμβηση στο Δήμο Κασάνδρας, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα στην παραλία Ακροτήρη, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες μετρήσεις και αφού βγουν τα νούμερα τέτοια που να επιτρέπεται και πάλι η κολύμβηση μέσα στο συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω που καλοκαιριάζει και πάνω που θέλει ο κόσμος να πάει να ξεσκάσει, να κάνει μια βουτιά, σκάνετε τέτοια θέματα και άντε τώρα. Πώς να είσαι σίγουρος τώρα να πας να κάνεις τη βουτιά σου. Που τώρα δεν θα την κάνεις γιατί απαγορεύεται, αλλά λέμε και όταν θα μας πούνε ότι επιτρέπεται. Πας.

28 μήνες φυλάκιση οριστήκε για τον καρδιολόγο με τα φακελάκια. Σε έναν από αυτούς, γιατί δεν τους έχουν πιάσει και όλους. Γιατρός με την ιδιότητα του Πανεπιστημιακού, εισέπρατε φακελάκια από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγκιοπλαστικής που διεξάγονταν σε δημόσιο νοσοκομείο. Άνοιξε τις πόρτες του και το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά. Έτσι άρχισε να ζωντανεύει εδώ η περιοχή, να παίρνει και τα πάνω της. Και ευχόμαστε στην ολοκλήρωση του έργου μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει ακόμα έτσι προσοχή. Προσοχή θέλει, να το προσέξουμε κι άλλο δηλαδή.

Υπενθυμίζουμε το κλείσιμο της περιφερειακής απόψε το βράδυ. Έτσι μην ξεχαστείτε αύριο και μεθαύριο και επιλέξετε την περιφερειακή, γιατί θα συναντήσετε προβλήματα και καθυστερήσεις. Γενικώς όποιος μπορεί να αποφύγει, να ορίσει μια διαδρομή και να αποφύγει να κινηθεί σε αυτές τους στην περιφερειακή μας, γιατί θα υπάρχει σίγουρα, θα υπάρχουν καθυστερήσεις φυσικά γύρω από τον κόμβο K11. Θα διακοπεί η κυκλοφορία. Θα υπάρξουν ενημερώσεις από Κατσιμίδη, από 3 Σεπτεμβρίου, από Εθνικής Αμήνης θα μπορούν να φεύγουν οι οδηγοί. Αλλά πραγματικά, αν δεν θέλετε να ταλαιπωρηθείτε, αποφύγετε τις μετακινήσεις σας και ιδιαίτερα προς εκείνα τα σημεία. Όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν φεύγω από τα καλοκαιρινά, ό,τι καιρό και να κάνει, πάει να χιονίσει έξω. Εμείς καλοκαιρινά εδώ. Και τι ωραίο ο remix. Ο Δάκης Στεφανίδης επιμελήθηκε φυσικά και αυτό, έτσι είναι.

Ελπίζω να το απολαύσατε έτσι κι αλλιώς όλοι το τραγουδάμε και στα ελληνικά. Βλέπω και τη φαντασμογορική τελετή έναρξης που είχαμε στο Μουντιάλ. Ξεκίνησε τώρα και όλο αυτό το θέμα. Οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι γενικώς, αλλά έχουμε έτσι με τις αλλαγές ώρας. Θα έχουμε τα προβληματάκια μας. Ελπίζω έτσι οι φαν να βρουν λύσεις και να μπορούν να πηγαίνουν ξεκούραστοι και στην εργασία τους την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το βασικό. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι φεύγει για την υπεραγάπη μας.

Έτσι, για να τα απολαμβάνουμε όπως μας αξίζουν τα κομμάτια. Φτάνουμε, πλησιάζουμε, ξέρω στις 3:30. Εκεί θα πάμε με ρυθμό και αγαπημένη μελωδία από το παρελθόν. Αγαπημένο τραγούδι, Love Potion No. 9. Βλέπω όσο αντίχω τι γίνεται και πολύ πολύ χαίρομαι. Ναι, τι ωραία που έχει φτάσει η θάλασσα και σε λίγο μας ενώνει. Θα μας ενώσει, πού θα πάει στιγμή μου αυτή η θάλασσα. Ελένα μου, δεν ήξερα ότι είσαστε εδώ κοντά. Καλώς ορίσατε αν είσαστε εδώ κοντά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας άρεσαν ο Αλέξανδρος και ο Δημήτρης Κιουρτσιάδης. Ο Αλέξανδρος Κιουρτσιάδης και ο Δημήτρης και ο μπαμπάς, βέβαια, τους βλέπουμε στην πόλη μας να βγαίνουν με τα βιολιά τους. Την επόμενη φορά που θα τους συναντήσετε θα ξέρετε ότι είναι η Q Violence, τους οποίους αύριο θα απολαύσουμε στη Μόνη Λαζαριστών. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τελική μας ευθεία, την αγαπημένη τελική ευθεία.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
4: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
12: Με τη δύση του ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Βιταμίνη P.
3: Μόνο.

μας έχουν προετοιμάσει για καταιγίδες, με πολλούς κεραυνούς, για χαλάζι, για κακοκαιρία γενικότερα. Αλλά εμείς δεν θα πέσουμε, δεν θα αφήσουμε τίποτα να μας χαλάσει τη διάθεση. Επίσης θέλω να μην αφήσετε τίποτα και κανένα να σας αλλάξει τα σχέδιά σας. Έτσι, ούτε ο καιρός, ούτε κανένας άλλος.

Μπήκαμε στην τελική ευθεία και μπήκαμε έτσι πιο cool σήμερα. Ακούσαμε το Bella Ciao που ξέρω ότι σας αρέσει ιδιαίτερα. Είναι καλό όμως και αυτός στους ρυθμούς του. Έχει άλλη χάρη. Ξεκίνησε και η διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης δημόσιων υπηρεσιών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν ο καθένας από εμάς έχει τη δυνατότητα να καταθέσει την άποψή του για υπηρεσίες που επηρεάζουν την καθημερινότητά του. Αυτό θα παραμείνει ανοιχτό για 15 ημέρες. Είναι η δεύτερη φορά που πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη έρευνα. Ο πρώτος κύκλος είχε υλοποιηθεί περίπου πριν από 11 μήνες. Αν κάποιος θέλει να το κάνει, μπορεί να μπει στο αξιολόγηση.ipes.gov.gr. Και η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς από το gov.gr, μένετε στην ενότητα πολίτης και καθημερινότητα και στην υποενότητα πολίτες και δημόσιο. Πάντως, αυτοί που αξιολογούν σίγουρα την δημόσια υγεία είναι αυτοί που κρούν και το καμπανάκι, κρούν τον κόνδωνα του κινδύνου, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία για την υποστελέχωση. Δεν θα έχουμε νοσηλευτές, 400 χειρουργικές κλίνες είναι κλειστές. Αυτό μας λένε οι άνθρωποι που εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα νοσοκομεία της πόλης μας, στη Θεσσαλονίκη, και τονίζουν πως η υποστελέχωση αποτελεί βόμβα στα θεμέλια του ΕΣΥ, αλλά και των νοσοκομείων της πόλης. Τα έχουμε πει επανειλημμένως ότι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά την ψυχή που καταθέτουν οι γιατροί και νοσηλευτές όταν είναι σε υπηρεσία, προκειμένου να εξυπηρετήσουν όλους τους ασθενείς. Και δεν είναι βέβαια λίγες οι φορές, και μάλιστα πολύ πρόσφατα έτσι είχα πάλι κουβέντες και συζητήσεις με ανθρώπους δίπλα μου που λένε τι να κάνω, θα πάω να κάνω μία ασφάλιση ατομική, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή πληρώνεις για τη δημόσια υγεία, αλλά δεν μπορείς να την έχεις. Είναι αυτό που λένε να τα έχετε και δεν θα τα έχετε. Αυτό. Κάπως έτσι, αυτό βιώνουμε τώρα. Και φυσικά η ιδιωτική ασφάλιση είναι πολύ ακριβή.

Το συγκεκριμένο τραγούδι θα τα ακούμε σε όλες τις εκτελέσεις, νομίζω, έτσι για να το εμπεδώσουμε ότι όχι θα επιβιώσουμε, έχουμε ήδη επιβιώσει, το έχουμε καταφέρει, τα έχουμε καταφέρει και θα συνεχίσουμε να τα καταφέρουμε σε πείσμα όλων. Θα δώσουμε συγχαρητήρια στους αστυνομικούς της ομάδας Δίας που έσωσαν τελευταία στιγμή ηλικιωμένο από απόπειρα αυτοκτονίας στο Νέο Ηράκλειο. Είναι η εκπαίδευσή τους, είναι και οι πρώτες βοήθειες που όταν τα γνωρίζουν όλα αυτά. Είχαν μαζί τους και υγειονομικό εξοπλισμό. Συγχαρητήρια στους άνδρες της ομάδας Δίας. Αποπειράθηκε ο άνθρωπος να βάλει τέλος στη ζωή του. Και εδώ είναι το άλλο μεγάλο ερώτημα. Πόσοι αλήθεια έχουν κάνει απόπειρα ή προσπαθούν να βάλουν τέλος στη ζωή τους γιατί δεν αντέχουν άλλο? Πολλοί, ε. Απλά αυτές οι ειδήσεις πλέον περνάνε στα ψηλά. Θα πάμε στα ευχάριστα γιατί βλέπουμε εκεί το δεύτερο καπί. Χαμός έγινε στο δεύτερο καπί εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σε σαλόνι περιποίησης νυχιών και μαλλιών μετατράπηκε το δεύτερο καπί. Κυρίες μέλη φυσικά φαντάζεστε ότι είναι ενθουσιασμένες. Έξτρα περιποίηση νυχιών και μαλλιών απόλαυσαν οι κυρίες του δεύτερου καπί του Δήμου Θεσσαλονίκης από σπουδαστές και σπουδάστριες της ΣΕΑΚ Νεάπολης. Και πολλά πολλά συγχαρητήρια να δώσουμε και στους ανθρώπους που είχαν αυτή την ιδέα για να πάνε να δώσουν έτσι ζωή και χαρά σε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Και μπράβο πάντα τέτοια. Λοιπόν, όταν κάτι σας ζορίζει πάρα πολύ και όταν πλέον έχουμε φτάσει στο προχώρητο, ήρθε η ώρα να μάθουμε και να θυμηθούμε μάλλον τον Σάκη Μπουλά να μας λέει κάτι και εμείς να το κάνουμε πράξη. Το θυμάστε? Ζαμανθού. Α, μπράβο. Πάμε όλοι μαζί.

και αγωνία. Τη στείνουν στη γωνία. Τι να πάρω, τι να βήσω. Κάποιον πρέπει να πουλήσω. Και γιατροί και δικηγόροι μου τα φέρνουν με το ζόρι. Κάπως πρέπει να αντιδράσω. Κι όλα τούτα να τα βράσω. Και

0: το καμπλούζι, θα σα βάλω μπιπ να ξέρετε, δεν το λέτε. Ούτε τα πίνω, τι πίνουμε. Αλλά λίγο ζαμαφούτα θέλουμε. Όχι πολύ, λίγο, τόσο όσο. Μέχρι το τέλος του 2026 ασφαλτοστρώσεις στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης και σε όλη την Εγνατία οδό.
1: Το νόημα το βρήκα και μην πεις πως δεν το είπα. Το πρόσωπο μου αλλάζει και η νύχτα με φωνάζει και έτσι.

Βεβαίως τα νέα έτσι τα καλά είναι ότι θα έχουμε ασφαλτοστρώσεις στα Μάλγαρα και σε όλη την Εγνατία οδό. Ελπίζω βέβαια να μην είμαστε πάλι σε μια λωρίδα κυκλοφορίας για να πάμε μέχρι την Αθήνα σε 12,5 ώρες. Α, και με ψηλά γράμματα μετά υπάρχει και το άλλο. Έως το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχει ολοκληρωθεί και η κατασκευή του νέου σταθμού διοδίων στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας, στη θέση Πλάτανος. Τα βάζουν έτσι, ξέρετε, είναι σαν κάποια μέτρα που περνάνε στη Βουλή που έχουν ένα άρθρο για κάτι σοβαρό που γίνεται ή κάτι όχι πολύ σοβαρό και περνάνε και τα δεξιά-αριστερά που θέλουν από τα υπόλοιπα με παραγράφους από εκεί. Κάπως έτσι γίνονται όλα.

Τι ωραίο αυτό που μου στείλες, βρε Χρύσα μου, με τον πιτσιρικά εκεί πέρα από τον Λάιγραφητό. Τι είναι αυτό? Κι άλλα μου στείλες, κι άλλα μου στείλες. Λοιπόν, μου στείλε νωρίτερα έναν πιτσιρικά, τον επτάμενο μαθητή. Προνήπια είναι και χορεύει τα κριτικά του και σηκώνεται ψηλά και ύπταται ουσιαστικά. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια τα μηνύματα, βεβαίως αυτά που λες για την υγεία ισχύουν και τα βλέπουμε όλοι στην καθημερινότητά μας. Η αλήθεια είναι ότι για να κάνει μια οικογένεια έτσι ιδιωτική ασφάλιση για την υγεία, προκειμένου να μπορεί να έχει σωστή περίθαλψη σε περίπτωση που ουμιγέννητος συμβεί κάτι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και φυσικά από πού να πρωτοκόψουν οι γονείς για να μπορέσουν να φροντίσουν και την υγεία των παιδιών τους αν χρειαστεί κάτι σε περίπτωση μακριά από εδώ που λένε. Αλλά όλοι το σκέφτονται. Τι να κάνουν οι άνθρωποι πια? Πάμε λίγο ακόμη να ανεβούμε και να θυμηθούμε Γιάννη Πάριο, έτσι όπως τον αγαπάμε, και να πάμε για φινάλε σε λίγο, οπότε να μου προετοιμάζεστε.

0: Το ξέρω, το ξέρω. Τα καταφέραμε και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα και σήμερα η ώρα. Και πραγματικά λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου, με, αυτό το, με αυτή την ώρα, με τα λεπτά που δεν μας φτάνουν. Ε? 90 είναι, θα μου πείτε. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο 90 λεπτά είναι γεμάτα από αγωνία, μπορεί να είναι. Εμείς εδώ περνάμε καλά και αυτό ελπίζω να κάναμε και σήμερα και να πέρασατε και εσείς καλά. Και θα ανανεώσουμε και το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 2:30. Να πω ότι έχουμε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους της πόλης μας και στην περιφερειακή μας και στα δύο ρεύματα. Κυρίως το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα δυτικά είναι μεγάλη αναστάτωση έχει. Και η Κωνσταντίνου Καραμαλή για το μέτωπο που έχει προς το κέντρο, το ρεύμα είναι με μεγάλο όγκο οχημάτων. Η Εγνατία είναι μποτιλιαρισμένη. Τσιμισκή και Λεωφόρος Νίκης με καλύτερη εικόνα. Και η Λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας με μεγάλες καθυστερήσεις. Λοιπόν, μέχρι τη Δευτέρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να τον ενισχύσουμε με φρούτα και λαχανικά, να πιούμε νεράκι, να τον ενυδατώσουμε, να φροντίσουμε τους ανθρώπους γύρω μας, να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να τον καλοποιήσουμε, να τον ομορφύνουμε, να τον καλοπιάσουμε, να τον κεράσουμε ένα καφέ, να του ακουμπήσουμε και λίγο το χέρι στον ώμο και να του πούμε καλά τα πήγες και σήμερα. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί τη Δευτέρα στις 2:30. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ η Κωνσταντίνα, η Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Κωνσταντίνα, πώς μου ήρθε τώρα? Κωνσταντίνα Καριοφίλη, της στείλω πολλά πολλά φιλιά. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου λοιπόν έως στις 4 με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για δύο ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο της για εσάς. Από εμένα την αγάπη μου σε όλους σας, ένα τεράστιο ευχαριστώ για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εγκαινιάστηκε το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, ένα έργο που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τον πολιτισμό στην ευρύτερη περιοχή. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβας και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να το συντηρούν με αγάπη και φροντίδα, γιατί όπως είπε, είναι ένας τόπος μνήμης και πολιτισμού. Ευχήθηκε να κυβερνά αυτόν τον τόπο η αλήθεια, η φιλοκαλία και η ομορφιά. Να εργαζόμαστε όλοι για το κοινό καλό και συμφέρον, τόνισε χαρακτηριστικά. Στον αγιασμό παρέστησαν εκτός από τον Δήμαρχο Παύλου Μελά Δημήτρη Ασλανίδη, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ξεκινούν απόψε τριήμερες εκδηλώσεις στο Πάρκο Παύλου Μελά με τη συναυλία με τον Στέλιο Ρόκο, αύριο με την Μαρσό και τους Άνω Κάτω και την Κυριακή με τα Μπρατίμια και τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Στις εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις της ταυτότητας του πάρκου, πικνίκ με 2.500 μερίδες φαγητού που θα μοιραστούν, επιδείξεις γυμναστικής, αθροπαιδιές, ενώ θα τοποθετηθεί και μια χρονοκάψουλα. Ξεκινά από σήμερα ο δεύτερος κύκλος της έρευνας αξιολόγησης των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να αξιολογήσουν ηλεκτρονικά, άμεσα και εύκολα τις υπηρεσίες που παρέχονται από την κεντρική κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της πλατφόρμας αξιολόγηση.ipes.gov.gr. Ο Μάκης Βορύδης εξελέγει πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, που πραγματοποίησε σήμερα την πρώτη της συνεδρίαση. Αντιπρόεδρος εξελέγει βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελία Λιακούλη και γραμματέας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στις 18:30 θα βρεθεί στα εγγένεια έκθεση φωτογραφίας που διοργανώνει η Λέσχη Όψης εντός του χώρου του νέου Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά και στις 7 θα παραστεί στην εκδήλωση τιμής για τους 101 εκτελεστέντες αντιστασιακούς της περίοδου της γερμανικής κατοχής που έχασαν τη ζωή τους στο ιστορικό στρατόπεδο. Ράφηση αγωγό μεταφοράς λιμάτων σημειώθηκε στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής με αποτέλεσμα τη διαρροή λιμάτων και την προσωρινή απαγόρευση χρήσης της ακτής στη θέση Ακροτήρη. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη ο υπεύθυνος καθαριότητας του Δήμου. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου Πηλέας θα εφαρμοστεί από τις 11 απόψε για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο εργασιών για τον flyover. Για σχέδιο συμφωνίας 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κάνουν λόγο ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις Τραμπ περί επίτευξης συμφωνίας και οριστικοποίησης των λεπτομεριών μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα ακολουθεί εκπομπή αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.

0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Τικ τακ, τικ τακ.
0: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, μπλα, μπλα.
0: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
0: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
0: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία στον FM100.
3: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
8: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
9: Λίγα λεπτά για μετά τις 4, είστε εδώ στον FM 100, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Στο απογευματάκι της Παρασκευής. Με τον καιρό έτσι να μας κάνει μερικά τερτύπια. Σας τα είπα εγώ από χθες ότι θα έχει έτσι μια μικρή αναλαμπή και θα κάνει τα δικά του. Αλλά θα επανακάμψει δρυμύτερο το καλοκαίρι, μην μου ανησυχείτε καθόλου. Εμείς εδώ είμαστε για να το υποδεχθούμε το Σαββατοκύριακο με όλες τις τιμές, ανεξαρτήτως καιρού. Είναι το αφιερωμένο που μόλις ξεκίνησε. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες. Όπου και σας πετυχαίνω, ό,τι και αν κάνετε. Μείνετε εδώ έτσι να προετοιμαστούμε μαζί για το τριημεράκι, το ωραίο που έρχεται. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Να δούμε όλα τα ωραία που μας περιμένουν, τις επιλογές μας. Να συνομιλήσουμε αγαπημένα πρόσωπα και να μιλήσουμε για ωραία θεάματα που έρχονται. Να περάσουμε γενικώς καλά έως τις 6.

Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων από τον Κωνσταντίνο για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Και σίγουρα το έχετε δει, έχετε περάσει, έχετε πάει ή θα πάτε. Από σήμερα λοιπόν έως την Κυριακή, έτσι ένα τρίμερο γιορτής, ο νέος χώρος που μεταμορφώνει το πρώην στρατόπεδο σε σημείο αναψυχής, πολιτισμού, μνήμης και συνάντησης για όλους μας, εγκαινιάζεται με συναυλίες, δράσεις για μικρούς και μεγάλους, παιχνίδι, εκπλήξεις αλλά και βόλτες στο πάρκο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει live εμφανίσεις του Στέλιου Ρόκου με την Έλενα Παναγιωτίδου, τον Μαρσό καθώς και τον Μπρατήμια και Κωνσταντίνου και Ματθαίου Τσαχουρίδη στην Μεγάλη Αλάνα πίσω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Σήμερα στις 9 λοιπόν Στέλιος Ρόκος και Έλενα Παναγιωτίδου και πολλές άλλες δραστηριότητες. Και όπως λένε και οι διοργανωτές, πάμε πάρκο, η μεγάλη μέρα έφτασε. Το δικό μας Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά ανοίγει τις πύλες του μετά από χρόνια προσμονής, αγώνων και ονείρων. Η στιγμή που όλοι περιμέναμε είναι επιτέλους εδώ. Το Μητροπολιτικό Πάρκο λοιπόν Παύλου Μελά στη Δυτική Θεσσαλονίκη φοράει τα γιορτινά του και είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί στην πιο λαμπερή, πράσινη και ιστορική του στιγμή.

Ελπίζω ο καιρός να μην μας ρίξει στη θάλασσα, να μην χαλάσει τα σχέδια για σήμερα το βράδυ, να μην μας τα χαλάσει γενικώς με βροχούλα. Έχει μια πολύ ωραία συναυλία σήμερα στο όδειο της Ρωμαϊκής Αγοράς, μια συναυλία ambient μουσικής με φόντο έναν από τους πιο ιδιαίτερους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης. Οι Mermaids Are Real, το Τσούκο και η Ήλι Deeply Unexpected συναντιούνται σε μια ατμοσφαιρική βραδιά με live sets, ambient ηχοτοπία, μινιμαλιστικές μελωδίες αλλά και πειραματικούς ήχους και ηλεκτρονικές υφές που συνομιλούν με την ιστορία και την ακουστική του χώρου. Η είσοδος, να σας πω ότι είναι ελεύθερη, ξεκινούν στις 7 οι Deeply Unexpected και συνεχίζουν οι Το Τσούκο και η Ήλι και αμέσως μετά οι Mermaids Are Real. Είναι αληθινές οι γοργόνες, άρα δεν ξέρω, μπορεί. Μια συναυλία λοιπόν ambient μουσικής στο οδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς, το πρώτο μνημείο είναι αυτό της Ρωμαϊκής Αγοράς, να σας πω, που χρησιμοποιείται από το 1997 με την αρχική του λειτουργία και επανασυστήνεται στο κοινό μέσα μετά τις διαδικασίες και αποκατάστασής του. Η εκδήλωση λοιπόν πραγματοποιείται πάντα με την συνδιοργάνωση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πόλης και με απόλυτο σεβασμό στο μνημείο. Από τις 7 λοιπόν, πολύ διαφορετική ήχη στη Ρωμαϊκή Αγορά μας περιμένουν.

Νέος κύκλος ιστορικών περιπάτων στα κημητήρια της Θεσσαλονίκης ξεκινά από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης με αφηγήσεις για την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης. Και έχουν πολλά να μας πούν τα κημητήρια, παρόλη την ησυχία τους έχουν πολλές ιστορίες. Στα κημητήρια της Ευαγγελίστριας λοιπόν σε λίγη ώρα στις 18:30 ο ιστορικός περίπατος. Μια ιδιαίτερη ευκαιρία γνωριμίας με άγνωστες πτυχές της ιστορίας της πόλης προσφέρει το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης και μέσα από μια προσεκτικά σχεδιασμένη διαδρομή οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν ιστορίες ανθρώπων που έζησαν και δραστηριοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη καθώς και στοιχεία της ταυτότητας της πόλης. Τα ιστορικά κημητήρια αποτελούν σημαντικούς τόπους μνήμης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Και οι περίπατοι αυτοί αναδεικνύουν εκτός από την αρχιτεκτονική των μνημείων τις προσωπικές ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτά αλλά και την συμβολή διαφορετικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση της ιστορίας της Θεσσαλονίκης.

θες. Να με καλά, να μην πονάω, θες. Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω, θες.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές.
1: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
4: Μην το πεις.
6: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
9: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: Με έναν μαγικό τρόπο τώρα θα παρακάμψω το Σαββατοκύριακο και θα σας πάω στη Δευτέρα και θα δείτε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον. Κάνοντας γέφυρα με το τραγούδι που ακούσαμε του αξέχαστο αξεπέραστου Σταύρου Κουγιουμτζή με Γιώργο Νταλάρα στο «Πού είναι τα χρόνια». Θα σας πάω λοιπόν σε μια συναυλία αφιέρωμα που θα γίνει την Δευτέρα στις 8.30 στον Αύλιο Χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας εκεί στην Τούμπα από το Πολιτιστικό Σωματείο Φωνές και Χοροδιακά Σύνολα του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας. Παρουσιάζουν αυτή τη συναυλία αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή με τίτλο «Πού είναι τα χρόνια». Και αναφέρομαι στα Χοροδιακά Σύνολα Φωνές για τα οποία θα μιλήσουμε και έχω εδώ τη χαρά να έχω στο στούντιο τον καλλιτεχνικό διευθυντή του συνόλου, τον κύριο Κωνσταντίνο Δημινάκη, έναν από τους πλέον δραστήριους και καταξιωμένους μαέστρους της σύγχρονης, όχι ελληνικής αλλά ευρωπαϊκής μουσικής, με εξαιρετικές σπουδές, με διεύθυνση ορχήστρας στην Αυστρία, στην Βιέννη, στην πατρίδα εκεί της μουσικής, της κλασικής μουσικής. Έχει καταφέρει έτσι να κάνει μια γέφυρα μεταξύ κεντρικής Ευρώπης και Θεσσαλονίκης και να συνδυάσει τη διεθνή του πορεία και με μια δυναμική παρουσία εδώ στην Ελλάδα αλλά και στη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνοντας ρόλους καλλιτεχνικού διευθυντή, ενορχιστρωτή, δημιουργού φεστιβαλικών θεσμών και πολλά άλλα τα οποία ίσως εγώ δεν τα γνωρίζω και γι' αυτό είναι εδώ, έτσι, για να τα ανακαλύψουμε όλα, να τα μάθουμε μαζί του. Να τον καλωσορίσουμε καταρχήν στην παρέα μας. Καλησπέρα, μαέστρο. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
1: Καλησπέρα, κυρία Αυγερίδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να μιλάω στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης.
0: Για πείτε μας λοιπόν. Μας ετοιμάζετε πάρα πολύ ωραία πράγματα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από τις φωνές, να μάθουν λίγο οι ακροατές για την ιστορία, που είναι ένα ιστορικό σύνολο και μια συνέχεια ενός, δεν θα πω θεσμού για την πόλη, έτσι, αλλά ενός φορέα μάλλον που έχει δώσει πολλά και έχει να δώσει ακόμη περισσότερα με εξαιρετικές συνεργασίες.
1: Έτσι ακριβώς, οι φωνές, τα χοροδιακά σχήματα φωνές του Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας Θεσσαλονίκης αποτελούν συνέχεια των χοροδιακών σχημάτων που ιδρύθηκαν πριν από αρκετά χρόνια, 1992 αν θυμάμαι καλά, σε έναν άλλον ιερό ναό της πόλης μας, του Αγίου Αιώνα του Χρυσοστόμου. Με ιδρυτή, πρωτοπόρο έτσι, μιας πολύ μεγάλης παρέας στον αείμνηστο Χρυσόστομο Σταμούλη. Είχα και εγώ τη χαρά σαν παιδάκι να λάβω μέρος σε αρκετές συναυλίες.
0: Α, συμμετείχατε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είχα τη χαρά από 15-16 χρόνια να είμαι.
0: Οπότε σας δένει και συναισθηματικό.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Στη συνέχεια μαζί με τον Χρυσόστομο ανέλαβα την. Να τον βοηθήσω λίγο στη διεύθυνση, ανέλαβα βοηθός του. Μετέπειτα έφυγα στην Βιέννη για σπουδές. Κρατήσαμε φυσικά όλους αυτούς τους έτσι πολύ ισχυρούς δεσμούς που δημιουργεί μια τέτοια παρέα. Ήρθε η χοροδία αρκετές φορές στην Αυστρία, ηχογράφησαν μαζί μου, παίξαμε πολύ ωραίες συναυλίες και στη Βιέννη και στο Λίντς. Είναι μια παρέα, ξέρετε, που δεν είναι απλά μια επαγγελματική σχέση, αλλά είναι μια σχέση ζωής, ειδικά όταν έτσι δένεσαι από τόσο μικρή ηλικία. Είναι κάτι το διαφορετικό.
0: Φυσικά υπάρχει έντονο το συναισθηματικό και όταν τους ανθρώπους τους δένει η μουσική, λέει, δεν χωρίζουν ποτέ.
1: Εννοείται. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Διότι η μουσική δένει παρέες, δένει ανθρώπους για πολλά χρόνια. Και αν καθίσουμε με τα παιδιά της χοροδίας και θυμηθούμε κάθε συναυλία που έχουμε κάνει μαζί, κάθε ταξίδι, είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη διαδρομή.
0: Και έχει σημασία το ότι υπάρχει δυνατότητα το να ταξιδεύει αυτό το σύνολο, που δεν είναι πάντα εύκολο για μια χοροδία να βγει εκτός συνόρων και δεν συνηθίζεται, έτσι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο και ειδικά η συγκεκριμένη χοροδία, κάθε φορά που τους καλούσα στην Αυστρία έπαιρναν τον μακρύ δρόμο με το λεωφορείο από εδώ και ήταν μια μεγάλη περιπέτεια κάθε φορά, αλλά νομίζω έτσι η ευχαρίστηση της μουσικής συνύπαρξης σε τόσο μεγάλους χώρους στην κεντρική Ευρώπη ήταν μια τεράστια
0: και μοναδική εμπειρία, έτσι, για τα παιδιά. Τεράστια εμπειρία.
1: Ακριβώς.
0: Και αλλάζουν τα μεγέθη εντελώς.
1: Αλλάζουν τα μεγέθη, αυτομάτως διαπιστώνουμε ότι είναι ένα άλλο επίπεδο στην κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή όταν αυτή η χοροδία, θα λέγαμε, μιας συνοικίας, μιας ενορίας Θεσσαλονίκης, ξαφνικά βρίσκεται να τραγουδάει στην ίδια σκηνή με μια χοροδία όπως είναι η Bruckner Core από το Lynch, με θρυλικές ηχογραφίσεις, με θρυλικές παραστάσεις, αυτομάτως θέλεις και εσύ να γίνεις καλύτερος. Ανεβαίνει το επίπεδό σου.
0: Ένα αφιέρωμα λοιπόν στον σπουδαίο Σταύρο Κουγιουμτζή. Θέλω να μου πείτε λίγο πώς προέκυψε αυτό και πώς το οργανώσατε.
1: Η σχέση της χοροδίας με τον Κουγιουμτζή ήταν από τα πρώτα χρόνια. Σχεδόν θα λέγαμε ότι ο Χρυσόστομος ίδρυσε αυτή τη χοροδία στις αρχές με ένα ρεπερτόριο ειδικά αφιερωμένο στον κ. Σταύρο. Υπό την επίβλεψη του συνθέτη πάντα και έτσι υπό τη σκέπη του ήταν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση που είχε και ο Χρυσόστομος και η χοροδία ολόκληρη με τον, με τον Κυρσταύρο. Είναι μια συναυλία η οποία κανονικά ήταν προγραμματισμένη να γίνει τον περασμένο Σεπτέμβριο. Δυστυχώς τα γεγονότα, ο ξαφνικός χαμός του Μάκη λίγο μας σόκαρε όλους. Τελικά καταφέραμε, σταθήκαμε λίγο στα πόδια μας και με το φως του, ενός τόσο λαμπρού έτσι, ανθρώπου και τεράστιου πνεύματος, καταφέραμε, σταθήκαμε στα πόδια μας και συνεχίσαμε την πορεία, δεν διαλύθηκε αυτή η παρέα. Και
0: νομίζω και εκείνος το ίδιο θα ήθελε.
1: Το ήθελε πάρα πολύ, είμαι σίγουρος. Υπάρχει πολύ αγάπη από τα παιδιά, πολύ προσωπική έτσι, εργασία, πολύ τρέξιμο. Και ολοκληρώνουμε έτσι μια χρονιά μετάβασης, θα λέγαμε. Αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται, με μια πολύ όμορφη συναυλία, αφιέρωμα στα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή, στην καινούργια μας γειτονιά πλέον, στην Τούμπα, στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, που επίσης μας αγκάλιασε πάρα πολύ, με τους χώρους του, με την αγάπη του, έτσι. Γιατί ας μην ξεχνάμε, πρωταρχικός σκοπός και αυτής της χοροδίας είναι να ψάλουμε Θεία Λειτουργία. Και το ξεκινήσαμε πάλι φέτος να ψάλουμε κάποιες Κυριακές, μια δεύτερη Θεία Λειτουργία. Και έτσι τιμούμε τον χώρο που μας φιλοξενεί και έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε αυτή την πολύ μεγάλη συναυλία στον προαύλιο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί είναι και αυτό ένα δείγμα λίγο έτσι της ανοιχτοσύνης του μυαλού των ανθρώπων της Εκκλησίας, που θέλουμε να περάσουμε έτσι αυτό το μήνυμα ότι γινόμαστε ένα.
0: Έτσι είναι και χρειάζεται, και νομίζω ότι τέτοιες προσπάθειες μόνο αγάπη και ωραία συναισθήματα προκαλούν και σε αυτούς που συμμετέχουν και σε αυτούς βέβαια που πηγαίνουν να τις απολαύσουν. Και θέλω να σταθώ λίγο έτσι και στο τεχνικό μέρος των φωνών. Από τη μια να ψάλουν Θεία Λειτουργία και σε άλλους δρόμους έτσι, βυζαντινούς, και από την άλλη να τραγουδούν τα λεγόμενα ευρωπαϊκά τραγούδια, έτσι, την ευρωπαϊκή μουσική. Πώς συνδυάζονται όλα αυτά, τι γίνεται? Τεχνικά θέλω να μου πείτε, έτσι, όσο πιο απλά μπορείτε, για να καταλάβουμε κι εμείς, για δαΐς.
1: Σίγουρα τα πάντα είναι μουσική.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα τα πάντα τα προσεγγίζουμε με τον ίδιο σεβασμό και την ίδια ποιότητα, που είτε είναι κλασική μουσική, είτε είναι λαϊκή μουσική, είτε είναι θρησκευτική μουσική. Σίγουρα άλλος είναι ο χώρος της Εκκλησίας όταν ψάλουμε τη Θεία Λειτουργία. Με μία άλλη ταπεινοφροσύνη, με μία άλλη αίσθηση. Αλλιώς θα είναι η συναυλία μας μεθαύριο. Με πιο πολύ κέφι, με πιο πολύ έτσι, μπρίο. Αλλά πάντα προσεγγίζουμε οτιδήποτε τραγουδάμε, είτε αυτό λέγεται Άξιον εστί Θοδωράκη, είτε Επιτάφιος Θοδωράκη, είτε...
0: Μπορεί κάποιος δηλαδή να τραγουδάει τα πάντα, θέλω να πω, δεν είναι έτσι λίγο πιο εξειδικευμένες οι φωνές,
1: σίγουρα,
0: οι χοροδίες?
1: Σίγουρα όταν μιλάμε για μια χοροδία όπως
0: είναι, δύσκολο
1: οι φωνές,
0: να πηγαίνει από το ένα στο άλλο.
1: Οι οποίοι χοροδοί, να το πούμε, ότι δεν διαβάζουν νότες. Είναι μουσική που ακούνε με το αυτί και εμπειρικά.
0: Μάλιστα. Αυτό δεν κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη δική σας δουλειά?
1: Αυτό αντιθέτως, για μένα προσωπικά σαν μαέστρο, έχοντας βρεθεί και σε επαγγελματικές χοροδίες και σε μη επαγγελματικές χοροδίες, μου δίνει άλλα εφόδια.
0: Αλήθεια.
1: Είναι αυτή η αγάπη αυτών των ανθρώπων για το τραγούδι
0: που ξεπερνά και το πεντάγραμμο.
1: Η δίψα να μάθουν κάθε τι καινούριο, με ανοιχτά τα αυτιά και τα μάτια να δουν τι καινούριο έχω να τους πω, που θα τους κάνει ακόμα καλύτερους. Ξέρετε, αυτός ο ερασιτεχνισμός σε εισαγωγικά είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά έτσι με εξητάρει και μου δίνει μια μεγάλη όθηση να θέλω να γίνομαι ακόμα καλύτερος.
0: Θα έλεγε κανείς ότι εσείς που είστε καλομαθημένος σε εισαγωγικά με την παρτιτούρα σας αυστηρά, με τις νότες σας και δεν το περίμενα να μου το πείτε
1: όχι,
0: πράγμα.
1: Η μουσική ενώνει όλους τους ανθρώπους,
0: είναι πολύ
1: όλα
0: ωραίο
1: τα κοινωνικά στρώματα,
0: που λέτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όλα τα επίπεδα γνώσεων, η αγάπη προς τη μουσική είναι ίδια.
0: Είναι
1: είτε
0: ίδια.
1: Γνωρίζουμε μουσική, είτε διαβάζουμε νότες, είτε όχι.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό και πραγματικά νομίζω ότι δίνει και πάρα πολύ όθηση στους χοροδούς, στα άτομα που λαμβάνουν μέρος. Έχετε όμως και επαγγελματίες τραγουδιστές τη Δευτέρα, έτσι, εξαιρετικούς
1: συνεργάτες, επαγγελματίες τραγουδιστές, οι οποίοι μας συντροφεύουν έτσι όλα αυτά τα χρόνια που πορευόμαστε. Έχουμε τη χαρά να έχουμε σολίστ μαζί μας τον Ανδρέα τον Καρακώτα, φίλο της χοροδίας πολλά χρόνια, έχουμε κάνει πολλές συναυλίες μαζί και θα κάνουμε. Το Μανώλη Χατζημανώλη, επίσης παλιό μέλος έτσι, της παρέας. Τη Γεωργία Τινταγάκη, αυτή την υπέροχη φωνή με μια πολύ έτσι, όμορφη παρουσία στο ελληνικό πεντάγραμμο. Θα έχουμε κάποιους σολίστ που θα έρθουν έτσι, να τιμήσουν έτσι, να πούμε τη βραδιά, όπως ο Μιχάλης ο Παπαζήσης και η Κωνσταντία Ιτεντόγλου. Φυσικά δεν θα λείπει και η παιδική χοροδία των σχημάτων φωνές υπό τη διεύθυνση της Ιωσήφινας Κατοφλίδου. Η ορχήστρα μας, η οποία πολύ έτσι ευχάριστα δέχτηκε το κάλεσμά μας σε αυτή τη συναυλία που ακυρώθηκε το περασμένο Σεπτέμβριο και είναι όλοι εδώ να προσφέρουν και να συνεισφέρουν. Είναι, θα λέγαμε, τι χαρακτηρίζει ο Χρυσοστόμος ως την εθνική Ελλάδος αυτού του είδους ορχήστρας. Πραγματικά τα παιδιά είναι αξιόλογοι ένας προς ένας, άψογοι στο είδος τους και στο όργανο που παίζουν. Και έχω αυτή τη μεγάλη χαρά να μοιραζόμαστε όλοι μαζί τη σκηνή.
0: Θα ήθελα έτσι να ακούσουμε. Είναι από ζωντανή ηχογράφηση, βέβαια.
1: Είναι από ζωντανή ηχογράφηση.
0: Τελευταία
1: μας συναυλία, τη Λατρευτική Εβδομάδα, που είχαμε την χαρά, την ευλογία να ερμηνεύσουμε μεταξύ άλλων και τον επιτάφιο του Μίκη Θεοδωράκη στον Ιερό Ναό του Θεού Σοφίας.
0: Πολύ ωραία στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.

0: εν Ιεροσυλία μιλάω εδώ πάνω, αλλά υπέροχο.
1: Όταν βλέπετε λοιπόν ότι μιλάμε για επιτάφιο, μιλάμε για Ρίτσο, μιλάμε για Θοδωράκη,
0: και πώς δένει όλο αυτό μέσα στην εκκλησία.
1: Πέρα από αυτό που όντως έχει μια τελετουργική διάσταση, πραγματικά
0: διάσταση.
1: Πώς είναι δυνατόν κάποιος να μην τραγουδήσει όμορφα, να ωραία, σωστά, να μην συγκινηθεί
0: και να μην συγκινηθεί,
1: ναι.
0: Βέβαια.
1: Και σε συνδυασμό με το μικρό τεχνικό κομμάτι που έρχεται εκεί, αυτό που λέμε ότι πρέπει να γίνει έτσι και έτσι και έτσι, mm-hmm. και έτσι, είναι το αποτέλεσμα μαγικό.
0: Είναι όντως μαγικό.
1: Όλη η ενέργεια που δημιουργείται εκείνη τη στιγμή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κανείς έτσι εύκολα με λόγια.
0: Τι προσόντα χρειάζεται για να μπει κάποιος σε μια τέτοια χοροδία?
1: Τα προσόντα είναι σίγουρα...
0: Τους περνάτε από οντισιόν, δηλαδή.
1: Βεβαίως, περνάμε από οντισιόν. Να μπορεί κάποιος να σταθεί μόνος του να τραγουδήσει, να μην έχει πρόβλημα να εκτεθεί, να το πούμε. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι η χοροδία αποτελείται από πολλές μονάδες, οι οποίες κάνουν ένα πολύ δεμένο σύνολο. Άρα η μισή δουλειά είναι ακούω και η άλλη μισή εκτελώ. Και αυτά τα δύο πρέπει να γίνονται εισάξια, διότι αν κάποιος δεν ακούσει και είναι από μόνος του μια μονάδα μέσα σε αυτό το σύνολο, αυτομάτως
0: κάτι χαλάει.
1: Χαλάει αυτή η ομοιογένεια. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβει κάποιος ο οποίος μπαίνει σε ένα τέτοιο group, σε μια τέτοια ομάδα, ότι αποτελεί μέρος ενός ανθρώπινου σώματος σχεδόν. Και δεν γίνεται να υπάρξει...
0: Το οποίο πρέπει να δράσει σαν, ακριβώς, σαν μονάδα.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται να υπάρξει σώμα χωρίς τέλειο σώμα με το να λείπει κάτι από όλα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Από πόσα μέλη περίπου αποτελείται η χοροδία?
1: Έχουμε γύρω στα 35 με 40 ενεργά μέλη αυτή τη στιγμή στους μεγάλους και γύρω στα 20-30 παιδιά. Φυσικά έχουμε πάρα πολλά μέλη τα οποία είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έτσι μαζί μας στην παρέα. Έχουμε καινούργια μέλη που έτσι μπαίνουν στην παρέα και διαπιστώνουν αυτό το κλίμα που υπάρχει στη χοροδία. Και φυσικά δεχόμαστε συνεχώς καινούργια μέλη με χαρά, διότι πρέπει να ανανεώνεται αυτή η παρέα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρχονται καινούργια άτομα, να βλέπουν, να μαθαίνουν τι συμβαίνει εδώ. Και πάντα κάποιος θα πει στην παρέα του, στο φίλο του, και συνήθως έτσι γίνεται. Θα φέρει και
0: το φίλο του,
1: διότι γίνεται ένα πολύ ωραίο έργο.
0: Και τώρα αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο θα είναι και για εσάς να απορρίψετε κάποιον έτσι, που έρχεται με πολύ χαρά να μπει και που δεν κάνει, γι' αυτό θα υπάρχουν και αυτά σίγουρα.
1: Συνήθως δεν απορρίπτουμε εύκολα, αλλά είναι η κατάσταση που λέμε έλα να ακούσεις.
0: Ναι.
1: Άκου. Μπες στο group, μπες στην ομάδα, ανάλογα σε ποια φωνή θα τοποθετηθεί.
0: Ναι.
1: Και ζητάμε ειδικά τον πρώτο καιρό να
0: ακούει.
1: Να ακούει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούει κανείς. Και εκεί διαπιστώνουμε με ποιο τρόπο, αν κάποιος είναι έτοιμος να δεχτεί αυτό το άνοιγμα που χρειάζεται.
0: Άρα στάξια. Λοιπόν, με τον τρόπο σας τον κάνετε, αν δεν αισθάνεται έτοιμος, να φύγει μόνος του. Άρα δεν
1: νομίζω καταλαβαίνει κανείς αν μπορεί να υπάρξει μέσα σε ένα σύνολο.
0: Ωραίο, γλυκό γίνεται αυτό, είναι ωραίο.
1: Φυσικά.
0: Όλα τα
1: είμαστε εραστές της τέχνης.
0: Όλα τα έχετε σκεφτεί.
1: Είναι εραστές της τέχνης, δεν είναι επαγγελματικό.
0: Ωραία,
1: είναι αυτό.
0: Έβαλα τον εαυτό μου τώρα σε αυτή τη θέση. Λέω, αν θα πήγαινα εγώ, θα με διώχναν με τη μία, γιατί είμαι φάλτσα. Οπότε...
1: Δεν υπάρχει φάλτσος άνθρωπος. Υπάρχει μόνο αυτός που δεν ακούει. Δεν ακούει τον εαυτό του και δεν μπορεί να συντονιστεί με όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει φάλτσος.
0: Ασυγχρόνιστη είμαι εγώ, εντελώς τότε. Λοιπόν, παρόλο που τόσα χρόνια ακούω μουσικές. Αν με ακούσετε να τραγουδάω, θα. Ναι. Δεν. Και να φανταστείτε, ο πατέρας μου ήταν ψάλτης. Έτσι, ναι. Έψαλνε με το χρύσανθο, το συγχωρεμένο.
1: Ναι. Όχι. Για όλα υπάρχει λύση. Για τα πάντα υπάρχουν λύσεις. Απλά είναι λίγο να πιστέψει κανείς στον εαυτό του ότι μπορεί να ακούσει καλύτερα.
0: Ναι. Στην άλλη ζωή ίσως εγώ θα δούμε. Θέλω να σας ευχηθώ πραγματικά καλή επιτυχία τη Δευτέρα. Να θυμίσουμε ότι είναι στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας στις 8:30, που είναι τα χρόνια, μια συναυλία αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή. Τα χοροδιακά σύνολα φωνές θα είναι εκεί, και η παιδική χοροδία και οι εξαιρετικοί ερμηνευτές, ο Ανδρέας ο Καρακώτας, η Γεωργία Ινταγάκη και ο Μανώλης ο Χατζημανώλης, θα σας περιμένουν με υπέροχα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή. Έχετε έτσι κάποιο τραγούδι του Κουγιουμτζή που αγαπάτε ιδιαίτερα? Αυτό που ακούσαμε, ας πούμε, το που είναι τα χρόνια, είναι το κλασικό, ας πούμε, ναι, που μας πάει κατευθείαν στον Γκυρ Σταύρο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά ωραία τραγούδια του Κουγιουμτζή, έτσι, που έχουν...
1: Έτσι, σε όσα αφιερώματα του Σταύρου Κουγιουμτζή έχουμε παίξει με τη χοροδία, πάντα θυμάμαι το κλείσιμο της συναυλίας, ναι, το οποίο ήταν το «Μη μου θυμώνεις μάτια μου». Mm. Τώρα που θα σου φύγω, πουλί θα γίνω και θα έρθω για να σε αποχαιρετήσω. Ήταν το σημείο που γινόταν και η αποφώνηση, έτσι, και η παρουσίαση των συντελεστών της συναυλίας. Έτσι, ένα γλυκό πικρό κλείσιμο πάντα, αλλά ξέραμε πάντα ότι το χειροκρότημα θα είναι τόσο πολύ που θα χρειαστεί να πούμε άλλο ένα και λίγο πιο ζωντανό.
0: Έτσι, το μπιζάρισμα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημινάκη, για αυτή την παρουσία σας σήμερα εδώ. Εύχομαι καλή επιτυχία, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Είμαι σίγουρη ότι ετοιμάζετε και άλλα πράγματα πολύ ωραία.
1: Η επόμενη εμφάνιση της χοροδίας θα είναι στο φεστιβάλ που διοργανώνω για δεύτερη χρονιά φέτος, στον Άγιο Ευστράτιο, στον Αϊστράτη.
0: Αυτό τι
1: ωραίο. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και γι' αυτό κάποια στιγμή.
0: Θέλω πάρα πολύ να πούμε γι' αυτό σε έναν τόσο ιδιαίτερο χώρο. Θα γίνει και φέτος αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και έχω τη χαρά να έχω μαζί μου με αυτή τη συναυλία, τη χοροδία.
0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: 21 με 28 Αυγούστου.
0: Α, ωραία.
1: Στο νησί του Αγίου Ευστρατίου.
0: Στον Αϊστράτη.
1: Στο δεύτερο φεστιβάλ Αϊστράτης. Κάτι που ξεκίνησε πέρυσι σαν τρέλα, σαν κάτι εξωπραγματικό. Για μένα γίνεται θεσμός.
0: Υπέροχο.
1: Και ήταν έτσι ένα πείσμα ότι μπορεί να γίνει.
0: Δεν ήξερα ότι θα γίνει και φέτος. Μπράβο σας.
1: Είναι ένα πείσμα ότι μπορεί να γίνει τέχνη και να δημιουργηθούν έτσι όμορφα πράγματα οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε σημείο.
0: Μα φυσικά. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία. Μακάρι να μπορέσω να έρθω.
1: Με χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.

Με όλα αυτά τα ωραία λοιπόν που μας είπε ο μαέστρος, πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε να δούμε και τα του Σαββατοκύριακου που έρχεται με φορά, κυρίες και κύριοι. Πρώτα όμως να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης θα μας τα πει όλα. Δεν θα κρατήσει τίποτα κρυφό. Και επιστρέφουμε με αφιερωμένο μέρος Βου.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Άνοιξε τις πύλες του στον κοινότο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης προσπάθειας διεκδίκησης και μεταμόρφωσης του 340 στρεμμάτων πρώην στρατοπέδου σε ένα σύγχρονο χώρο πρασίνου, αναψυχής πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Η κορδέλα των εγγενείων κόπηκε παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα και των Υπουργών Επικρατείας Άγκης Κέρτσου και Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά, βουλευτών, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Σήμερα εδώ ξεκινά το μέλλον της Δυτικής Θεσσαλονίκης, είπε στο χαιρετισμό του Άγκης Κέρτσος. Για μια ιστορική μέρα έκανε λόγο ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης. Η ημέρα γιορτάζεται με τριήμερες εκδηλώσεις, δράσεις, συναυλίες, παιχνίδια και εκθέσεις. Απόψε είναι προγραμματισμένη συναυλία με τον Στέλιο Ρόκο, αύριο με τη Μαρσό και την Κυριακή με τα Μπρατίμια και τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Σήμερα το Μητροπολιτικό Πάρκο επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος θα παραστεί στην εκδήλωση μνήμης για τους 101 εκτελεστέντες αντιστασιακούς. Το Σαββατοκύριακο στο χώρο του Πάρκου αναμένεται να βρεθούν οι πρόεδροι της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός, και Ελπίδας για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Έκτακτο δελτίο για επιδείνωση του καιρού στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί οικοπαίδων. Στην τελική ευθεία η ενίσχυση του δυναμικού του ΑΣΤ καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επιπλέον επαγγελματιών οδηγών με συμβάσεις 8 μηνών. Εντός των επόμενων ημερών θα οριστούν ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Ανακοίνωση με την οποία φυστά την προσοχή των πολιτών εξέδωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης εν ώψη της αποστολής κοινοποιήσεων για χρεώσεις τέλους ακίνητης περιουσίας σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Σύμφωνα με το Δήμο αφορούν τα έτη από 21 έως 25 και θα αποσταλούν το επόμενο διάστημα στους υπόχρεους. Παράλληλα, ο Δήμος προειδοποιεί για παραπλανητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν επίσημες ειδοποιήσεις με στόχο την απόσπαση χρημάτων από δημότες. Στη σύλληψη του αντιδημάρχου ίδρυυσης του Δήμου Κασάνδρας στο πλαίσιο του αυτοφόρου μετά το περιστατικό θαλάσσιας ρήπανσης σε παραλία στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρχές. Ο Δήμος επέβαλε προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην ακτή Ακροτήρη λόγω βλάβης σε χερσαίο αγωγό λιμάτων. Αυξημένη κατά 4% εμφανίζεται η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για το πρώτο φετινό πεντάμινο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 4,2% ενώ η διεθνής κατά 3,8%. Σε πλήρη εξέλιξη από σήμερα η δεύτερη φάση της μεγάλης έρευνας για την αξιολόγηση των δομών της δημόσιας διοίκησης. Μέσα από την πλατφόρμα αξιολόγηση IPES.gov.gr οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να βαθμολογήσουν ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με εμπλοκή γνωστού πρώην ποδοσφαιριστή, αστυνομικού και ειδικού φρουρού αποκάλυψαν οι αρχές έπειτα από έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε περιοχές της Αθήνας. Ως κεντρικό μέλος φέρεται 32χρονος εργαζόμενος σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το

0: την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από τιμό.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
6: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

Εδώ είμαστε λοιπόν, λίγα λεπτά και μετά τις 5 επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο απογευματάκι της Παρασκευής, έτσι την τελευταία ώρα της εβδομάδας, να την κλείσουμε αυτήν την εβδομάδα, να δούμε και όλα τα ωραία που έρχονται μες στο Σαββατοκύριακο. Βλέπω τώρα την φαντασμαγορική τελετή έναρξης του Μουντιάλ εδώ στη τηλεόραση. Χαμός έγινε, κυρίες και κύριοι. Και ποιος δεν ήταν εκεί. Λοιπόν, άσχετο, αλλά μας αρέσουν αυτά τα φαντασμαγορικά. Θα δούμε εμείς τα δικά μας τα φαντασμαγορικά και όλα αυτά που περιμένουμε να δούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αλλά και την επόμενη εβδομάδα. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας έως τις 6 να τα δούμε όλα.

Μια παράσταση που παίζει για λίγο ακόμη στο θέατρο ΤΑΦ και την προλαβαίνετε με δύο εξαιρετικές κυρίες επί σκηνής για μια πολύ ωραία παράσταση. Δύο γυναίκες χορεύουν λοιπόν με την Έφη Σταμούλη και την Σοφία Βούλγαρη σε μια τρυφερή και ουσιαστική θεατρική συνάντηση. Είναι ένα έργο του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη Ζουρνέτ σε σκηνοθεσία της Γλυκερίας Καλαϊτζή, που αγγίζει με τρυφερότητα τη μοναξιά, την οικογένεια, την αυτονομία και τη βαθιά ανάγκη να συνεχίσεις να επιλέγεις εσύ για τον εαυτό σου. Παίζει και αυτό το τριήμερος, από σήμερα δηλαδή, στο Θέατρο ΤΑΦ, που μετά τα λαμπερά παράσιτα το Θέατρο ΤΑΦ ολοκληρώνει την φετινή καλλιτεχνική περίοδο με μια παράσταση που παίρνει τη μοναξιά από το χέρι και τη βάζει να χορέψει. Όχι απαραίτητα συγχρονισμένα, αλλά ειλικρινά, τρυφερά και με χιούμορ.

Λοιπόν, ο καιρός, επειδή κάνει τα τερτύπια του και το πάει για βροχή, έχουμε αναβολές. Μία εκ των αναβολών είναι το Κουτουρού Fest. Το Κουτουρού Fest που θα γίνει στην μικρή αυλή του Τελογλίου Ιδρύματος και ήταν προγραμματισμένο για σήμερα στις 18:30. Θα γίνει την Κυριακή, κυρίες και κύριοι, μεθαύριο Κυριακή στις 18:30, την ίδια ώρα. Το Κουτουρού Fest λοιπόν είναι ένα φεστιβάλ, ένα μουσικό πρόγραμμα που ενώνει ρετρό μελωδίες, τζαζ διασκευές, παραδοσιακές αναφορές έχει, αλλά και έντεχνους ήχους και φωνές του Ατλαντικού, και έχει πολλά και διαφορετικά έτσι πράγματα να ακούσεις. Στη σκηνή θα εμφανιστούν τα σχήματα Παλιόσκυλα, η Μπελέτσα Αντίκα, το Ορυχείο, οι Φόνησες και η Ανδρομέδα, σε μια φεστιβαλική δράση που οργανώνεται από μουσικούς της Θεσσαλονίκης. Να σας πω ότι τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στο Ορφανοτροφείο Θηλαίων Μέλισσα. Πάμε λοιπόν στο Κουτουρού Fest, αλλά όχι στα Κουτουρού, στη μικρή αυλή του Τελογλίου λοιπόν, την Κυριακή στις 18:30 το απόγευμα. Μας περιμένουν σε μια φεστιβαλική δράση που διοργανώνεται από 5 μουσικά σχήματα της Θεσσαλονίκης. Γιατί Κουτουρού, γιατί λέει τα σχήματα που θα παίξουν, παίζουν μουσικές φαινομενικά όχι και τόσο ίδιες μεταξύ τους, και γιατί είναι μια ομαδική προσπάθεια που γίνεται με καλή διάθεση και χωρίς κάποια μεγάλη οργάνωση να τα υποστηρίζει.

Μια πολύ ωραία εκδήλωση αύριο στο Θέατρο Κήπου, διαφορετική. Το Φεστιβάλ Λαϊκών παρουσιάζει μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά στο Θέατρο Κήπου ως προαναγγελία της πλήρους διοργάνωσης, η οποία να σας πω ότι θα πραγματοποιηθεί το Νοέμβριο στην Θεσσαλονίκη. Η βραδιά περιλαμβάνει τις προβολές των ταινιών «Ένας αλαλίκος» και «Ήταν άξιος», ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό και συνδέθηκαν με την λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα, τη λεγόμενη. Οι προβολές είναι με ελεύθερη είσοδο, ενώ την επόμενη μέρα, δηλαδή την Κυριακή, θα ακολουθεί συναυλία με τους Φούντακαρ, Παπακάπα και Αφίκτο, δίνοντας μια πρώτη γεύση από την πολυμορφική ταυτότητα του Φεστιβάλ Λαϊκών. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λοιπόν και το Φεστιβάλ Λαϊκών διοργανώνουν αυτή την ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά αύριο. Το Φεστιβάλ Λαϊκών, να σας πω ότι δημιουργήθηκε με στόχο να αναδείξει εμβληματικές ταινίες που συνδέθηκαν με την λαϊκή κινηματογραφική κουλτούρα διαφορετικών εποχών, χωρίς ταμπού, αποκλεισμούς και ιεραρχήσεις που περιορίζουν τη ματιά στην κινηματογραφική ιστορία.

Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας γιορτάζει τα 60 του χρόνια με την συναυλία Ανοιχτές Διαδρομές στην αυλή του παραρτήματός του στη Θεσσαλονίκη, στην Βίλα Μεχμέτ Καπαντζή. Αύριο Σάββατο λοιπόν, ο Σάκης Παπαδημητρίου στο πιάνο και η Γεωργία Σιλέου στη φωνή παρουσιάζουν μια επιλογή από την 30χρονη συνεργασία του στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από πρωτότυπες συνθέσεις, τραγούδια και αυτοσχεδιασμούς. Να σας πω ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό στους υπέροχους χώρους εκεί της Βίλας Καπαντζή, με αναφορές στον Ηράκλειτο αλλά και σε ποιητικές και μουσικές διαδρομές από James Joyce, Boris Vian, Tom Waits και άλλους δημιουργούς. Η βραδιά υπόσχεται μια ιδιαίτερη συνάντηση λόγου, μουσικής και ελεύθερης έκφρασης. Αύριο βράδυ λοιπόν, συναυλία Ανοιχτές Διαδρομές στις 9 στη Βίλα Καπαντζή.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
3: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
4: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
5: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

Η παράσταση όνομα Μητρός Λίλιθ παίζει αύριο στο θέατρο Artbox Φαργάνη. Σε πρωτότυπο κείμενο και σκηνοθεσία της Μαριάντζελας Κατσαβριά, το έργο αντλεί έμπνευση από τον μύθο των Μοιρών και φωτίζει μέσα από τις μορφές της Πανδώρας, της Ευρυδίκης, της Κασάνδρας και της Μέδουσας τη γυναικεία εμπειρία, τη βία, τη μνήμη και την ανάγκη αντίστασης απέναντι σε όσα μοιάζουν αμετάβλητα. Μια παράσταση σωματικού θεάτρου με σκοτεινή ποιητική και κοινωνικά αιχμηρή ματιά. Αύριο και μεθαύριο στο θέατρο Artbox Φαργάνη παίζει αυτή η πολύ ιδιαίτερη παράσταση, μια παράσταση ταξίδι στη φύση της γυναίκας και τα πάθη της. Οι τέσσερις παντοδύναμες μοίρες, η κλωθό, η άτροπος, η λάχεσης και η τύχη, δουλεύουν αδιάκοπα. Γίνονται ένα με τις γυναίκες και τις ζωές των οποίων καθορίζουν. Γυναίκες που υπέφεραν, έζησαν και πέθαναν καταπιεσμένες, γίνονται η Πανδώρα, η Ευρυδίκη, η Κασάνδρα, η Μέδουσα. Μιλούν, φωνάζουν, σωπαίνουν και θρηνούν για εκείνες, με το νήμα να μην σταματά ποτέ να κάνει τη δουλειά του.

Το αγαπημένο Hopi Festival, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Η διοργάνωση λοιπόν ξεκινά με το Hopi Tournament στις εγκαταστάσεις της Χανθ, ενώ την Κυριακή το φεστιβάλ κορυφώνεται στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Το Hopi Festival επιστρέφει για τέταρτη χρονιά με ένα διήμερο γεμάτο παιχνίδι, δημιουργικές δράσεις και οικογενειακές εμπειρίες. Ετοιμαστείτε να περάσετε ένα ατέλειο του Σαββατοκύριακο έτσι μαζί με τα παιδιά. Αν είστε Θεσσαλονίκη, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και κυρίως θα περάσουν αυτά πολύ ωραία. Εργαστήρια μαγειρικής και οικαστικών, ρομποτική, παιχνίδια επιβίωσης, θέατρο, μουσική, BMX επιδείξεις, food corner. Εννοείται ότι θα υπάρχει και food corner. Συνθέτουν μια γιορτή για παιδιά και γονείς, με δωρεάν μάλιστα συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες με κάθε εισιτήριο εισόδου. Το όμορφο λοιπόν φεστιβάλ επιστρέφει, το τέταρτο Hopi Festival είναι εδώ. Ένα φεστιβάλ για όλη την οικογένεια με δωρεάν δράσεις, διασκέδαση και ανεκτήμητες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Να σας πω μάλιστα ότι η φετινή διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία και την απήχησή της.

Πρεμιέρα για δύο αγαπημένα θερινά σινεμά, το Σινέ Πανόραμα και το Σινέ Πηλαία, και μάλιστα με δωρεάν προβολές. Με την πολύ συζητημένη ιστορική ταινία Καποδίστριας του Γιάννη Μαρακδί, ανοίγουν φέτος τα δημοτικά θερινά σινεμά, το Σινέ Πανόραμα και το Σινέ Πηλαία. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί σήμερα με ελεύθερη είσοδο στο Σινέ Πηλαία και την Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινέ Πανόραμα, όπου να σας πω ότι θα παρευρεθεί και ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Αντώνης Μυριαγκός. Η ταινία που ξεχώρισε την χειμερινή σεζόν που μας πέρασε με εκατοντάδες χιλιάδες εισιτήρια, δίνει τον τόνο για την έναρξη του καλοκαιρινού κινηματογραφικού προγράμματος σε δύο ανοιχτούς χώρους που αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς για τους φίλους του θερινού σινεμά στην Θεσσαλονίκη. Εκεί στα ψηλά λοιπόν, στη Δροσιά, με δύο υπέροχα θερινά σινεμά που πάντα έχουν πολύ προσεγμένες ταινίες και μάλιστα κάνουν την αρχή έτσι με μια ταινία που έσπασε το box office με πάρα πολλά εισιτήρια και τον πρωταγωνιστή της ταινίας, τον Αντώνη Μυριαγκό, εκεί στις θέσεις των θεατών, να δίνει ακόμη πιο ξεχωριστό χαρακτήρα στην κινηματογραφική βραδιά σήμερα και την Κυριακή. Την Κυριακή θα είναι ο Αντώνης Μυριαγκός. Με Καποδίστρια λοιπόν ξεκινάνε. Καλή σεζόν να ευχηθούμε στα θερινά σινεμά του Δήμου Πανοράματος.

Με αυτά και με εκείνα λοιπόν και με όλα αυτά τα ωραία και τα εκείνα που μας κράτησαν συντρόφια αυτές τις δύο ώρες, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής και σε αυτή την εβδομάδα που τελείωσε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, να είμαστε καλά, για να ξεκινήσουμε και πάλι την καινούργια εβδομάδα με όλα τα καινούργια ωραία που θα φέρει. Μείνετε εδώ στην παρέα του FM 100, δελτίο ειδήσεων σε λίγο από τον Κωνσταντίνο Λουτζιού. Διαμέσως μετά έρχεται η Μέρη Λεριά για να το δείτε παρέα από άλλη μεριά. Εμείς θα τα δούμε και πάλι τη Δευτέρα, τα δικά μας τα ωραία. Από το αφιερωμένο και την Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έκτακτο δελτίο για επιδείνωση του καιρού στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Καθυστερήσεις από το απόγευμα στις αναχωρήσεις αλλά και στις αφίξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Άνοιξε τις πύλες στο κοινό το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης προσπάθειας διεκδίκησης και μεταμόρφωσης του 340 στρεμμάτων πρώην στρατοπέδου σε ένα σύγχρονο χώρο πρασίνου, αναψυχής πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Η κορδέλα των εγκαιρίων κόπηκε παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Τουρισμού Απόστολου Τζικώστα και των Υπουργών Επικρατείας Άγκης Κέρτσου και Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά, βουλευτών εκπροσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων. Σήμερα εδώ ξεκινά το μέλλον της Δυτικής Θεσσαλονίκης, είπε στο χαιρετισμό του Άγκης Κέρτσος. Για ιστορική μέρα έκανε λόγο δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Σασλανίδης. Η ημέρα γιορτάζεται με τριήμερες εκδηλώσεις, δράσεις, συναυλίες, παιχνίδια και εκθέσεις. Απόψε είναι προγραμματισμένη συναυλία με τον Στέλιο Ρόκο, αύριο με τη Μαρσό και την Κυριακή με τα Μπρατίμια και τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Σήμερα στο Πολιτικό Πάρκο επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που θα παραστεί στην εκδήλωση μνήμης για τους 101 εκτελεστέντες αντιστασιακούς. Το Σαββατοκύριακο στο χώρο του Πάρκου θα βρεθούν οι πρόεδροι των κομμάτων Νίκη, Δημήτρης Νατσιός και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. 48 αποκλεισμός και στα διορεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου Πηλαίας θα εφαρμοστεί από τις 11 απόψε για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης η ανάθεση του έργου ανάπλασης του άξονα της Αριστοτέλους. Ακολουθεί την Τετάρτη έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή και τότε θα προκύψει και τυπικά ο προσωρινός ανάδοχος. Αν μέσα σε 10 μέρες δεν υπάρχουν ενστάσεις, τότε η Επιτροπή θα προχωρήσει στην κήρυξη οριστικού αναδόχου. Ανακοίνωση με την οποία εφιστά την προσοχή των πολιτών εξέδωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης εν ώψη της αποστολής κοινοποιήσεων για χρεώσεις τέλους ακίνητης περιουσίας σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Σύμφωνα με το Δήμο αφορούν τα έτη 21 και 22 και θα σταλούν το επόμενο διάστημα. Παράλληλα ο Δήμος προειδοποιεί για παραπλανητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν επίσημες ειδοποιήσεις με στόχο την απόσπαση χρημάτων από δημότες. Ασαφές παραμένει το αν υπάρχει ουσιαστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέβη, όπως τονίζουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Οι ιρανικά δημοσιεύματα το διαψεύδουν, λέγοντας πως οι αναφορές για υπογραφή συμφωνίας είναι ψευδείς. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
1: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ.

0: Μικροί και μεγάλοι δίνουμε ραντεβού σε μια μοναδική γιορτή. Ραδιοφωνική παραγωγή, ο DJ Ζαφύρης Λογοθετήδης και η Ιφηγένεια και η χοροδία του σχολείου απογειώνουν το κέφι. Και φυσικά βραβεύσεις μαθητών, μεγάλες κληρώσεις με υποτροφίες, δίπλωμα μηχανής και πολλά δώρα. Σας περιμένουμε όλους.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.

Ρίτα, ρίχτα, φωτιά στη νύχτα στα 9 λεπτά ακριβώς μετά τις 6. Αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Συντονισμένη έως και τις 8. Δες το από άλλη μεριά σου, λέω, κάθε απόγευμα στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του FM100 του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Μαζί παρέα με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, με διεθνείς ειδήσεις, με ειδήσεις ως επιτοπλίστων ουδέτερες, ευχάριστες. Αλλά βέβαια προσπαθούμε να το δούμε έτσι από άλλη μεριά, λίγο πιο αισιόδοξα, λίγο πιο θετικά. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, διότι καθημερινά βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις οι οποίες είναι δυσάρεστες, είναι στενάχωρες, ειδήσεις οι οποίες πραγματικά μας αναστατώνουν άσχημα, δυσάρεστα, ειδήσεις που μιλούν για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, ειδήσεις που μιλούν για βία. Και όλα αυτά βέβαια τα οποία πραγματικά συμβαίνουν δίπλα μας, συμβαίνουν στη χώρα.

Μας και σε ένα πιο έτσι γενικό πλαίσιο, αν θέλει, σε ένα διεθνές πλαίσιο, όπου πραγματικά οι ειδήσεις είναι δυσάρεστες, είναι δύσκολες. Όσο βέβαια και αν θέλεις να αποστασιοποιηθείς από όλα αυτά, να το δεις έτσι πραγματικά ευχάριστα, να κλείσεις αυτιά και μάτια είναι λίγο δύσκολο, διότι υπάρχουν και τα social στη ζωή μας, υπάρχει το διαδίκτυο, δεν είναι πλέον μόνο η ενημέρωση μέσω των δελτίων ειδήσεων στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Οπότε ενημερώνεσαι για όλα αυτά. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι δύσκολο να το δούμε από μεριά και να το δούμε θετικά και να το δούμε αισιόδοξα. Ο καθένας βέβαια έχει τη δική του ιστορία, κουβαλάει τα δικά του στενάχωρα πράγματα, τις δικές του καθημερινές ιστορίες. Οπότε φροντίζουμε έτσι λίγο να το δούμε πιο αισιόδοξα, να κατευθυνθούμε τουλάχιστον προς τις θετικές σκέψεις. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Τώρα να σου πω ότι θα μας δεις στα social, θα μας βρεις στα social, θα μας δεις σίγουρα. Τώρα βέβαια είχαμε και σήμερα λίγο πριν περίπου μία ώρα κάτι λιγότερο όλη αυτή την αναστάτωση η οποία συνεχίζεται και τα μπλοκαρίσματα ως προς τα social media, δηλαδή στο Facebook, Messenger και στο Instagram, οτιδήποτε ανήκει δηλαδή στη σφαίρα του συγκεκριμένου ομίλου εντός αγωγικών. Το TikTok όμως είναι free. Λοιπόν, 2310-285-106, κράτησε αυτό, επικοινωνούμε στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο και πάμε να υποδεχθούμε Άννα Βύση και Αιγαίο.

0: Αιγαίο, το νέο τραγούδι της Άννας Βύση. Και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε τη σημερινή ημερομηνία. Γιορτάζουν ο Νούφριος και η Ονουφρία. Όλοτε κάποιος στα γενέθλια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Σημαντική η συγκεκριμένη ημέρα, η οποία η Παγκόσμια ημέρα εορτάζεται κάθε χρόνο στη συγκεκριμένη ημερομηνία και καθιερώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασία με στόχο την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και πιο συγκεκριμένα τον περιορισμό της παράνομης διακίνησης παιδιών. Υπολογίζεται λοιπόν ότι κάθε χρόνο περίπου 1,2 εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης ενός καλά οργανωμένου δικτύου που έχει στήσει μια γέφυρα μεταφοράς παιδιών από τις αναπτυσσόμενες στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες. Η 12η Ιουνίου είναι επίσης αφιερωμένη στα παιδιά της Αφρικανικής Ηπείρου που στην πλειοψηφία τους εργάζονται από πολύ τρυφερές ηλικίες και κάτω από αντίξωες συνθήκες. Το 1999 οι περισσότερες χώρες, μέλη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, υπέγραψαν μια συμφωνία που υποχρέωνε όλες τις πλευρές να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της παιδικής εργασίας. Έως σήμερα όμως τα αποτελέσματα αυτής της συμφωνίας δεν έχουν γίνει δυστυχώς ορατά. Λοιπόν, σήμερα επίσης, γιατί να συνεχίσουμε αυτό με την ημέρα της παιδικής εργασίας, πραγματικά θα έρθουμε και στο σήμερα και στο τώρα και είναι απογοητευτικά τα όσα ισχύουν και τα όσα έχουν γίνει γνωστά σε σχέση με την παιδική εργασία και παγκοσμίως βέβαια το ποσοστό των παιδιών στον πλανήτη που εργάζονται σε ορυχεία, λατομεία, σε εταιρείες, σε επικίνδυνους χώρους δουλειάς ή με επικίνδυνα υλικά κάποιες φορές, περίπου 179 εκατομμύρια παιδιά, όπως αναφέρεται εδώ στο σχετικό άρθρο. Τώρα, σήμερα, το νησιώτικο σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία το 1998. Μέρα της Ρωσίας, η σημερινή, γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Επίσης, είναι η μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία. Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω καρναβαλιού. Επίσης, μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Σα τη σημερινή ημερομηνία έχουν συμβεί και γεγονότα ιστορικά, πολιτικά. Να σταθώ έτσι σε κάποια από αυτά τα οποία τράβηξαν την προσοχή μου ευχάριστα. Είπα περιέργεια, το 1897 λοιπόν σαν σήμερα ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρυσιτεχνίας για τον πολυσουγιά που αργότερα θα ονομαστεί Ελβετικός, ο γνωστός Ελβετικός Σουγιάς. Το 1955 σαν σήμερα με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει η απομάκρυση των τροχιοδρόμων τραμ από την Αθήνα οι οποίοι αντικαθίστανται από τα τρόλεϊ. Σαν σήμερα το 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 την Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. Σαν σήμερα επίσης το 1996 η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, το γνωστό pop. Επίσης σήμερα έχω να σου πω, ή μάλλον σαν σήμερα γεννιέται το 1915 ο Ντίνος Ηλιόπουλος, από τους αγαπημένους Έλληνες κομικούς ηθοποιούς, ο οποίος πραγματικά νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε κάνει και μια καριέρα στο Hollywood άνετα, εάν τελικά οι συνθήκες ευνοούσαν τότε. Λοιπόν, συνέχεια εδώ ακριβώς με Θοδωρή Φέρη, Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Όνειρο θα είναι ξανά με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, διότι έχω να σου πω, ξεκίνησε έτσι ένα ψιλοβρόχι γύρω στις 4-5, πάντα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διότι ερχόμενοι εδώ δεν διαπίστωσα ότι συνεχίζεται και αυτό το ψιλοβρόχι, αλλά είχε πάρα πολύ αέρα. Τώρα θα μου πεις βέβαια εξού και το όνομα Βαρδάρης, διότι πρέπει να φυσάει περισσότερο. Εδώ που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της ΔΕΠΘΕ, TV100, FM100, FM100, TV100, και δεν ξέρω πώς ακριβώς εξελίσσεται η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Πάντως και αύριο θα έχουμε συννεφιά και χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τι γίνεται, δεν θα καταφέρουμε καλοκαίρι. Λοιπόν, θα έχει όμως καλές θερμοκρασίες την Κυριακή, αλλά για να δούμε πάλι, διότι ποτέ δεν ξέρεις. Έρχεται η επόμενη μέρα και λες τώρα τι εποχή θα είναι σήμερα. Θα είναι φθινόπωρο, θα είναι καλοκαίρι, θα είναι άνοιξη. Πάντως αυτή τη στιγμή, γύρω στις 4, όχι αυτή τη στιγμή, γύρω στις 4 το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, γύρω στις 5 το απόγευμα, ο καιρός θύμιζε έτσι λίγο αρχές φθινοπόρου. Εκεί που έχει ζέστη, μεν, έχει καλή θερμοκρασία, αλλά έχει και αυτή την συννεφιά, έτσι, αυτό το γλυκό, το μουντό, το μελαγχολικό. Αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επίσης να σου πω ότι στην περιοχή Καλαμαριά Θεσσαλονίκη στους 23 βαθμούς Κελσίου, δυτικά 24 βαθμούς Κελσίου, Πηλαία στους 22 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία είναι περίπου στο ίδιο, δηλαδή 62%, κάπου εκεί. Να σου πω ότι για αύριο Σάββατο θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 19 και 27 βαθμών Κελσίου. Θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ενώ κανονικές θερμοκρασίες θα έχουμε την Κυριακή και τη Δευτέρα, και ιδιαίτερα υψηλές την ερχόμενη Τρίτη. Θα φτάσουμε τους 34 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή αντί να έχει 34 βαθμούς Κελσίου το Σάββατο, όσοι δεν δουλεύουν να μπορέσουν έτσι να χαλαρώσουν, να κάνουν και ένα μπανάκι, να ξεκουραστούν, τι να το κάνει την Τρίτη, πραγματικά την υψηλή θερμοκρασία. Το Σάββατο τη θέλουμε και την Κυριακή, για να μπορέσουμε να πάρουμε και μία ανάσα. Βέβαια, πάντα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Αυτό είναι μια λοιπόν εμένη ιστορία. Ελένη Φουρέιρα, Αλληλούια.

Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε πάντα και το διαφημιστικό διάλειμμα έχετε λίγο καθυστερημένο. Εν πάση περιπτώσει, λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα λοιπόν των 6:30, πάμε να ολοκληρώσουμε σε αυτό το πρώτο μας ημίωρο, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-25106. Να σου υπενθυμίσω φυσικά ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά, fm100.gr. Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
3: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
4: Ποιος?
5: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
4: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
5: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

ψυχή. Νίκος Οικονομόπουλος και εισιτήριο 1. Έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ μαζί παρέα πάντα FM100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη. Είμαι η Μέρη Λεριά. Και μία είδηση η οποία έτσι πραγματικά μας στεναχωρεί. Είναι στη δύση που τη διαβάζεις και εκνευρίζεσαι παράλληλα. Όχι μόνο στεναχωριέσαι. Μια 16χρονη λοιπόν, αυτήν αφορά η συγκεκριμένη είδηση, χρειάστηκε να φύγει κρυφά από το σπίτι όπου έμενε μαζί με τον 30χρονο σύζυγό της και τους γονείς του στα Ιβαλιώτικα Βόλου. Όλα αυτά την περασμένη Δευτέρα, η ανήλικη αποπειράθηκε να τρέξει προς τα ΚΤΕΛ, να επιβαστεί σε λεωφορείο. Ο 30χρονος όμως πρόλαβε να τη σταματήσει, σκίζοντας το εισιτήριο που είχε αγοράσει. Σύμφωνα με το γεγονότα.news, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρα. Όταν η 16χρονη υποπειράθηκε να φύγει από το σπίτι, διασκίζοντας το χύμα ροξυριά, χωρίς καν να φοράει παπούτσια. Η ανήλικη λοιπόν περπάτησε μέχρι το σταθμό του ΚΤΕΛ Βόλου. Ο 30χρονος σύζυγος την πρόλαβε, την έδιασε από τα χέρια και φέρεται να τη ρώτησε το λόγο για τον οποίο ήθελε να φύγει, ζητώντας της να γυρίσει στο σπίτι. Η ανήλικη αρνήθηκε, αντιπρότεινε να μεταβούν σε ένα ξενοδοχείο προκειμένου να μπορέσουν να μιλήσουν ήρεμα και να περάσουν τη νύχτα εκεί, όπως και έγινε. Και στις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, σύμφωνα με το 30χρονο, η 16χρονη έφυγε γρήγορα από το δωμάτιο με κατεύθυνση και πάλι τα ΚΤΕΛ Βόλου, αγόρασε εισιτήριο με προορισμό την περιοχή που φέρεται να μένει ο πατέρας της. Για ακόμη μία φορά την πρόλαβε ο 30χρονος, την ακινητοποίησε, άρπαξε το εισιτήριο και ταυτόχρονα της φώναξε να γυρίσουν το σπίτι. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι κλήθηκε η αστυνομία. Ο 30χρονος συνελήφθη για ενδοκογενειακή σωματική βλάβη, αλλά και ενδοκογενειακή απειλή και ενδοκογενειακή παράνομη βία. Οδηγήθηκε στο αυτόφορο μονομελές πυμελιωδική Βόλου, ενώπιον του οποίου ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε εξ αρχής τον λόγο για τον οποίο η 16χρονη σύζυγός του ήθελε τόσο πολύ να φύγει από το σπίτι τους, έχοντας την εντύπωση ότι τον αγαπούσε. Σημειώνεται δε ότι ο 30χρονος και η 16χρονη είναι παντρεμένοι εδώ και περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με τα έθιμα των Ρωμά. Όπως κατέθεσε ο ίδιος, όταν σταμάτησε η 16χρονη στο σταθμό και την βρήκε, του είπε, τον ρώτησε αν την αγαπάει, αν τον αγαπάει, και ο ίδιος της δήλωσε την επιθυμία του να γυρίσει στο σπίτι. Λοιπόν, 16 και 30, επιβλήθη ποινή, φυλάκιση 17 μηνών, μετατρεπόμενη σε χρηματική προς 10 ευρώ ημιρεσίως. Και πάμε να υποδεχθούμε τώρα εμείς κάτι καινούριο, κάτι νέο. Είναι μια συνεργασία μεταξύ του Γιώργου Παπαδόπουλου και της Στέλλας Κονιτοπούλου, οι οποίοι συνεργάζονται σε ένα τραγούδι που μας μεταφέρει το καλοκαίρι. Εξάλλου η Στέλλα Κονιτοπούλου έχει δώσει τα δικά της διαπιστευτήρια σε αυτό που ονομάζουμε σύγχρονο ελληνικό παραδοσιακό νησιώτικο τραγούδι. Τραγουδούν λοιπόν το πρώτο σου φιλί και δίνουν νησιώτικο αέρα στο φετινό μουσικό καλοκαίρι. Δύο καλλιτέχνες, ο καθένας έχει τη δική του ξεχωριστή πορεία στο χώρο. Ενώνουν λοιπόν τις φωνές τους σε ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια, όπως υπόσχεται και το δελτίο τύπου της δισκογραφικής τους εταιρείας ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού, το οποίο έρχεται σε μουσική Βασίλη Κλουβάτου, στίχους Γιάννη Πάριου, έρχεται ως ντουέτο 22 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία από τη Στέλλα Κονιτοπούλου με τον Γιώργο Παπαδόπουλο, και έχει έτσι όλο αυτό ένα ξεχωριστό, θα λέγαμε, στυλ, ένα ξεχωριστό παλμό. Μια φρέσκια ενορχίστρωση, ακόμα πιο ξεσηκωτικό, κανένα να μην σου πω κι άλλα. Το πρώτο σου φιλί, Γιώργος Παπαδόπουλος, Στέλλα Κονιτοπούλου. Στέλλα Κονιτοπούλου, Γιώργος Παπαδόπουλος. Το πρώτο σου φιλί.

Μια μουσική σύμπραξη, η οποία έτσι προξενεί έκπληξη, ευχάριστη έκπληξη. Γιώργος Παπαδόπουλος, Στέλλα Κονιδοπούλου και το πρώτο σου φίλι. Εγώ έχω να σου πω ότι πολλά νέα τραγούδια έρχονται κάθε Σάββατο απόγευμα, για να μην ξεχνιόμαστε. Εδώ φυσικά, FM 100 στις νέες κυκλοφορίες. Συντονίσου λοιπόν και αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, ακριβώς στις 6, για να ξεκινήσουμε έτσι μαζί αυτή την ιστορία με νέα τραγούδια και ό,τι καινούριο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία. Την καλησπέρα μου τώρα να στείλω στην Φωτεινή, την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στην Ελένη. Επικοινωνούμε στο 2310-285-106, είναι στη διάθεσή σας. Βραδάκι, σχεδόν βραδάκι, Παρασκευής, απογευματάκι. Μπορεί βέβαια η ώρα να είναι 7 παρατέταρτο, αλλά δεν έχει βραδιάσει ακόμη, έχει μεγαλώσει η μέρα αισθητά. Είμαστε στο καλοκαίρι, επισήμως όχι. 21 Ιουνίου ξεκινάει η ερνή ημερία, οπότε έχουμε λίγο δρόμο ακόμη μπροστά μας. Αλλά έχει ξεκινήσει και αυτή η περίοδος όπου πραγματικά απολαμβάνει στην ημέρα, όταν δεν βρέχει, όταν δεν ψυχαλίζει, όταν μπορείς να απολαύσεις και το ηλιοβασίλεμα. Και είμαστε κάτι χέρι βέβαια εδώ στην πόλη, στην παρέα μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη μας και στο Θερμαϊκό, που μπορείς να απολαύσεις τα πλέον καταπληκτικά ηλιοβασιλέματα. Μια που προηγήθηκε αυτή η συνεργασία με τον Γιώργο Παπαδόπουλο και την Στέλλα Κονιτοπούλου, να συνεχίσουμε με κάτι το οποίο έτσι είναι ένα τραγούδι αγαπημένο από πέρυσι το καλοκαίρι. Το ακούσαμε, το ξανακούσαμε και μάλιστα πολύ ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη διαδικασία έτσι να δημιουργήσουν αγαπημένα video creations μέσω του συγκεκριμένου τραγουδιού, το οποίο βέβαια ερμηνεύτηκε και από την Ιουλία Καραπατάκη, ερμηνεύτηκε και από τον Νίκο Πέρια, δεν κάνω λάθος, και από τους δικούς μας Ονειράμα, το κλέντι.

πανηράμα το κλέντι μέσα από τη δική τους ξεχωριστή εκδοχή. Από τα πλέον αγαπημένα τραγούδια, πολύ ζητημένα βέβαια την προηγούμενη χρονιά, και νομίζω ότι με το που έτσι ξεκινήσει τώρα και το καλοκαίρι, σίγουρα θα είναι από τα τραγούδια τα οποία θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον και σε βραδινές εξόδους αλλά και σε live συναυλιών. Διαβάζω εδώ στο Bovary.gr, η 50χρονη ηθοποιός Σαρλίς Θερόν, η οποία είναι μια κούκλα παρεμπιπτόντος, με μια καριέρα που την έμαθε να ζει κάτω από συνεχή βλέμματα και προσδοκίες, μίλησε πρόσφατα σχετικά για κάτι πολύ πιο απλό, τη ζωή της ως single γυναίκα. Δεν το παρουσιάζει ως δήλωση επιτυχίας, διότι έκανε μια δήλωση η οποία είχε ως εξής. Πρόσφατα, λέει, κοιμήθηκα με έναν 23χρονο άντρα και ήταν φανταστικά. Δεν μπορείς να απολαύσεις τέτοιου είδους προνόμια σε έναν γάμο. Δεν το παρουσιάζει ως δήλωση επιτυχίας, αλλά ως καθημερινότητα που της ταιριάζει με ελευθερία. Επιλογές, λοιπόν, και στιγμές που δεν χρειάζονται επιβεβαίωση από κανέναν. Σε μια εποχή που οι γυναίκες ακόμα πιέζονται να τακτοποιηθούν εντός εισαγωγικών μέσα από γάμο ή σχέση, συνεχίζει το συγκεκριμένο άρθρο, η συγκεκριμένη ανάρτηση. Η στάση της δεν προκαλεί, αλλά υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχει ένας σωστός τρόπος να ζεις την προσωπική σου ζωή. Υπάρχει μόνο αυτός που σε αφήνει να αναπνέεις ελεύθερα. Τα χρόνια δεν γυρνάνε και περνάνε και γρήγορα. Πύρινη Λέλαπα, Αλεξάνδρα Μάγκου.

Πυρνιλέλα Παλεξάνδρα Μάγκου από τις αγαπημένες μουσικές ιστορίες του καλοκαιριού του 2025. Και βέβαια ένα από τα τραγούδια τα οποία πραγματικά χρησιμοποιήθηκε ούκο λίγες φορές μέσω video creation στο TikTok. Δεν ξέρω αν επανήλθε τελικά το πρόβλημα. Στο Instagram αποκαταστάθηκε. Στο Messenger πάντως δεν ξέρω. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω φως. Όπως και να έχει, για όσους έτσι είναι ιδιαίτερα fan του Messenger, ίσως να προβληματίστηκαν λίγο τώρα. Αλλά συμβαίνουν αυτά τα μπλοκαρίσματα και νομίζω έχει συμβεί ούκο λίγες φορές και στο παρελθόν. Στα των διεθνών ειδήσεων τώρα, στον διεθνών νέων και αυτά τα οποία έτσι μας προκαλούν πραγματικά ευχάριστη έκπληξη τις περισσότερες φορές ή τα ακούμε με περιέργεια, θα σου πω εγώ. Διαβάζω λοιπόν εδώ στο παράξενα.gr τι ακριβώς συνέβη με τρεις φίλους. Τρεις φίλοι λοιπόν διαφορετικού χρώματος και διαφορετικής εθνικότητας παντρεύτηκαν ο ένας στις αδελφές του άλλου και το ίντερνετ δεν μπορεί πραγματικά να σταματήσει να μιλάει γι' αυτό. Αυτό λοιπόν που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη φιλία μετατράπηκε τελικά σε μια από τις πιο πολυζητημένες οικογενειακές ιστορίες του διαδικτύου. Τρεις κολλητοί φίλοι προκάλεσαν έκπληξη στα κοινωνικά δίκτυα όταν και οι τρεις κατέληξαν να παντρευτούν τις αδελφές ο ένας του άλλου. Πολύ σωστά άκουσες. Δημιουργώντας ένα δεσμό που ξεπερνούσε κατά πολύ τη φιλία. Οι χρήστες λοιπόν του διαδικτύου το χαρακτήρισαν ως την απόλυτη κίνηση αφοσίωσης. Ενώ άλλοι αστειεύτηκαν λέγοντας ότι οι οικογενειακές συγκεντρώσεις τους πρέπει να μοιάζουν με μια τεράστια παρέα φίλων που δεν τελειώνει ποτέ. Φωτογραφίες από τα σχολικά τους χρόνια επανεμφανίστηκαν στο διαδίκτυο, κάνοντας την ιστορία ακόμη πιο συγκινητική, καθώς πολλοί συνειδητοποίησαν ότι τελικά μεταξύ τους συνδέσεις είχαν ξεκινήσει χρόνια νωρίτερα, χωρίς κανένας ωστόσο να γνωρίζει τι ακριβώς φυλάσει το μέλλον. Για κάποιους αυτή είναι και η απόλυτη έκφραση της αδελφικής φιλίας, για άλλους είναι απλώς μία από τις πιο απίθανες συμπτώσεις που έχουν συμβεί ποτέ. Όπως και να έχει, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν γοητευτεί από το πώς μια φιλία εξελίχθηκε σε ένα βαθιά συνδεδεμένο οικογενειακό δέντρο. Εμένα αυτό πάντως που μου αρέσει πάρα πολύ πραγματικά και το βλέπω εδώ και στη σχετική φωτογραφία που εύχομαι να είναι αληθινή και να μην είναι πλέον AI, διότι με όλα αυτά που βλέπουμε και συναντάμε δεν γνωρίζεις τι είναι αληθινό και τι όχι, είναι ότι αυτοί οι τρεις φίλοι είναι ο ένας λευκού χρώματος, ο άλλος είναι έχρωμος, ο άλλος είναι ασιάτης. Είναι και οι τρεις ιδιαίτερα όμορφοι και εντυπωσιακοί, όπως και οι αδελφές των τριών αυτών ανδρών. Έτσι λοιπόν ο ασιάτης παντρεύτηκε την αδελφή του λευκού άντρα, ο λευκός άντρας παντρεύτηκε την αδελφή του έχρωμου άντρα και ο έχρωμος άντρας παντρεύτηκε την αδελφή του ασιάτη. Πάντως είναι εντυπωσιακό όλο αυτό πραγματικά και σαν εικόνα, όπως ποζάρουν, και εύχομαι να είναι αληθινό και όχι AI. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Εδώ ακριβώς όπου βρισκόμαστε, FM100 δηλαδή, μαζί παρέα συντονισμένοι. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 7 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, ακολουθεί σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και εγώ επανέρχομαι δρυμύτερη, διότι έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 8. Πάμε να υποδεχθούμε Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρη Μπάκουλη, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, έκτακτο δελτίο για επιδείνωση καιρού στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μεταξύ άλλων και σε Μακεδονία, Ανατολική Στερεά, Θράκη και Βορειοανατολικό Αιγαίο. Καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις και στις αφίξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Άνοιξε τις πύλες στο κοινό το Μετροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης προσπάθειας διεκδίκησης και μεταμόρφωσης του 340 στρεμμάτων πρώην στρατοπέδου σε ένα σύγχρονο χώρο πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Η χώρα γιορτάζεται με τριήμερες εκδηλώσεις, δράσεις, συναυλίες, παιχνίδια και εκθέσεις. Απόψε είναι προγραμματισμένη συναυλία με τον Στέλιο Ρόκο, αύριο με τη Μαρσό και την Κυριακή με τα Μπρατίμια και τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Σήμερα στο Μητροπολιτικό Πάρκο επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ το Σαββατοκύριακο στο χώρο θα βρεθούν οι πρόεδροι των κομμάτων Νίκη Δημήτρης Νατσιός και Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού στο ύψος του κόμβου Πηλέας θα εφαρμοστεί από τις 11 απόψε για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης η ανάθεση του έργου ανάπλασης στο άξονα της Αριστοτέλους. Ακολουθεί την Τετάρτη η έγκριση από την Δημοτική Επιτροπή και τότε θα προκύψει και τυπικά ο προσωρινός ανάδοχος. Αν μέσα σε 10 μέρες δεν υπάρχουν ενστάσεις, τότε η Επιτροπή θα προχωρήσει στην κήρυξη οριστικού αναδόχου. Στην τελική ευθεία μπαίνει η ενίσχυση του δυναμικού του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επιπλέον επαγγελματιών οδηγών με συμβάσεις διάρκειας 8 μηνών. Εντός των επόμενων ημερών θα οριστούν ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Τη δημιουργία κέντρου θεραπείας πρωτονίων σχεδιάζει το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπως ανακοινώθηκε στη διάρκεια του ετήσιου απολογισμού. Στην επόμενη πενταετία φιλοδοξεί να παρέχει στους ασθενείς θεραπείες με μια πρωτοποριακή μέθοδο που προς το παρόν εφαρμόζεται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού. Στη σύλληψη του Αντιδημάρχου Ίδρευσης του Δήμου Κασάνδρα στο πλαίσιο του αυτοφόρου μετά το περιστατικό θαλάσσιας ρήπανσης στην παραλία στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής προχώρησαν οι αρχές. Ο Δήμος επέβαλε προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην ακτή Ακροτήρη λόγω βλάβης σε χερσαίο αγωγό λιμάτων. Σε πλήρη εξέλιξη από σήμερα η δεύτερη φάση της μεγάλης έρευνας για την αξιολόγηση των δομών της δημόσιας διοίκησης. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα αξιολόγηση.ipes.gov.gr οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να βαθμολογήσουν ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από την κυβέρνηση αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα. Υπάρχει πλήρη συμφωνία μεταξύ μου και του Προέδρου Τραμπ σε αυτό το θέμα, αναφέρει ο Πρόεδρος του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο X. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Θεσσαλονίκη, FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

ξεκινήσαμε στην δεύτερη μας ώρα με το νέο τραγούδι του Απών, Κατάντα, το οποίο είναι και οπτικοποιημένο. Ο Απών, ο οποίος δίνει εικόνα στη νέα του επιτυχία με τίτλο Κατάντα, το music video το οποίο μεταφέρει και ρομαντισμό, όσο ρομαντισμό υπάρχει στο σήμερα, με την καλλιτεχνική υπογραφή και τη σύγχρονη αισθητική που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πλέον ξεχωριστούς, αρωτικούς και super viral καλλιτέχνες. Ο Απών λοιπόν επανεσυστήνει την έννοια της Κατάντας. Στα 8 λεπτά μετά τις 7, αυτό το απόγευμα της Παρασκευής, 12 Ιουνίου, αν μόλις τώρα έχεις συντονίσει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Εδώ βρισκόμαστε κάθε απογευματάκι από τις 6 έως και τις 8. Δίνουμε ραντεβού με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, με διεθνείς ειδήσεις. Με θετική διάθεση, θετικά vibes όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπετε. Φυσικά δεν είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα κάθε φορά. Το παλεύουμε, το κατευθύνουμε προς τα εκεί, προς τη θετική σκέψη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, επικοινωνώντας πάντα στο 2310-285-106 για να μην ξεχνιόμαστε. Σαββατοκύριακο εν όψη, νομίζω ότι ήδη έχει αλλάξει η ψυχολογία αρκετών, κυρίως όσων θέλουν, μπορούν, προσπαθούν να εκδράμουν, να φύγουν, να χαλαρώσουν το Σαββατοκύριακο. Βέβαια, δεν θα ευνοήσει ιδιαίτερα ο καιρός, δεν ξέρω πώς ακριβώς θα κινηθούν τα πράγματα στην περιοχή της Χαλκιδικής ή ακόμη πιο μακριά ή ακόμη πιο κοντά ή σε κάποιο νησί, ανάλογα ο καθένας προς τα που θα κινηθεί. Πάντως, η Θεσσαλονίκη και για αύριο χαμηλές θερμοκρασίες, όχι καλοκαιρινές δηλαδή. Πού θα πάει, θα βιώσουμε όλο το καλοκαιράκι. Έχουμε ακόμη, στην αρχή βρισκόμαστε. 12 Ιουνίου δείχνει το ημερολόγιο. Λοιπόν, FM 100 με αγαπημένες πάντα μουσικές ιστορίες. Είναι η ΡΕΚ, συνεργάζονται με τους Άνω Κάτω και Άσε με να σ' αγαπώ.

Ρέκα, άνω κάτω και άσε με να σ' αγαπώ. Λοιπόν, στα των διεθνών έτσι, ειδήσεων, των ευχάριστων ειδήσεων, από αυτά που ξεκινήσαμε δηλαδή λίγο πριν, για γάμους έτσι που πραγματικά μας κάνουν εντύπωση, αλλά ευχάριστη εντύπωση, για ειδήσεις οι οποίες δεν έχουν βία, δεν έχουν βιαιότητα, δεν έχουν απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Με τέτοιου είδους ειδήσεις θα συνεχίσω. Διαβάζω λοιπόν εδώ και παρακολουθώ έτσι κάτι το οποίο αφορά στα της οργάνωσης του Μουντιάλ. Η βασίλισσα των Μουντιάλ επέστρεψε, η εκρηκτική πραγματικά εμφάνιση της Σακύρα στην τελετή έναρξης. Είναι πολλά τα sites τα οποία μεταφέρουν τη συγκεκριμένη είδηση, πραγματικά έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου και νομίζω ότι όχι άδικα, το αξίζει και με το παραπάνω, ανανεωμένη όσο ποτέ πραγματικά η Σακύρα, η απόλυτη βασίλισσα λοιπόν των Μουντιάλ, η οποία επέστρεψε στη σκηνή για απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί το όνομά της είναι συνώνυμο με τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις του πλανήτη. Μετά λοιπόν τα εμβληματικά hits που έγραψαν ιστορία, η Σακύρα άνοιξε εχθές το παγκόσμιο κύπελο με μία εμφάνιση γεμάτη ενέργεια, πάθος και το δικό της ξεχωριστό, εκρηκτικό ταπεραμέντο. Μαγνήτησε λοιπόν τα βλέμματα, αποθεώθηκε από το στάδιο. Πραγματικά στο τέλος όλο αυτό με το που τελείωσε το τραγούδι και ήταν εντυπωσιακό, διότι όλο το στάδιο ήταν εκεί, την κατοχυροκρότησε. Εντυπωσιακό βέβαια όλο αυτό το οποίο συνέβη με το άγαλμα αυτό το χρυσό, το οποίο ήταν στη μέση και ουσιαστικά είναι η σφραγίδα του Μουντιάλ, οπτικά, γλυπτικά, και βέβαια μία Σακύρα ανανεωμένη όσο ποτέ. Ακούστηκαν διάφορα παρασκηνιακά, ότι μπορεί λίγο να τα τσούγκρισε με τον Τζέι Μπαλβίν, ότι κάτι μπορεί να συνέβη. Who cares? Το θέμα είναι ότι πρόκειται για την μεγαλύτερη γιορτή του ποδοσφαίρου. Η Σακύρα ήταν εκεί και για ακόμη μία φορά επιβεβαίωσε ότι παραμένει μοναδική. Μέλισσες, μοναχική καρδιά.

Μέλισσες μόνο να έχει την καρδιά στα 17 λεπτά ακριβώς μετά τις 7 και νέο τραγούδι για τον Γιώργο Αλκαίο, ο οποίος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το νέο το σίγγλ που τηλεφορείται πάλι. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, συνέστημα, είναι η γνώριμη μουσική του ενέργεια. Οι γνωστές νυχτερινές διαδρομές, καλοκαιρινοί έρωτες, στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες. Το πάλι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Αλκαίου και του Κωνσταντίνου Παντζή, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική συνεργασία με σύγχρονο ήχο αλλά και έντονη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Έτσι αναφέρεται στο δελτίο τύπου του συγκεκριμένου τραγουδιού, ως προς το πρόμο του συγκεκριμένου τραγουδιού. Το τραγούδι πάντως είναι δυναμικό, έχει έτσι ηλεκτροπόπ στοιχεία, είναι πιτάκι. Είναι άμεσο, έχει ένα ερωτικό ρεφρέν και σίγουρα σου μένει, έχει και τον τίτλο αυτό το πάλι. Εγώ θα σταθώ και στην πρόσφατη συνέντευξη του Γιώργου Αλκαίου, η οποία κάνει τον γύρο του διαδικτύου και αποσπασματικά έτσι κάποιος κάπως την είδα, κυρίως στο TikTok, ο οποίος μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, για το πώς τελικά ο πατέρας του τον έκλεψε, τον απήγαγε, kidnapping δηλαδή κανονικά, από την Αμερική, και πώς πραγματικά ο ίδιος κατάφερε έτσι όλο αυτό να το αφήσει πίσω του, να μην τον πάρει από κάτω ένα τραύμα που μπορεί κάποιες φορές, τις περισσότερες, να μας ακολουθεί από την παιδική, στην εφηβική, στην ενήλικη ζωή. Γιώργος Αλκαίος λοιπόν και πάλι.

0: πάλι, πάλι.
1: Γιώργος Αλκαίος, νέο τραγούδι και πάλι. FM 100, την καλησπέρα μου πάντα έτσι τηλεφωνικά όπως έχουμε συνηθίσει στο 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου και θα είναι φυσικά έως και τις 8 όπως συμβαίνει κάθε βραδάκι. Συντονισμένοι με αγαπημένες πάντα ελληνικές μουσικές επιτυχίες δίνουμε ραντεβού και ξεκινάμε έτσι με ειδήσεις, με σχόλια στην πόλη διεθνής, ό,τι πραγματικά μας τραβά την προσοχή, αλλά μας τραβά την προσοχή όσο μπορούμε, αν όχι ευχάριστα, τουλάχιστον ουδέτερα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Στέλιο, την καλησπέρα μου και στην Άννα, 2310-25106, για να μην ξεχνιόμαστε και φυσικά μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά. fm100.gr είναι η διαδικτυακή μας διεύθυνση, εκεί όπου επικοινωνούμε 24 ώρες το 24ωρο. Τώρα, νέο έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι περιοχές που επηρεάζονται μέχρι και το βράδυ όσον αφορά στην μεταβολή του καιρού για σήμερα Παρασκευή στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια δηλαδή, η μεγάλη συχνότητα κεραυνών, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Το έκτακτο λοιπόν δελτίο, το οποίο αφορά συγκεκριμένες περιοχές στη Μακεδονία, λοιπόν από τις μεσημβρινές ξεκίνησε ως και τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις πρώτες ώρες του Σαββάτου. Στη Θεσσαλία τώρα ορεινά, εμιορεινά της Ηπείρου, Παρασκευή έως και τις βραδινές ώρες, και επίσης να σου πω ότι και στην Ανατολική Στερεά, στην Θράκη, στη Θράκη θα υπάρχουν μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, καθώς επίσης και σποράδες έβοια, ξεκινώντας από το βράδυ απόψε μέχρι και αύριο το Σαββάτο. Λοιπόν, Γιώργος Παπαδόπουλος, τώρα είδα εδώ σποράδες, το μυαλό μου ταξίδεψε έτσι και στην ακτοπλογική αυτή γραμμή που υπάρχει από Θεσσαλονίκη για σποράδες, Σκόπελο, Σκιάθο, Αλόνισο, Γιώργος Παπαδόπουλος, και είναι ταξίδι.

Γιώργος Παπαδόπουλος και είναι ταξίδι, και έτσι ακριβώς θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο. Λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 7:30. Στα Βέντο Ευαγγελία και ένα γλυκό γλυκό μεθύσι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» σου προτείνει το τραγούδι της εβδομάδας.

Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργο Σαμπάνη, στο νέο το τραγούδι και το δικό μας τραγούδι της εβδομάδας για αυτήν την εβδομάδα που τελειώνει σε πανεπιστήμια εργασιακή βάση, δηλαδή τελειώνει η εβδομάδα, την Κυριακή τελειώνει η εβδομάδα. Αλλά πραγματικά έτσι βρίσκεσαι σε μια πενθήμερα εργασιακή βάση και γενικότερα στο πενθήμερο μέχρι και την Παρασκευή. Νομίζω ότι έτσι το αντιλαμβάνεσαι. Γιώργος Σαμπάνης συνεργάζεται με Ελένα Βραχάλη για ακόμη μια φορά και κάνουν επιτυχία. Τι θέλω εγώ από σένα, τι θέλω εγώ με σένα. Και ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά έχει κατακλείσει τα social, ακούγεται πάρα μα πάρα πολύ και έχει χρησιμοποιηθεί νομίζω μέχρι στιγμής πάρα πολλές φορές σε video creations στο TikTok και όχι και άδικα, διότι ταυτιζόμαστε με αυτό το τι θέλω εγώ με σένα και τι θέλω εγώ από σένα. Δήμος Αναστασιάδης έρχεται και αυτός με νέο τραγούδι, Απόφασή σου.

το μαζί είναι απόφασή σου. Λοιπόν, στα των ειδήσεων, όχι απαραίτητα του τώρα, του σήμερα, αλλά μία είδηση η οποία πραγματικά με εξέπληξε ευχάριστα. Λοιπόν, άκου να δεις πως έχουν τα πράγματα. Ένας άντρας παρήγγελνε πίτσα κάθε βράδυ για 10 χρόνια. Όταν σταμάτησε λοιπόν για 11 ημέρες, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε και το όνομα της εταιρείας αυτής της πίτσας, η Domino's, πήγε να δει τι συμβαίνει και του έσωσε τη ζωή. Ένα κατάστημα λοιπόν της Domino's στο Σάλεμ του Όρεγκον, πολύ πολύ μακριά από εδώ, βοήθησε να σωθεί η ζωή ενός από τους πιο πιστούς πελάτες του. Το 2016 συνέβη αυτό, όταν το προσωπικό λοιπόν παρατήρησε ότι οι συνηθισμένες παραγγελίες του είχαν ξαφνικά για κάποιο λόγο σταματήσει. Ο Κέρκ Αλεξάνδερ παρήγγελνε από το συγκεκριμένο κατάστημα τακτικά επί 4 χρόνια σχεδόν καθημερινά, σε τέτοιο βαθμό που οι εργαζόμενοι πλέον γνώριζαν το όνομά του και τις συνήθειές του. Έτσι λοιπόν, όταν πέρασαν 11 ημέρες χωρίς να έχει κάνει καμία παραγγελία, κατάλαβαν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν επισήμανε την απουσία του και μία διανομέας, η Τρέισι Χάμπλεν, πήγε στο σπίτι του Αλεξάνδερ για να ελέγξει αν ήταν όλα καλά. Είδε ότι τα φώτα και η τηλεόραση ήταν ανοιχτά, κανείς δεν απαντούσε στην πόρτα, οπότε κάλεσε το 911. Ήρθαν οι αστυνομικοί, έφτασαν στο σημείο, άνοιξαν το σπίτι και τελικά είδαν ότι ο συγκεκριμένος κύριος, ο Αλεξάνδερ, χρειαζόταν άμεση ιατρική βοήθεια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με αναφορές βρισκόταν πολύ κοντά στο να υποστεί μια πολύ σοβαρή ιατρική κρίση. Ο Αλεξάνδερ λοιπόν επέζησε και αργότερα απέδωσε το εύσημο, τα εύσημα στο προσωπικό του Domino's για το ότι βοήθησε πραγματικά να σωθεί η ζωή του. Λοιπόν, Νίκος Απέργης, έτσι είμαι.

Νίκος Απεργής και έτσι είμαι. Τώρα στα διεθνή, στις διεθνείς ειδήσεις και στις ειδήσεις lifestyle. Ίσως το όνομα Vera Wang σε κάποιους να μην λέει και πάρα πολλά. Πρόκειται για μια γνωστή Αμερικανίδα σχεδιάστρια και είναι μια σχεδιάστρια η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με τη δημιουργία νηφικών πολύ ξεχωριστών. Πραγματικά μονοπολή θα λέγαμε στον χώρο των σχεδιασμών νηφικών, του σχεδιασμού νηφικών, αλλά και στον χώρο της αμερικάνικης μόδας. Η Vera Wang λοιπόν, η οποία έτσι είναι ήδη στην ηλικία των 76 ετών, παραμένει ένα fashion icon, αλλά και παραμένει πάρα πολύ νέα. Το θέμα είναι ότι πραγματικά κάθε φορά που εμφανίζεται, όλοι σχολιάζουν την εμφάνισή της. 76 ετών, σαφώς και είναι εμφανές ότι στο πρόσωπό της δεν έχει πειράξει τίποτα με την έννοια της πλαστικής, ότι μπορεί να υπάρχει κάτι ενέσιμο, ότι μπορεί κάτι να έχει διαφοροποιηθεί στο πρόσωπό της, διότι πραγματικά τα τελευταία, ας πούμε, 30 χρόνια έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια η ίδια έχει μια πάρα πολύ αδύνατη φιγούρα, δεν ξέρω κατά πόσο βοηθάει αυτό. Γενικότερα οι Ασιάτιστες νομίζω ότι φημίζονται και για το ότι δεν γερνούν γρήγορα, δεν γερνούν εύκολα, αλλά και το πώς έτσι ο χρόνος της πλησιάζει πάντα τόσο ήρεμα και τόσο πραγματικά όμορφα, από τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς στην Vera Wang, η οποία εμφανίστηκε στα βραβεία, διαβάζω εδώ, Awards at Lincoln Center, αυτό όλο το οποίο συνέβη, Fragrance Foundation, αλλά το θέμα δεν είναι τα βραβεία, ούτε το τι ακριβώς συνέβη τη συγκεκριμένη βραδιά, αλλά το πώς η ίδια πραγματικά εμφανίστηκε με μια αποκαλυπτική κατά τα άλλα έτσι, δημιουργία σε μαύρο χρώμα, φορώντας γυαλιά ηλίου, συνοδευόμενη, δείχνοντας πραγματικά, βλέποντας τη, νομίζω ότι βλέπεις ένα κορίτσι 25-30 ετών. Δεν καταλαβαίνεις ότι πρόκειται για μια γυναίκα 76 ετών. Δεν ξέρω πώς ακριβώς είναι βγάζοντας τα γυαλιά. Έχει και ένα χτένισμα το οποίο παραπέμπει σε τύπου κοτσίδες, αλλά λίγο διαφορετικό. Αλλά εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Μια πραγματικά τόσο petite φιγούρα που σε κάνει να αναρωτιέσαι. Νικόλας Ραπτάκης, βγαίνω εθνική.

Βιέννο, Εθνική Νικόλας Δραπτάκης, νέο τραγούδι μέσα από το επερχόμενο πρώτο προσωπικό του άλμπουμ. Εδώ είμαστε και εδώ ήμασταν και αυτό το απογευματάκι από τις 6 ως και τις 8, απόγευμα Παρασκευής 12 Ιουνίου. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ αυτής της Παρασκευής και ένα ακόμη καλύτερο, ομορφότερο Σαββατοκύριακο, όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα. Θα είμαστε εδώ μαζί παρέα συντονισμένοι από τις 6 έως και τις 8. Έχουμε και το ραντεβού του Σαββατοκύριακου για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Σάββατο, νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Δίνουμε ραντεβού και μαζί ανακαλύπτουμε τι ακριβώς συμβαίνει με νέα τραγούδια, με νέες κυκλοφορίες, ό,τι πρέπει να γνωρίζεις. Ενώ έχουμε και το ραντεβού της Κυριακής το απόγευμα στις 6 στον FM 100. Πλανήτης Εύα. Ανακαλύπτουμε τις τάσεις του μακιγιάζ για το 2026, τι συμβαίνει με μια υπερτροφή που επιλέγουν οι Ιάπωνες για πρωινό και όχι άδικα, θα ανακαλύψουμε γιατί. Μαθαίνουμε για τα νεκταρίνια, τα ωφέλη που έχουν για την υγεία μας, αλλά και τις διαφορές που έχουν με τα ροδάκια, διότι πολλές φορές τα μπερδεύουμε, αν και όχι άδικα, διότι πραγματικά μοιάζουν πάρα πολύ στη γεύση. Επίσης, την Κυριακή στον πλανήτη Εύα, μαζί ανακαλύπτουμε τι ακριβώς συμβαίνει με το μαγείρεμα ως σχολεία, κατά πόσο τελικά μπορεί να λειτουργήσει αγχολητικά για τον οργανισμό μας, και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Οπότε συντονίσου και αυτή την Κυριακή, ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Προς το παρόν, μένεις εδώ. FM 100, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7 με το. Σε 7 στις 8 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Λες να είναι τώρα 7 και να το ξαναπάω πάλι από την αρχή. Αμέσως μετά έρχεται η Αριστεία Κοντόζογλου και Μπολερό. Σ' αποχαιρετώ με Χρήστο Μάστορα και ο Γερισμός. Ευχές για να είσαι καλά όπου και αν είσαι. Είπαμε ότι κάθε έτσι απογευματάκι, κάθε βραδάκι θα κλείνουμε και με ένα μότο, κάτι το οποίο πραγματικά έτσι μας τραβά την προσοχή και θα το διατηρήσουμε. Σαν μότο ημέρας, σαν μότο Σαββατοκύριακου, δεν ξέρω. Να θυμάσαι λοιπόν πως η υπομονή αλλά και η αδιαφορία βρίσκονται δίπλα-δίπλα. Όταν τελειώνει η μία, ξεκινάει η άλλη. Κάπως έτσι θα σε αποχαιρετήσω. Να είσαι καλά όπου και αν είσαι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άνοιξε τις πύλες στο κοινό το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης προσπάθειας διεκδίκησης και μεταμόρφωσης του πρώην στρατοπέδου σε ένα σύγχρονο χώρο πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Η μέρα γιορτάζεται με τριήμερες εκδηλώσεις, με δράσεις, συναυλίες, παιχνίδια και εκθέσεις. Σήμερα στο το Μητροπολιτικό Πάρκο επισκέπτεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για να παραστεί στην εκδήλωση μνήμης για τους 101 εκτελεστέντες αντιστασιακούς. Το Σαββατοκύριακο στο χώρο θα βρεθούν οι πρόεδροι των κομμάτων Νίκη Δημήτρης Νατσιός και Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Έκτακτο δελτίο για επιδείνωση καιρού στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Από απόψε μέχρι αύριο το πρωί εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Καθυστερήσεις από το απόγευμα στις αναχωρήσεις και στις αφήξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες βράδυ είχαν δηλωθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου Πηλαίας θα εφαρμοστεί από τις 11 απόψε για να καταδαφιστεί ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Στην τελική ευθεία μπαίνει η ενίσχυση του δυναμικού του ΟΑΣΤ καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επιπλέον επαγγελματιών οδηγών με συμβάσεις 8 μήνες διάρκειας. Εντός των επόμενων ημερών θα οριστούν οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων. Ανακοίνωση με την οποία εφιστά την προσοχή των πολιτών εξέδωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης εν ώψη της αποστολής κοινοποιήσεων για χρεώσεις τέλους ακίνητης περιουσίας σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Αφορούν τα έτη 21 έως 25 και θα σταλούν το επόμενο διάστημα. Ο Δήμος προειδοποιεί παράλληλα για παραπλανητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν επίσημες ειδοποιήσεις με στόχο την απόσπαση χρημάτων από δημότες. Στη σύλληψη του αντιδημάρχου ίδρυυσης του Δήμου Κασάνδρας στο πλαίσιο του αυτοφόρου, μετά το περιστατικό θαλάσσιας ρήπανσης σε παραλία στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, προχώρησαν οι αρχές. Ο Δήμος επέβαλε προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης της ακτής ακροτήρη λόγω βλάβης σε χερσαίο αγωγό λιμάτων. Σφοδρή επίθεση κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι διέρευσε στα fake news όρους που δεν έχουν καμία σχέση με εκείνους που είχαν συμφωνηθεί γραπτώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς πολύ ανέντιμους συνομιλητές, υποστηρίζοντας ότι με αυτούς δεν υπάρχει διαπραγμάτευση με καλή πίστη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Πώς να βολέψω στο ίδιο κρεβάτι δύο γυναίκες σε μία βραδιά?

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άνοιξε τις πύλες στο κοινό το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης προσπάθειας διεκδίκησης και μεταμόρφωσης του πρώην στρατοπέδου σε ένα σύγχρονο χώρο πρασίνου αναψυχής, πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Η μέρα γιορτάζεται με τριήμερες εκδηλώσεις, με δράσεις, συναυλίες, παιχνίδια και εκθέσεις. Απόψε είναι προγραμματισμένη συναυλία με τον Στέλιο Ρόκο. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα για να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων της, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε το απόγευμα το πάρκο. Το Σαββατοκύριακο στο χώρο θα βρεθούν οι πρόεδροι των κομμάτων Νίκη Δημήτρης Νατσιός και Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρία Καριστιανού. Έκτακτο δελτίο για επιδείνωση του καιρού στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα από απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία με κύρια χαρακτηριστικά βροχές και καταιγίδες. Καθυστερήσεις είχαμε το απόγευμα σε αναχωρήσεις αλλά και αφίξεις στο αεροδρόμιο Μακεδονία. 48ωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου Πηλέας θα εφαρμοστεί από τις 11 απόψε για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων ως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες το βράδυ είχαν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Ανακοίνωσε εν όψη της αποστολής κοινοποιήσεων για χρεώσεις τέλους ακίνητης περιουσίας σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, εξέδωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αφορούν τα έτη από το 21 έως το 25 και θα αποσταλούν το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, προειδοποιεί για παραπλανητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν επίσημες ειδοποιήσεις με στόχο την απόσπαση χρημάτων από δημότες. Στην τελική ευθεία, η ενίσχυση του δυναμικού του ΟΑΣΤ, καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επιπλέον επαγγελματιών οδηγών με 8 μήνες συμβάσεις. Εντός των επόμενων ημερών θα αριστούν οι ημερομηνίες για υποβολή των αιτήσεων. Αυξημένη κατά 4% εμφανίζεται η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για το φετινό πρώτο πεντάμινο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport Greece, η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 4,2% και η διεθνής κατά 3,8%. Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με εμπλοκή γνωστού πρώην ποδοσφαιριστή, αστυνομικού και ειδικού φρουρού αποκάλυψαν οι αρχές έπειτα από έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε σε περιοχές της Αθήνας. Ως αρχηγικό μέλος φέρεται 32χρονος εργαζόμενος σε νυχτερινά κέντρα της Αντικής, πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εντυπωσιακό ήταν το ντεμπούτο της SpaceX στο Nasdaq, αφού ξεκινώντας τη διαπραγμάτευσή της στα $150 με το σύμβολο SPCX, μετά τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ, σημειώνει άνοδο 27% κάνοντας τον Elon Musk τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον πλανήτη. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, άνοιξε τις πύλες στο κοινό το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας μακρόχρονης προσπάθειας διεκδίκησης και μεταμόρφωσης του πρώην στρατοπέδου σε ένα σύγχρονο χώρο πρασίνου, αναψυχής πολιτισμού και συλλογικής μνήμης. Η μέρα γιορτάζεται με τριήμερες εκδηλώσεις, δράσεις, συναυλίες, παιχνίδια και εκθέσεις. Απόψε είναι προγραμματισμένη συναυλία με το Στέλιο Ρόκο, αύριο με τη Μαρσό και την Κυριακή με τα Μπαρατίμια και τους αδερφούς Τσαχουρίδη. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα για να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων της, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επισκέφθηκε το απόγευμα το πάρκο. Το Σαββατοκύριακο στο χώρο θα βρεθούν Δημήτρης Νατσιός και Μαρία Καριστιανού. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα που απόψε μέχρι αύριο το μεσημέρι εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βασικά χαρακτηριστικά του καιρού ισχυρές βροχές και καταιγίδες. 48 αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής στο ύψος του κόμβου Πηλέας θα εφαρμοστεί από τις 11 απόψε για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για τον flyover. Την παράταση της προθεσμίας των καθαρισμών οικοπαίδων στις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Ανακοίνωσε εν ώψη της αποστολής κοινοποιήσεων για χρεώσεις τέλους ακίνητης περιουσίας σε μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα εξέδωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αφορούν τα έτη 21 έως 25 και θα αποσταλούν το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, προειδοποιεί για παραπλανητικά μηνύματα που εμφανίζονται ως δήθεν επίσημες ειδοποιήσεις με στόχο την απόσπαση χρημάτων από δημότες. Αυξημένη κατά 4% εμφανίζεται η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης το πρώτο πεντάμινο φέτος. Σύμφωνα με τη Fraport Greece, η εγχώρια κίνηση αυξήθηκε κατά 4,2% και η διεθνής κατά 3,8%. Στην τελική ευθεία η ενίσχυση του δυναμικού του ΑΣΤ καθώς εγκρίθηκε η πρόσληψη 171 επιπλέον επαγγελματιών οδηγών με συμβάσεις 8 μηνών. Εντός των επόμενων ημερών θα οριστούν ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους. Εκατοντάδες εισιτήρια είναι ακόμα διαθέσιμα για τον εναρκτήριο αγώνα της Αγγλίας στο Μουντιάλ της Κροατίας, εναντίον της Κροατίας την ερχόμενη Τετάρτη. Η FIFA έχει δεχθεί έντονη κριτική για τις ψηλές τιμές των εισιτηρίων στους αγώνες, με φιλάθλους να υποστηρίζουν ότι οι απλοί οπαδοί έχουν αποκλειστεί λόγω του εξωφρενικού κόστους. Να δούμε και τον αυριανό καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στις πρωινές ώρες 4 από 4, που βαθμιαία θα στραφούν σε νότιο-ανατολικούς ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

ντύσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

ποιος Θεός που απόμεινε μόνος. Σαν στα

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

διψώ για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν, έχω χορτάσει.

0: κατάχω όταν μου λες με καταβάλει.
1: Οι νόσοι έχουνε πολλά, οι πιο φτωχοί καμιά φορά, να μην ακούς

Έσπαγαν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησε ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

ψηφίζω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ραγκατακαθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάνε

Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

0: να στο τάζω.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά